Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Όλο παίζει κάτι νιου στυλ Αμερικά. Στην αποχή μου ήρθανε flow, ζακουμέρικα. Έκανα ασφάλεια, κλοπή συνδέρα Αμερικά. Ραπάρουμε σε κάτι αυλές και σε μπαρμπερικά. I got the Newton, χωρίς να είμαι Newton. Έχω big brain σαν τον Jimmy Neutron. Μ' αρέσει η θέα, οπότε πήγα πήρα new drone. Μέχρι να πεθάνω πλήζα να καλύψω.

Κυρίες με βρήκαν τυχερό. Στην πραγματική ζωή τύχη μου βουνό. Βουτάω σε πισίνα και πατάω αχινό. Στις όσες μπήρες άραγμα με τρεις τυπούς τα εσπέσιος. Κοιτάω την πύρα σαν τον κόλλου με πρέσιος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

Σουηδία, αυτοκίνητα Γερμανία. Τα ρούχα από Ιταλία, κονιάκ από τη Γαλλία. Μοντέλα από Σουηδία, παπάδες από Ολλανδία. Κονέ μου από την Αλβανία, Αλκαπώνε φορολογία.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Plus 99,4.
3: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πολύ γάμματο.
1: Ο Φίβος.
2: Και ο Φίβος, πολύ γάμματος.
0: Γάμματος Φίβος.
1: Πώς τον λένε το βιολιστή.
3: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
2: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
7: 8 με 9 το πρωί,
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4 και της εκπομπής Πρωινή Παρέβαση. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

20 Ιουλίου σήμερα, ημέρα γιορτής, είναι του προφήτη Ηλία. Γιορτάζουν οι Ηλίες, οι Ηλιάνες, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ημέρα γιορτής για πολλούς, αλλά και ημέρα μνήμης για τον Ελληνισμό. Μαύρη επέτειος η σημερινή. 52 χρόνια σαν σήμερα, το 1974, γίνεται η εισβολή στην Κύπρο, γίνεται ο Ατήλας 1.

Ξημέρωνε λοιπόν του προφήτη Ηλία όταν τα τουρκικά αποβατικά φτάναν στις ακτές της Κύπρου.

και οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, σε όσους εκτοπίστηκαν, σε όσους πολέμησαν, γιατί πόλεμος ήταν αυτό που έγινε και στις 20 Ιουλίου για τρεις μέρες μέχρι την εκεχηρία, αλλά και μετά στις 14 Αυγούστου όταν έγινε και ο Ατίλας 2. Χάθηκαν λοιπόν πάρα πολλοί που πολέμησαν εκεί πέρα, παρόλο που ποτέ δεν αναφέρεται έκτοτε ότι έγινε πόλεμος. Ακούμε συνέχεια για τα γεγονότα και γεγονότα. Τι γεγονότα, πόλεμος έγινε, ήταν κανονικός πόλεμος. Εκτοπίστηκαν χιλιάδες, υπήρχαν φρικαλαιότητες οι οποίες έγιναν από τους Τούρκους, βιασμοί, σφαγές κλπ. Κλπ. Όσοι τα έχουν ζήσει τα θυμούνται, και υπάρχουν άτομα ακόμα που ζούνε, που τα έχουν ζήσει. Και θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή, έτσι λίγο για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό, γιατί ρίχνοντας μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πλην της Δημοκρατίας δεν υπάρχει καμία αναφορά στον πόλεμο της Κύπρου του 1974, στην εισβολή των Τούρκων. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία μικρή ιστορική αναδρομή, έτσι για να σημειωθούμε κάποιες ημερομηνίες κλειδιά στην ιστορία της Κύπρου.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε 2 αιώνες πριν. Η Κύπρος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έρχεται στα χέρια των Βρετανών το 1878.

Πηγαίνουμε 70 χρόνια σχεδόν μετά και το 1950 γίνεται από την εκκλησία, από τον τότε μακάριο, όχι τον μετέπειτα, δημοψήφισμα στο οποίο συλλέγονται υπογραφές από τους κατοίκους της Κύπρου, δημοψήφισμα το οποίο λέει εάν θέλετε την ένωση της της Κύπρου με την Ελλάδα, και το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό. 96% είναι υπέρ της ενώσεως.

Η Βρετανία κοφεύει στο δημοψήφισμα που έχει γίνει και έτσι ξεκινάει ο αγώνας ο απελευθερωτικός της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου του 1955.

Στρατηγός Γρίβας ο πρωταγωνιστής. Γίνονται απίστευτες φρικαλαιότητες από τους Βρετανούς. Δεν διστάζουν να δολοφονήσουν μικρά παιδιά από 12 χρονών, 15, 16, 17, να τους απαγχωνίσουν. Ένα πλήθος μαρτύρων που αγωνίστηκαν με την ΕΟΚΑ χάνει τη ζωή του λοιπόν για τον αγώνα, τον νυν υπερπάντων αγώνα υπέρ της ενώσεως της απελευθέρωσης της Κύπρου, ώστε να ενωθεί με την Ελλάδα.

Η Εθνική Οργάνωση λοιπόν Κυπρίων Αγωνιστών, η ΕΟΚΑ, με ηγέτη τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, σκοπό και στόχο έχει να απαλλαγεί από την Βρετανική απικιοκρατία. Μιλάμε για τον πραγματικό αγώνα μεταξύ Δαβίδ και Γολιάθ και λίγοι αυτός ο αγώνας, νικηφόρα, έτσι, για τους Έλληνες, για τους Έλληνες της Κύπρου, το 1959.

Όμως παρά τον Νικηφόρο αγώνα, έρχονται οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, οι οποίες υπεγράφησαν αντίστοιχα στις 11 και 19 Φεβρουαρίου του 1959, και με τις συμφωνίες αυτές έχει τερματιστεί η βρετανική κυριαρχία και ιδρύεται η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία το 1960, βέβαια το ανεξάρτητη εντός πολλών εισαγωγικών.

Τις υπογραφές λοιπόν στις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου τις βάζουν από την Ελλάδα. Ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Μακάριος από τους Κυπρίους. Και λέμε εντός πολλών εισαγωγικών συνθήκη ανεξαρτησίας, γιατί πιο ανεξάρτητο κράτος έχει γκίτρες δυνάμεις. Εγκύτερες δυνάμεις λοιπόν, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εγκύτερες δυνάμεις της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του συντάγματος της Κύπρου, έχοντας δικαίωμα μονομερούς επέμβασης για την επαναφορά της τάξης.

Μάλιστα, σε αυτή τη συνθήκη υπάρχει ρήτρα που απαγορεύει την ένωση της Κύπρου με οποιοδήποτε άλλο κράτος, όσο και τη διχοτόμησή της.

Αυτές ήταν λοιπόν οι συνθήκες που κάποιοι υπέγραψαν και αργότερα κάποιοι άλλοι, αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν αυτές τις συνθήκες με αυτούς τους όρους, τους βάφτισαν εθνάρχες.

Πηγαίνουμε λοιπόν μετά, ερχόμαστε μετά, μετά το 59 και την υπογραφή της συνθήκης της Ζυρίχης και του Λονδίνου, ερχόμαστε λοιπόν στο 1974. Λοιπόν, 8 Ιουνίου του 1974, τα στρατεύματα της Τουρκίας στη Μερσίνα τίθενται σε αυστηρή επιφυλακή. Τότε κλιμάκιο της ΚΙΠ της Κερίνιας και ο κύριος Σημεοφορίδης, ο επικεφαλής, στέλνει μήνυμα σε Λευκοσία και Αθήνα ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται να εισβάλλουν στην Κύπρο. Το ξαναλέμε, 8 Ιουνίου ο κύριος Σημεοφορίδης στέλνει σήμα ότι ετοιμάζονται οι Τούρκοι να εισβάλλουν στην Κύπρο και υπάρχουν έγγραφα γι' αυτά.

Εκείνη την εποχή λοιπόν γίνεται υπογραφή για μείωση της θητείας από τους 24 μήνες σε 14, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από τους Έλληνες που υπηρετούσαν στην Κύπρο να φεύγουν προς την Ελλάδα.

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στον ΟΗΕ 19 Ιουλίου του 1974 ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγγέλει ότι και καλεί τις εγκύτριες δυνάμεις να επέμβουν. Καταγγέλει λοιπόν ότι έχει γίνει το πραξικόπημα και πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη. Λέει μάλιστα ο Μακάρης ότι η Ελλάδα έκανε εισβολή στην Κύπρο. Το είπε 8 φορές και μάλιστα στα δημόσια κτίρια, λέει, της Κύπρου είπε τότε ότι κυματίζουν ελληνικές σημαίες. Κάτι που είναι πολύ επίφοβο για τους Κύπριους και τους Τουρκοκύπριους, και καλούσε λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη και τις εγκύτριες δυνάμεις σε βοήθεια.

Ποιους κάλεσε λοιπόν, ποιες ήταν οι εγκύτερες δυνάμεις? Είπαμε ήταν τρεις, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εφόσον η κακή της υπόθεσης ήταν οι Έλληνες, καλή λοιπόν να επέμβουν η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό λοιπόν και από ελληνικά χείλη δεν ακούγεται ποτέ και δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα η λέξη πόλεμος. Και οι Τούρκοι τι είπανε? Στείλαμε ειρηνευτικό σώμα για να αποκαταστήσουμε τη συνταγματική νομιμότητα της Κύπρου.

Λίγες ώρες μετά λοιπόν από την ομιλία του Μακάριου στα Ηνωμένα Έθνη, αφού λοιπόν πήρε την ομιμοποίηση που περίμενε προφανώς η Τουρκία, γιατί αν νομίζει κανείς ότι μετά την ομιλία του Μακάριου στα Ηνωμένα Έθνη μέσα σε 4-5 ώρες ετοιμάστηκαν οι Τούρκοι για να κάνουν απόβαση και επιβίβαση, απόβαση συγγνώμη, στην Κύπρο, ή δεν ξέρει τι του γίνεται ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Για να σχεδιαστεί και να συντονιστεί μια απόβαση χρειάζεται προετοιμασία μηνών. Δεν είναι μια σχολική εκδρομή, μια 15ήμερη, στην οποία μαζευόμαστε και μέσα σε 2-3 μέρες αποφασίζουμε τι θα κάνουμε και πού θα πάμε.

ξαναθυμίζουμε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι από τις 8 Ιουνίου υπήρχε σήμα από τον κύριο Σίμεο Φορίδη ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται για απόβαση

Έχουμε λοιπόν τις αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις της ΚΙΠ σε Αθήνα και Λευκοσία. Τις αντιμετώπισαν με πλήρη αδιαφορία και ο Ιωαννίδης και ο Μακάριος. Έχουμε την εγκληματική απόφαση για ευνηδιαστική μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 14 από 24 μήνες, με αποτέλεσμα την τέλεια αποδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου 20 μέρες πριν την εισβολή.

Η Εθνάρχης αυτή λοιπόν, και μετά έχουμε το Μακάριο που κάνει την κλίση για τις εγκύτερες δυνάμεις και έχουμε τον Ατήλα 1. Τι συμβαίνει τώρα στον Ατήλα 1? Στον Ατήλα 1 έχουμε πάρα πολλές αναφορές από άτομα τα οποία πολέμησαν εκεί πέρα. Στον πόλεμο ξαναλέμε ότι ήταν πλήρως αποδιοργανωμένοι οι Τούρκοι κατά την απόβαση και αν υπήρχε η θέληση να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί σταμάτησε τρεις μέρες μετά, έγινε και χειρία και στην Εκεχείρα κατά το διάστημα από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 14 Αυγούστου, οπότε και έγινε ο δεύτερος Ατήλας, οι Τούρκοι αποβιβάζανε συνεχώς ένα τεράστιο όγκο στρατευμάτων και στρατού αλλά και πολεμικού υλικού. Ενώ ήταν εις γνώση λοιπόν τότε του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, ο Κληρίδης του δεμήνει αυτό το οποίο συνέβη, υπήρχε και τότε διαφορία. Και κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας κατέλαβαν, προχωρούσαν σιγά σιγά οι Τούρκοι, γιατί στον Ατήλα 1 είχαν καταλάβει ένα 3% της Κύπρου.

Έχουμε λοιπόν την λήξη των πολεμικών συγκρούσεων. Οι Έλληνες έχουν νικήσει στον Ατήλα 1. Έχουν νικήσει, έχουν καταφέρει να κρατήσουν σε 3 θύλακες μόνο τους Τούρκους, και αν υπήρχε η βοήθεια από την Αθήνα θα είχε σταματήσει εκεί πέρα το σκηνικό, θα είχαν βυθίσει και τα αποβατικά τα πλοία και θα είχε τελειώσει το θέμα. Αλλά γίνεται η κυχηρία η οποία συμφέρει τους Τούρκους, οι οποίοι την εκμεταλλεύονται για να κατεβάσουν, όπως είπαμε, στρατεύματα και να έρθει ο Ατήλας νούμερο 2.

Μετά την εκεχηρία της 23ης Ιουλίου του 1974 σχηματίζεται με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αυτός που υπέγραψε συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου. Στις 24 Ιουλίου λοιπόν σχηματίζεται την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συμπεριλάμβανε στελέχη της ΕΡΕ και της Ένωσης Κέντρου, μαζί με κάποια ανεξάρτητα στελέχη, όπως ήταν ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάς, ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης και ο Γιώργος Παπαγιαβής.

Ενώ λοιπόν παίρνει ενημέρωση ο Εθνάρχης εντός πολλών εισαγωγικών Κωνσταντίνος Καραμαλής για την απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων από τον Γλαύκο Κλειρίδη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε τα ηνία ως πρόεδρος της τότε Κυπριακής Βουλής, όπως προβλέπετο, η αντίδραση από την Ελλάδα ήταν τίποτα, ήταν μηδενική. Και έρχεται λοιπόν η 14η Αυγούστου για να γίνει ο Ατύλλας 2, και να γίνει το ποσοστό από 3%, το οποίο κατήχανε μέχρι τότε οι Τούρκοι, από 3 να γίνει 37%. Με κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, η Κύπρος κείται μακράν.

Έτσι, για να φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη μας και να θυμηθούμε τα γεγονότα, γιατί έχουν δημιουργηθεί αστικοί μύθοι, θα λέγαμε, σχετικά με τις ευθύνες, το ποιος έφταιγε, ποιος ήταν τότε στην εξουσία. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς είσαστε εις γνώση των αστικών μύθων. Όσοι λοιπόν δεν γνωρίζετε τα γεγονότα, καλό είναι να τα μάθετε και να πάρουμε βιβλία, να ακούσουμε βιντάκια. Υπάρχουν πάμπολα στο διαδίκτυο από άτομα τα οποία ήταν εκεί και πολέμησαν, γιατί ήταν πόλεμος εκείνο που έγινε εκεί και δεν ήταν τα γεγονότα της Κύπρου, ήταν πόλεμος και χάθηκαν ζωές.

Και εδώ θα μεταφέρω ένα τεράστιο ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από αγωνιστές του πολέμου της Κύπρου, του πολέμου του 1974. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Για τον έτερο εθνάρχη, είπαμε, είχαμε τον έναν εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, είχαμε και τον άλλο τον εθνάρχη, τον Μακάριο. Εφόσον ο Μακάριος ζήτησε 19 Ιουλίου στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, εφόσον λοιπόν αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη, για ποιο λόγο δεν επιστρέφει την επόμενη μέρα, μετά δηλαδή μετά την εκεχηρία της 23ης Ιουλίου, για ποιο λόγο λοιπόν τότε ο Μακάριος δεν επιστρέφει και να πει, παιδιά, αποκαταστάθηκε η τάξη και το Σύνταγμα, Τούρκοι πηγαίνετε στα σπίτια σας, έληξε η δουλειά σας ως εγκύτρια δύναμη και να συνεχιστεί η ζωή στην Κύπρο. Και όλα ωραία, όλα καλά. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί δεν έγινε αυτό?

Αμήλικταν λοιπόν τα ερωτήματα για τους τότε εθνάρχες και τη στάση τους και το τι ακριβώς κάνανε και πριν και κατά τον πόλεμο, τι υπέγραψαν οι πρωταγωνιστές.

κατέλαβαν άλλο ένα 34%, φτάνοντας το ποσοστό σε 37%. Αυτή λοιπόν η μίνι ιστορική αναδρομή έπρεπε να την κάνουμε. Ξαναλέω, σε κανένα πρωτοσέλιδο των εφημερίδων από ό,τι είδα δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά πλην της Δημοκρατίας, η οποία μιλάει για προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμαζόταν να καταργήσουν και εκπροσωπήθηκε, λέει, από τον Μουγκόλο Βέρδο. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με κάποιον καλεσμένο μας, ίσως πιο αναλυτικά, για αυτά που συνέβησαν τότε, γιατί καλό είναι να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί είμαστε, όπως λέει ο λαός, λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8.30, πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον προσκεκλημένο μας, τον Δημήτρη Μεταλλινό.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε, είσαστε εδώ μαζί μας στο Flash 99 και 4 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Και όπως σας είπαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΚΕΜΕ, του Κέντρου Ερευνών, Μελετών και Επιμόρφωσης Ευγένειος Τζιμογιάννης, τον αγαπητό Δημήτρη Μεταλλινό. Αγαπητέ Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Μην ξεχνάμε του προφήτου Ηλίου έξω από μια εκκλησία, τώρα βγήκα απ' έξω για να μιλήσουμε, γιατί σήμερα έτσι είναι η ιστορία, η ρωμαϊκή ιστορία. Είναι το συναμφότερο. Τιμούμε καταρχήν τους Αγίους μας.

0: σήμερα τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισέο. Αλλά παράλληλα θυμόμαστε ότι μια τέτοια μέρα πριν από 50 τόσα χρόνια, το 1974, ο Ατίλα έκανε δυστυχώς την άσχημη δουλειά του και κατέλαβε το 37% της Κύπρου μας, της μαρτυρικής Κύπρου, που από τότε η Κύπρος βρίσκεται σε όλα τα φόρα, βρίσκεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεχόμαστε. Κάποιοι προκαλούν και λένε ότι δέχτηκε εισβολή η Ουκρανία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά δεν λένε τίποτα για αυτή την εισβολή που κρατάει εδώ και 50 χρόνια, μέσα μάλιστα στην ίδια συμμαχία, διότι η χώρα που επιτέθηκε στην Κύπρο είναι, υποτίθεται, μια σύμμαχος χώρα. Και όπως μας αρέσει να λέμε, σε όποια χώρα βρεθούμε με ξένους, τους λέμε δεν χρειαζόμαστε άλλο allies, δηλαδή allies, δηλαδή συμμάχους, διότι μέσα στο ally κρύβεται και η λέξη lie, που σημαίνει ψέμα και προδοσία. Εμείς θέλουμε μέσα σε αυτή τη χώρα και μέσα σε αυτή την ένωση που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε αδελφούς, όχι πλέον συμμάχους. Δεν χρειαζόμαστε συμμάχους, διότι ό,τι έχει πάθει ο Ελληνισμός το έχει πάθει και στη Μικρά Ασιατική καταστροφή και το 1921, αλλά και σήμερα και το 1974 στην Κύπρο, από λεγόμενους συμμάχους. Και όπως λέει ο λαός μας, αν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς.
1: Τι τους θέλεις τους εχθρούς. Εξαιρετικά εύστοχο το σχολείο σου, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί όπως είπες και εσύ, έχουμε δύο, ας τις πούμε, παρόμοιες καταστάσεις, εισβολή στη μία περίπτωση, εισβολή και στην άλλη, και εμείς σαν Έλληνες δεν έχουμε ψελίσει ποτέ με την έναρξη, ας πούμε, του πολέμου της Ουκρανίας, ότι ναι κύριε, ας πούμε, θέλετε στρατιωτικό υλικό να σας στείλουμε, αφού πρώτα λύσουμε, ας πούμε, το Κυπριακό. Γιατί εκεί πέρα να μην υπάρχει αυτή η κινητοποίηση του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης κλπ. Γιατί λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά?
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Ναι, ναι, όχι, να ακούσετε, για να μιλήσουμε το θέμα μας περισσότερο και αυτό ήταν εισαγωγικά.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί αναφέρθηκα και εγώ, έκανα μία μήνυ ιστορική αναδρομή σχετικά με το Κυπριακό, τον αγώνα της ΑΕΚ κλπ. Αλλά να πούμε για το ίδρυμα στο οποίο είσαι πρόεδρος, αγαπητέ Δημήτρη, το Ίδρυμα Ευγένειος Τζιμογιάννης, το οποίο έχει τα εγγένεια της έδρας του την 5η, 23 Ιουλίου, ώρα 7.30, Ακαδημίας 57, τρίτος όροφος στην Αθήνα. Πες μας λοιπόν για τα εγγένεια.
0: Πολύ σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι το Νοέμβριο του 2024 απέκτησε και το κοινοβουλευτικό κόμμα και κίνημα Νίκη, απέκτησε το δικό του ίδρυμα, όπως έχουν και τα άλλα αντίστοιχα κόμματα της Βουλής, κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτό το ίδρυμα πήρε το όνομα του μαρτυρικού Ευγένη Τζιμογιάννη, ενός παλικαριού που πρωτοστάτησε στην κατάπτυστη συνθήκη των Πρεσπών, αλλά και σε όλους τους μακεδονικούς, σύγχρονους μακεδονικούς αγώνες, γιατί οι μακεδονικοί αγώνες φαίνεται δεν έχουν τέλος και συνεχίζουν και σήμερα, αλλά είναι και από τους πρωτομάρτυρες και πρωτεργάτες της ιδρύσεως του κινήματος Νίκη, ο Ευγένιος μας. Η σύζυγός του, η Γεωργία Τζιμογιάννη, τα παιδιά του, τα χαριτωμένα τα πέντε, ανήκουν σε αυτή την οικογένεια, και το σπουδαιότερο, η πρώτη εξ αυτών, δηλαδή η σύζυγός του, η Γεωργία, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ο Μιλών, ο Κώστας ο Κυριακού, το λιοντάρι της Βορείου Ηπείρου, αλλά και ο καθηγητής κ. Καρακατσάνης, με διαχειριστή του Ιδρύματος, γιατί είναι ένα ίδρυμα που έχει διαχείριση οικονομική και έχουμε χρήματα για τα οποία εμείς απολογούμαστε για το τελευταίο ευρώ, και όλα γίνονται με διαφάνεια, γιατί ελεγχόμεθα και από τη Βουλή και από την Εφορία. Είναι ο κύριος Σπύρος Παραλίκης, μέλος του Βουλευτήριου της Νίκης. Είχαμε μία έδρα προσωρινή που ήταν στον πύργο των Αθηνών στην Αθήνα. Εκεί φιλοξενούνται καθαρά κομματικά όργανα, και εμείς βρήκαμε εδώ και δύο μήνες μετά το Πάσχα μία έδρα που μας την παρεχώρησε ο βουλευτής της Νίκης, της Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Οικονομόπουλος, ο Τάσος Οικονομόπουλος, με τα παλιά του γραφεία, τα δικηγορικά, στην Ακαδημίας 57, όπως είπε, στον τρίτο όροφο. Εκεί λοιπόν την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Ιουλίου, και ώρα 7.30, θα κάνουμε τον καθαγιασμό αυτής της έδρας. Θα είναι ο εφημέριος ο πατέρας Ηλίας Δροσινός που γιορτάζει και σήμερα εφημέριός μας. Έτσι κάνουμε εμείς, με την ενορία μας εννοούμαστε και δεν φέρνουμε ξενόφερτους, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αλλά η ενορία μας που είναι η ζωοδόχος πηγή Αθηνών, είναι κεντρικός ναός της Ακαδημίας. Και πρώτα Θεός θα ξεκινήσουμε να ευλογήσουμε για αυτή την έδρα, διότι έχουμε παράρτημα και στη Θεσσαλονίκη, σε εσάς κοντά, κοντά στα γραφεία της Νίκης, όπου βρίσκεται το λογιστήριο και κάποιες άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τα υπόλοιπα στεγάζονται στην Αθήνα. Εκεί όλοι μαζί οι συνεργάτες θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του Θεού να καθαγιάσει τον τόπο μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε και δρούμε μέσα στην ελληνική κοινωνία, με πάνω από 15 μέχρι στιγμής εκδηλώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο και το σπουδαιότερο με ήδη 2 εκδόσεις και ετοιμάζουμε άλλες 3 εκδόσεις που είναι πρακτικά συνεδρίων για την οικογένεια, για τα εθνικά μας θέματα, αυτό που λέγαμε στην αρχή για την Κύπρο μας, για κοινωνικά θέματα, ζητήματα, οικονομικά, όλα. Το Ίδρυμα Τσιμογιάννης ασχολείται με όλα αυτά, αλλά το υπογραμμίζω αυτό που θα πω, επιστημονικά. Διότι σε μια εποχή που και εσύ διακονείς, Γιάννη μου, στα Ερτζιανά, αλλά και ως δημοσιογράφος, να πούμε ότι δυστυχώς υπάρχουν δύο λογιών δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι, υπό άλλων εμαυτών τίθημοι, υπάλληλοι οι οποίοι επιτελούν ό,τι τους λένε οι χρηματοδότες τους, οποιοσδήποτε χρηματοδότης, και οπότε λένε πολλά παραμύθια που βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία, τα οποία δεν ισχύουν, ή βρίσκονται δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι λειτουργοί, οι οποίοι λειτουργοί είναι εκείνοι που εξετάζουν τα θέματα με επιστήμονες, με ειδικούς που γνωρίζουν καλά και τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.
1: Θα ήθελα, αγαπητέ Δημήτρη, να μας πεις, γιατί εγώ βλέπω και μπροστά στην, είμαι τώρα στον υπολογιστή, βλέπω κάποιες από τις εκδηλώσεις που έχουν, οι οποίες έχουν γίνει από το Ίδρυμα Ευγένειας του Τσιμογιάννης, οι οποίες είναι πραγματικά μία και μία και έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα, με θέματα που καίνε τόσο ιστορικά όσο και το έθνος, όπως είναι το δημογραφικό, η Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, εκδηλώσεις για το Καποδίστρια, για το θέμα της Βορείου Υπήρου, για το Μέγα Αλέξανδρο. Αν θέλεις να μας πεις, γιατί είναι κάποια θέματα τα οποία καίνε και κάποιοι θέλουν αυτά να τα ξεχάσουμε, θέλουν να μπουν στη λύθη. Ενώ εσείς αντιστέκεστε και μέσω του Ιδρύματος Ευγένειος της Τσιμογιάννης, και γι' αυτό καλό είναι να το αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, γιατί έχει μόνο να κερδίσει από τη συμμετοχή εκεί πέρα.
0: Να πω διαδικαστικά, μιας και το λες έτσι, είναι ανοιχτό και υπάρχει στο σελίδα Ευγένειος Τσιμογιάννης, που μπορεί ο καθένας να τη βρει, να εγγραφεί δωρεάν, το τονίζω το δωρεάν, τα πάντα και στη Νίκη αλλά και στο Τσιμογιάννης γίνονται δωρεάν, το υπογραμμίζουμε αυτό. Ήρθαμε για να υπηρετήσουμε και να προσφέρουμε με τη χάρη του Θεού και τις δυνάμεις μας στο λαό μας και όχι να εκμεταλλευτούμε το λαό μας όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Να πούμε όμως το εξής, υπάρχει μια διαφορά. Μην παρεξηγηθούμε ότι είμαστε ένας φιλολογικός, ένας ιστορικός σύλλογος, γιατί μπορεί κάποιος να σου πει καλά, ασχολείστε όλο με το χθες και το προχθές. Όχι! Ασχολούμαστε με την ιστορία όπως ο οδηγός που έχει το καθρεφτάκι και βλέπει πίσω, αλλά προχωράει μπροστά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Καποδίστριας έχει να μας πει κάτι σήμερα. Γιατί ασχολούμαστε με τον Καποδίστρια? Δεν έχει να πει τίποτα στους πολιτικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πολιτικούς που έχουν καταφάει, στους πολιτικούς που έχουν καταχρεώσει και υποχρεώσει και χρεοκοπήσει την πατρίδα μας και την έχουν βάλει υποθήκη για άλλα 100 χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας που έρχεται στα πράγματα, ο κύριος Μητσοτάκης που συμμετέχει, όλοι αυτοί είναι το ίδιο, το ίδιο. Και λέω, δεν έχει να μας πει κάτι ως πρότυπο, ως πολιτική, πολιτικές προτάσεις του Καποδίστρια? Δεν ασχολούμαστε με πεθαμένους, συγχωρέστε με γι' αυτό. Ασχολούμαστε με ζωντανούς μέσα στην ιστορία, διότι εμείς έχουμε την προοπτική της αιωνιότητας. Ας πούμε, δεν ασχολούμαστε με τον Μαύρο Μιχάλη. Δεν ασχολούμαστε με τον Μαύρο Κορδάτο. Με ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν το ρόλο των Βρετανών εκείνη την εποχή για να υποθηκευτεί η πατρίδα μας. Δεν ασχολούμαστε με ανθρώπους που μπορεί να λέγεται Τσίπρας, αλλά ιστορικά και πολιτικά είναι πεθαμένος. Δεν πάει να παίρνει 20% ποσοστό, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Μιλάμε για πεθαμένους οι οποίοι δεν έχουν να μας δώσουν τίποτα. Απλά να μας υπενθυμίσουν ότι τα ξένα συμφέροντα, γιατί συνήθως ξένα συμφέροντα είναι, που βρίσκονται αεθνικά, όχι πολυεθνικά, αεθνικά, ούτε έθνος δεν έχουν πλέον, αυτά τα συμφέροντα βρίσκουν τους ηλιθίους, όπως λέει η ιστορία, δηλαδή αυτούς που έχουν λύθει, που ξεχνάνε, τους χρήσιμους ηλιθίους, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ή βρίσκουν τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προδώσουν και να κάνουν τα πάντα στην πατρίδα. Διότι οι στάσεις αυτές είναι από πού θα το κοιτάξεις. Αν το κοιτάξεις κομματικά, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να πεις ότι είναι μέγας ευεργέτης. Αν το κοιτάξεις όμως ιστορικά, δηλαδή διαχρονικά, εμείς με ποιους είμαστε τελικά, Γιάννη μου? Είμαστε με τους Γερμανούς, είμαστε με τους Αμερικανούς, με τους Ρώσους, με τους Κινέζους, με ποιους είμαστε?
1: Τώρα μου δίνεις μια πάσα, αγαπητέ Δημήτρη, ναι, γιατί ακούμε συνέχεια το ανήκομεν εκεί, ανήκομεν στη Δύση, ανήκομεν εδώ και εκεί, και ποτέ κανείς δεν λέει από αυτούς ότι ανήκουμε στους Έλληνες, δεν ανήκουμε πουθενά.
0: Πολύ ωραία. Ανήκουμε πάνω απ' όλα στο Χριστό.
1: Έτσι.
0: Στο Χριστό, έτσι. Ο οποίος Χριστός μας λέει ότι αυτή η αγιασμένη χώρα με όλα τα ελαττώματα ημών των μικρών ελλαδιτών, έτσι, γιατί οι Έλληνες είμαστε παντού και στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στην Ομογένεια, ημών των ελλαδιτών, τη μικρότητά μας είναι ποτισμένη από τις θυσίες ηρών, αλλά είναι ποτισμένη και από Άγια Λείψανα. Βρίσκονται σφαγμένοι μάρτυρες παντού διάσπαρτου, όπως και στη Μικρά Ασία. Γιατί εκεί πέρα που μιλάμε για την για τη γαλάζια πατρίδα, να μην μιλήσουμε για τη γαλανόλευκη πατρίδα, και να μιλήσουμε εμείς εκεί που οι Τούρκοι μιλάνε τη γαλάζια λεγόμενη πατρίδα, που το γαλάζιο είναι δικό μας χρώμα και το κόκκινο είναι δικό μας βυζαντινά, αλλά το γαλάζιο είναι δικό μας. Να μην μιλήσουμε εμείς να την προτείνουμε τη γαλανόλευκη πατρίδα, για τη Μικρά Ασία, για τα κατεχόμενα της Κύπρου, για τη Βόρειο Ήπειρο, για τη Μακεδονία μας που την έχουν μοιράσει, έχουμε και την Ανατολική Ρωμιλία. Κοίταξε πόσα έχουμε να πούμε στη γαλανόλευκη πατρίδα. Αυτό είναι μια εθνική πολιτική που μας δίνουν πολλά επιχειρήματα, ακράδαντα επιχειρήματα, εδώ και χιλιάδες χρόνια οι πρόγονοί μας. Γι' αυτό ασχολούμαστε με τους προγόνους μας. Δεν μπορείς να είσαι σήμερα πολιτικός αν δεν ξέρεις ιστορία. Ή, αν δεν ξέρεις ιστορία, θα πηγαίνεις σαν ζητιάνος, ζήτουλας και επέτης σε όλα τα διεθνή φόρα, όπως συνήθως είναι σαν μηχανία ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κύριος Μητσοτάκης, και κάθε σαν ζητιάνος να ζητιανεύει, να του ρίξουν ένα βλέμμα, να του δώσουν μια χειραψία. Ενώ ένας λεβέντης πηγαίνει με αξιοπρέπεια, με γνώση ότι στις βαλίτσες του κουβαλάει τη μεγαλύτερη ιστορία όλων, ότι έχει επιχειρήματα, ότι εκείνος είναι ο ευεργέτης του δυτικού κόσμου, διότι δεν θα υπήρχαν οι δυτικές γλώσσες αν δεν υπήρχε η ελληνική, και γι' αυτό έχουμε πνευματικά δικαιώματα σε μια εποχή των δικαιωμάτων, γιατί να μην αγείρουμε και εμείς αξιώσεις για τις λέξεις τις ελληνικές που χρησιμοποιούν κατά κόρον όλες οι δυτικές γλώσσες, όλες. Αυτό δεν είναι δικιά μας επινόηση, είναι γιατί χρειάζεται ιστορία. Τα είπε μια ιστορικός, η Άμνηστη Μακδόναλτ, στο Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον, στην Αμερική. Σκεφτείτε, μια φιλέλληνας μιλούσε για τα δικαιώματα του ελληνισμού. Γιατί να μην διεκδικήσουμε όχι μόνο τα μάρμαρα τα λεγόμενα του Παρθενώνα και τα Ελγίνια τα κλεμμένα, και όλα τα άλλα τα κλεμμένα που κοσμούν αίθουσες μουσείων κτλ. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται η ιστορία, διότι η γνώση της ιστορίας σου δίνει στην εποχή των δικαιωμάτων, έτσι λέμε σήμερα, τα δικαιώματα, βέβαια πάντοτε με εκθετική αντωνυμία ή προσωπική, τα δικαιώματα μου, όχι τα δικαιώματα μας ή τα δικαιώματα σου, στα δικαιώματα λοιπόν, γιατί να μην εγείρουμε και εμείς αξιώσεις. Και τότε να δούμε ποιος χρωστάει, σε ποιον χρωστάει, και τότε να δούμε ποιο είναι τελικά το μνημόνιο. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Πρώτον, είναι αγράμματοι, δεν ξέρουν να γράψουν ούτε μια αφιέρωση στο Άγιο Όρος που πήγε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρουν να γράψουν ούτε μια αφιέρωση στο βιβλίο προσκυνητών. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, γιατί δεν τον μάθαν οι γονείς του, φαίνεται, να αγαπάει τον τόπο του ή να γίνει Έλληνας. Ένας Έλληνας ξεκινάει, όπως λέει ο πρόεδρος μας, ο Δημήτρης ο Νατσιός, από τη γλώσσα. Αν δεν ξέρεις τη γλώσσα, αν δεν είχες δασκάλους από τον Νατσιό, από εκεί και πέρα τι περιμένεις να αγαπήσεις αυτόν τον τόπο. Και γι' αυτό λέω στους συνέλληνες, φαινόμαστε μικροί ως νίκη, γιατί είμαστε καινούριο κίνημα. Αλλά ελάτε, ενταχθείτε στις τάξεις, γιατί είμαστε το μόνο, το τονίζω αυτό, ανεξάρτητο και ελληνικό κίνημα. Ελληνικό και εθνικό κίνημα. Όλοι οι άλλοι έχουν βαρύδια, έχουν υποχρεώσεις. Είναι οι άνθρωποι που θα πάνε σε κάποιες πρεσβείες και θα υποβάλουν τα σέβη τους, θα προσκυνήσουν στους προστάτες. Εμείς προσκυνάμε μόνο τον Ιησού Χριστό, και σήμερα που ακούτε και τις λειτουργίες από πίσω έξω από εκκλησάκι του προφήτου Ηλιού που εορτάζει στο Χαλάνδρι της Αθήνας, κινούμαστε και προσκυνούμε μόνο το Θεό μας, τον Κύριο και Θεό μας, τον Κύριο της ιστορίας αλλά και της υπάρξεώς μας.
1: Άλλοι λοιπόν, όπως είπες αγαπητέ Δημήτρη, θα πάνε σε πρεσβείες, άλλοι θα πάνε σε κάποιες στοές να τους δώσουν εντολές. Αντί λοιπόν να
0: έχουμε... Μου βγαίνει η κυρία Μιχαηλίδου με την, ποδιά των στοών. Από την Κέρκυρα έρχομαι, ξέρω τους μασόνους, μου τα λένε οι ίδιοι μασόνοι. Οι ίδιοι μασόνοι μου τα λένε, γιατί οι περισσότεροι είναι δυστυχισμένοι. Έχουν εμπλακεί μέσα σε αυτές τις στοές και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Γιατί, για μια προαγωγή Γιάννη μου, για μια θεσούλα. Δίνουν τα πάντα και ξεχνάνε την αιώνια θέση που μας περιμένει όλους στην αιωνιότητα και στον παράδεισο. Να έχουμε έναν Κύριο προσκυνάμε, τον Κύριο μόνο Ιησού Χριστό. Όταν είσαι Ρωμιός, όταν είσαι Έλληνας, δεν μπορεί να είσαι μασόνος. Όταν είσαι Άγγλος ή φιλοάγγλος, Γάλλος ή φιλοάγγλος, Ισπανός που πήρε και το παγκόσμιο κύπελο, ή φιλοϊσπανός και Ιταλός ή φιλοϊταλός και Γερμανός φιλογερμανός, μόνο τότε μπορείς να γίνεις αυτό που είναι η δική τους παράδοση. Άρα στο να είμαι στο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ανήκουμε στη Δύση, θα το απαντούσα με όλο το σεβασμό, η Δύση ανήκει στην Ορθοδοξία. Η Δύση ανήκει στον Ελληνισμό και αυτό γίνεται ως εκ θαύματος, διότι 1 εκατομμύριο το χρόνο Γερμανοί εγκαταλείπουν τις λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες, Ρωμακαθολικισμό και Προτεσταντισμούς, και πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους γίνονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σε 15 χρόνια υπολογίζουν κληρικοί μας της Γερμανίας, πρώτη χριστιανική εκκλησία θα είναι η Ορθόδοξη στη Γερμανία. Αυτό γίνεται σε Ανατολή και Δύση. Γίνεται. Και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι εδώ, μένουμε στους γάμους των ομοφιλόφιλων, μένουμε στο να ξεφτιλίζουμε την οικογένεια, να διαλύουμε την οικογένεια οικονομικά και διαχειριστικά, να μην μπορεί η οικογένεια να σταθεί στα πόδια της, να μην μπορούν οι γονείς να δουν τα παιδιά τους από τις 2 και 3 δουλειές που κάνουν, να μην μπορούν τα παιδιά να δουν τους γονείς τους γιατί έχουν πάει στο εξωτερικό. Από τις 3 μου κόρες οι 2 βρίσκονται στο εξωτερικό. Γιατί? Για ένα καλύτερο μέλλον. Ευτυχώς και η Δύση αλλάζει πολιτισμικά, γίνεται Ορθόδοξη, γίνεται και ελληνική έτσι αφού γίνεται Ορθόδοξη, αλλά και το σπουδαιότερο, απογοητεύει τους νέους μας, διότι και στη Δύση βρισκόμαστε όχι στις κοινωνίες των 2/3 πλέον, αλλά στις κοινωνίες των 9/10. Οι 9 στους 10 Ευρωπαίους υποφέρουν πλέον. Το βλέπουμε και στον ψευτοτουρισμό που έχουμε, όχι τουρισμός, ψευτοτουρισμός, άνθρωποι που έρχονται και υποχρεώνονται με κάρτες για να κάνουν μια εβδομάδα στην Κέρκυρα, στην Κρήτη ή στα άλλα νησιά, στη Χαλκιδική, σε εσάς, και δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε 2 σουβλάκια, 1 σουβλάκι να το μοιραστεί η οικογένεια. Είναι αυτό τουρισμός? Είναι αυτό αναψυχή? Θα βοηθήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει την Ελλάδα, ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους Ορθοδόξους, ο Θεός δεν εγκαταλείπει τα παιδιά του. Εδώ αγαπάει όλο τον κόσμο ο Θεός.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Δεν θα βοηθήσει τα παιδιά του που επιζητούμε τη βοήθειά του.
1: Βέβαια και ο Θεός και ο Χριστός, τα ξέρεις πολύ καλύτερα Δημήτρη από μένα, θέλει να δει την προσπάθεια από μας ώστε να βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί να καθόμαστε εμείς άπραγοι και να τα περιμένουμε όλα ότι θα τα κάνει με κάποιο μαγικό τρόπο ο Θεός. Θέλει να δει την προσπάθεια.
0: Γι' αυτό είναι Χριστός ελευθερίας που σέβει την ελευθερία μας. Εάν εμείς δεν το ανοίξουμε την καρδιά μας, αν εμείς δεν το ανοίξουμε την πόρτα της ψυχής μας, ο Θεός δεν είναι δικτάτορας για να παρεμβαίνει. Δεν είναι δικτάτορας. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός είναι ως Ορθοδοξία των πατέρων και των μητέρων της Εκκλησίας, είναι πάντοτε κατά οποιασδήποτε μορφής δικτατορίας, και γι' αυτό και εμείς είμαστε εναντίον στις σύγχρονες δικτατορίες τύπου Μητσοτάκη, τύπου όλων αυτών των αγορών και των συμφερόντων της ψευτοενωμένης, αλλά στο βάθος καταδιχασμένης Ευρώπης.
1: Και επειδή ανέφερες Δημήτρη πολύ σωστά, γιατί και εγώ βλέπω ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από την Γερμανία που ανέφερες, βλέπουμε μια τεράστια στροφή στην Ορθοδοξία, θα φτάσουμε, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, να είμαστε οι πάλε ποτέ Ορθόδοξοι και ευσεβείς ως Έλληνες και ως έθνος, και θα μας προσπεράσουν. Και δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι συνταρακτικό για να αλλάξει. Για να θυμηθούμε λίγο και τη ρίση του Κολοκοτρώνη, όταν το ρώτησαν αν είσαστε γαλλόφιλος ή ρωσόφιλος, και είπε εγώ είμαι θεόφιλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Να επανέλθουμε σε αυτή τη ρίση λοιπόν του Κολοκοτρώνη στη ζωή μας, να την επαναφέρουμε σαν Έλληνες.
0: Γιάννη μου, είναι εύκολο να αλλάξουν τα πάντα. Είναι εύκολο. Αν ο καθένας αλλάξει τον εαυτό του. Είναι εύκολο. Μην περιμένουμε μας θα αλλάξουν οι άλλοι. Μην περιμένουμε με συστήματα και με νόμους να μας αλλάξουν οι άλλοι την Ελλάδα. Ο όταν ο άλλος είναι σατανιστής, είναι δαιμονικός, είναι δούλος, εθελόδουλος στα ξένα συμφέροντα, πώς θέλουμε να αλλάξει αυτός? Και μάλιστα να είναι και σε πρωθυπουργικές ή υπουργικές θέσεις. Δεν αλλάζουν. Γι' αυτό κάποιοι το έχουν παρεξηγήσει και νομίζουν τι θέλουμε τώρα τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, τους θεολόγους, τους ιστορικούς, τι τους θέλουμε στο κοινοβούλιο, στην πολιτική. Μα μόνο αυτοί, το βλέπουμε με τον Δημήτρη Νατσιό, μόνο αυτοί μπορούν να παρεμβαίνουν. Οι άλλοι τα έχουν χαμένα, δεν ξέρουν τι να πούνε. Θα σου πει, με συγχωρείτε, ένας μηχανικός, θα σου πει για το αντικείμενό του. Αν ο μηχανικός δεν έχει Θεό μέσα του, θα είναι ένας μηχανικός που κλέβει στα κτίρια και στους σεισμούς βλέπω αποτελέσματα. Αν ένας γιατρός δεν έχει Θεό μέσα του, θα είναι ο γιατρός ταχυδρόμος που ασχολείται με φακέλους, με φακέλους ασχολείται και όχι με εγχειρήσεις. Βλέπεις λοιπόν ότι στους τεχνοκράτες κιόλας, αν δεν είσαι θεόφιλος που λέει ο Κολοκοτρώνης, αν δεν είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό φοβούνται αυτό το λόγο. Θέλουν τους λεγόμενους ατσαλάκωτους. Με τη γραβατούλα και το κουστούμάκι, ατσαλάκωτους. Να μην μιλάνε καθόλου, αλλά να λένε δεν γνωρίζω. Και ξέρεις, συμφέρει να το παίζεις και χαζός. Εμείς όμως, ο Δημήτρης Ανατσιός, όσοι είμαστε συνάδελφοί του στην παιδεία κτλ., ελεγχόμεθα, διότι η ιστορία μας είναι γεμάτη καθρέφτες. Εγώ βλέπω τον Κολοκοτρώνη που ανέφερες, βλέπω τον Καποδίστρια και λέω αυτοί τι θα κάνανε σήμερα.
1: Ο Καποδίστρας, ο οποίος όταν του είπε ο γιατρός να φας δεύτερη μερίδα γιατί είσαι άρρωστος πολύ, είπε ότι δεν θέλω να φάω όσο υπάρχει και ένα παιδί στην Ελλάδα το οποίο πεινάει. Όπως η σημερινή πολιτική μας, έτσι, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Όπως το ίδιο κάνουμε. Έτσι, ακριβώς όπως το λες. Όπως ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Μπράβο, που έχει με το νερό. Σωστά.
0: Έτσι, για να πιει όλο το στράδεμα. Πρόσεξε όμως. Γι' αυτό κάνουμε και εκδηλώσεις για αυτούς, γιατί έχουν να μας πούνε πάρα πολλά. Αυτοί νοηματοδότησαν και σώθηκε το Ρωμαίκο και ο Ελληνισμός 2000 ετίες. Οι υπερδύναμοι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν πρόσφατα τα 250 χρόνια τους. Τι είναι 250 χρόνια για τον Ελληνισμό και τη Ρωμιοσύνη? Ως η ημέρα η εχθές. Εμείς μιλάμε για χιλιάδες χρόνια, δεν μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια. Έτσι. Για χιλιάδες χρόνια. Μιλάμε σε έναν άλλο πλανήτη. Αυτή την υπερδύναμη που έχουμε, μη μας αναγκάζουν κάποιοι να τη θάβουμε κομπλεξική και αμόρφωτη. Αλλά αντίθετα πρέπει να την επιδεικνύουμε όχι ρατσιστικά, όχι εθνικιστικά, οικουμενικά και ορθόδοξα, να αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο. Προηγουμένως είσαι ο Παγιάννη, χαίρομαι που οι Γερμανοί γίνονται ορθόδοξοι αδελφοί μας. Χαίρομαι που οι Τούρκοι έτσι γίνονται κατά εκατοντάδες ορθόδοξοι. Χαίρομαι που η Λατινική Αμερική επαναστατεί επιτέλους και φεύγει από τα δεσμά των δικτατοριών που έχουν εκεί και των ψευτοχριστιανισμών και γίνονται ορθόδοξοι. Βρίσκουμε αδέλφια όχι σε έναν διεθνισμό μαρξιστικού τύπου, αλλά στην οικουμενικότητα της ορθοδοξίας και της χάρης του Θεού, που είναι εκείνος που συνέχει στη χούφτα του, ενδρακεί στη χούφτα του ολόκληρο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος ανήκει στο Χριστό και εμείς με τη χάρη του Θεού ανήκουμε σε εκείνον. Δεν ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στο Χριστό. Αυτό είναι που πρεσβεύει Νίκη και εμείς ο Τζιμογιάννης αυτό υπηρετούμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε με πρωτεργάτη τον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Νατσιό, το βουλευτήριό μας, τους βουλευτές μας που δίνουν σημαντικό αγώνα μέσα στο κοινοβούλιο. Σκέψου, 8 άτομα κάθονται και ανατρέπουν τις εντολές που παίρνουν απ' έξω. Φοβούνται τα 8 λιοντάρια και την Λένα, την Ασπασία την Κουρουπάκη που έχουμε μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν φοβόμαστε εμείς. Ο εκπρόσωπος τύπου μας, ο Θανάσουλας, ο Δήμος που οργώνει όλη την Ελλάδα, είναι μια ομάδα ολόκληρη και οι γνωστοί και άγνωστοι που δεν φαινόμαστε, οι οποίοι προσπαθούμε πραγματικά να υπηρετήσουμε αυτό με τη χάρη του Θεού και κάτω από την ευχή και το πετραχύλι των πνευματικών μας. Διότι ό,τι κάνουμε εμείς έχει μια προοπτική αιωνιότητας. Οι άλλοι κοιτάνε με προοπτική θητείας. Πώς θα οικονομήσουμε στα 4 χρόνια της θητείας μας ως βουλευτές και βολευτές, πώς θα οικονομήσουμε να εξασφαλίσουμε τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, και έτσι βρίσκονται οι δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της παρέας που έχει καταφάει τα σπλάχνα μας, έχει φάει όλα τα χρυσάφια που έχει το σπιτικό μας, και από εκεί και πέρα έχουμε την μεγάλη Ελλάδα η οποία μαστουρωμένη στο μεγαλύτερο της μέρος με τις βλακίες που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα μαζικής δικτύωσης, βρισκόμαστε στο να αναζητούμε ταυτότητα. Η νίκη έχει απαντήσει σε όλα αυτά και μαζί με τη νίκη και το επιστημονικό της εργαλείο, εργαλείο είμαστε κι εμείς της νίκης, το Ευγένιος Τζιμογιάννης στο Ίδρωμα, που την 5η όπως αναφέραμε, 23 Ιουλίου, εγγενιάζουμε με καθαγιασμό της έδρας μας στην Αθήνα, Ακαδημίας 57, στον τρίτον όροφο.
1: Έτσι.
0: Τα πρώην γραφεία του, τα γραφεία μάλλον, του βουλευτού μας του κ. Οικονομόπουλου, στα πρώην γραφεία του ευρωβουλευτή μας του Νίκου Παναδιώτη, αλλά και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε, όχι για το χθες, όχι για να κάνουμε μνημόσυνα, αλλά να ανασκαλίσουμε τη μνήμη μας, μνημόσυνα, μνήμα, τη μνήμη μας, για να μπορέσουμε να πάρουμε θάρρος. Και όταν είμαστε με πλανητάρχες λεγόμενους και με άλλους, να τους θυμίσουμε ότι υπάρχει και μια άλλη ζωή, πέρα από τον μέγα δημοκράτη που λέγεται θάνατος. Γιατί ο θάνατος είναι εκείνος που μας ενώνει όλους, αλλά δεν μένουμε εμείς στο θάνατο. Υπερβαίνουμε τη χάρη του Θεού το θάνατο με προοπτική αιωνιότητας.
1: Δημήτρη Μεταλληνέα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά και αναπαυμένες ψυχές και των ηρώων που πολέμησαν και στην Κύπρο το 1974. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να δούμε και την απελευθέρωση της Κύπρου ολόκληρης, αλλά και την ένωσή της.
0: Περιμένουμε με τη βοήθεια του Θεού και την προοπτική. Σας περιμένουμε όλους, είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι βέβαια σχετικά μικρά τα γραφεία, έτσι, δύο χώροι είναι, αλλά υπάρχει μεγάλο περίσσευμα καρδιάς και χωρούν όλοι, ελεύθερη είσοδος, όποιος θέλει την 5η 23 Ιουλίου 7.30 το βράδυ, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη νίκη, για την τελική νίκη και προς τη νίκη.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ και
1: καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά. Δημήτρης Μεταλληνός, πρόεδρος του και με Ευγένιος Τζιμογιάννης. Τελειώσαμε, κλείσαμε, πήραμε και δύο λεπτά, δανειστήκαμε συνήθως από την εκπομπή της Όλγας Γιωβατζάκη. Μείνετε εδώ, ακολουθεί λοιπόν η Όλγα, από μένα τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χριστονάκο που ήταν στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε καλημέρα και πάλι τις ευχές μας όσους γιορτάζουν.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δηλώσεις όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Την καρέκλα της Κουμουνδούρου κάθεται ήδη η Ρένα Δούρου, η οποία εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος γραμματέας εκλέχτηκε ο Νίκος Παπάς, αναπληρώτρια γραμματέας η Νατά Σαγκαρά, εκπρόσωπος τύπου ο Μελίδης Δημήτρης, ενώ ο Παύλος Πολάκης ορίστηκε υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι παραμένουν υποκράτηση, αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Ισορρός ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε παραλία της Πιερίας χθες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, είχαμε τον εντοπισμό άλλων δύο σωρών σε ελληνικά νησιά. Ισορρός ενός κοριτσιού σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της ΚΟ και ισορρός ενός άνδρα έξω από το λιμάνι της Τήλου. Και οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν από το λιμενικό, το οποίο διερευνά την υπόθεση. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11 η ώρα θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, ενώ στις 3 η ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Άγκυρα αντιδρά στην αναστολή λειτουργία σχολείων στη Θράκη και προκαλεί με ισχυρισμούς περί τουρκικής μειονότητας. Η Μελώνη στηρίζει την απονομή Χάριτος στον Κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία των ληστών. Με σφοδρότητα συνεχίστηκαν τις τελευταίες ώρες τα χτυπήματα από ΗΠΑ και Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί παρά την πρόσφατη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Την ίδια στιγμή κορυφώνονται και οι απειλές, αυξάνοντας την αγωνία σε διεθνές επίπεδο για το τι πρόκειται να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Το χτύπημα των Αμερικανών στο πυρηνικό εργοστάσιο και τα ατυχήματα στο Ορμούς προκάλεσαν την οργή της Τεχεράνης. Σε πολεμική ετοιμότητα δηλώνει ότι είναι το Ισραήλ. Επίθεση επίκων στη Δυτική Όχθη. Πυρπολήθηκαν τέμενος και κτίρια. Καταγγελίες ότι η επίθεση των επίκων έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια του Ισραηλινού στρατού. Το Τελαβίβ επιβεβαιώνει πως ετοιμάζεται να λάβει και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Πρωταθλήτρια κόσμου αναδειχτήκε η Ισπανία, η οποία στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ επικράτησε της Αργεντινής με σκόρ 1-0 στην παράταση. Χρυσό σκόρερ για τους Ισπανούς ήταν ο Φέραν Τόρες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης. Η Ισπανία κυριάρχησε ολοκληρωτικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αργεντινή. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Ισπανία κατακτά τον τίτλο του Μουντιάλ μετά από την κατάκτηση του 2010. Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΠΑΕΠΑΟΚ αφού δόρισε 12 τόνους εμφιαρωμένου νερού στον 6ο πυροσβεστικό σταθμό Θεσσαλονίκης στη Σύνδο, εκφράζοντας έτσι το σεβασμό στο έργο που πραγματοποιούν οι ένστολοι του σώματος. Ο Στεφάν Γιόβιτς είναι και επίσημα παίκτης του Άρη, με την κίτρινο μαύρη ΚΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία με το Σερβογκράντ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης για τη σεζόν 2027-2028. Ο Στέφανος Τσιπάς, νικώντας το Ραφαέλ Κολινιό με 2-1 σετ, κατέκτησε τον τίτλο. Σηκώνοντας το 13ο τίτλο της καριέρας του, δήλωσε ότι πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σήκωσε ένα τρόπαιο και αυτό σημαίνει πολλά για αυτόν. Ο Κίμι Αντωνέλη επέστρεψε στις νίκες και εδραίωσε το προβάδισμά του στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes είδε πρώτος την καρό σημαία στο βελγικό Grand Prix. Και να περάσουμε στον καιρό. Σήμερα και αύριο Τρίτη αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος που πλήττει ήδη τη χώρα και έχει διάρκεια λίγων ημερών. Σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας από τα Βαλκάνια. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ αύριο θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς σήμερα και αύριο. Στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς σήμερα και αύριο, ενώ την Τετάρτη θα υπάρχει μια μικρή πτώση που θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς σήμερα και αύριο, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει στους 37 βαθμούς με πιθανότατα τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 20 του μηνός και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γεωβατζάκη ξεκινάει.

Με υψηλή θερμοκρασία ξεκινάμε σήμερα τη μέρα μας. 29 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Και ολοένα και περισσότερο θα αυξάνεται η θερμοκρασία κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Όσον αφορά τώρα την κίνηση αυτή την ώρα, όσοι οδηγοί κινείστε προς τον περιφερειακό, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια φυσιολογική ροή και θα μπορέσετε να κινηθείτε με μεγαλύτερη ευελιξία. Όσοι κινείστε προς το κέντρο, υπάρχουν κάποια μικρά προβληματάκια. Στη Σταυρούπολη αυτή την ώρα έχουμε στην οδό Ρεοκάστρου κάποιες μικρές καθυστερήσεις, καθώς επίσης και στο ύψος της Μενεμένης, στην περιοχή Αριστοτέλους. Πηγαίνοντας για το κέντρο παρατηρείται στον Άγιο Παύλο ένα έντονο πρόβλημα και μια αυξημένη κινητικότητα εκεί στην Κλαθμόνος. Όσον αφορά τώρα πιο κεντρικά, στην Καρολή και Δημητρίου, αυτή την ώρα έχουμε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην Αγία Σοφίας επίσης, η οποία είναι μποτιλιαρισμένη εδώ και 10 λεπτά, και η Ολυμπιάδος το ίδιο. Όσο μεταφερόμαστε προς τα ανατολικά, βλέπουμε ότι στην Ανδρονίκου κατεβαίνοντας για την Παραλιακή παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα, καθώς επίσης και στη Δελφόν. Κλασικά, όπως λέμε και κάθε μέρα, στο ύψος της Τριανδρίας έως το ύψος της Τούπας, στον περιφερειακό. Κατεβαίνοντας για την Παραλιακή στη Μάρκου Μπότσαρη, αυτή την ώρα έχουμε έντονη κινητικότητα. Και πηγαίνοντας για την Καλαμαριά, στο ύψος της Πασαλίδου.

Θα έχουμε και μία διακοπή ηλεκτροδότησης, η οποία είναι προγραμματισμένη από τη ΔΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, από τις 8 η ώρα μέχρι τις 11 η ώρα στους δήμους Πηλαίας, Χορτιάτη και Πανοράματος, καθώς επίσης το ύψος της Μπουμπουλίνα, Ζάκα, Εμιλιανού και Γρεβενών, θα μείνουν χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις, διότι γίνονται εργασίες. Εργασίες γίνονται όμως και στο περιφερειακό, όπως σήμερα το βράδυ λοιπόν θα είναι το Ανατολικό τμήμα του περιφερειακού κλειστό από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 η ώρα τα ξημερώματα της Τρίτης, οπότε θα εφαρμοστεί και ο αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ύψος της πορείας προς τα Ανατολικά μεταξύ των ανισόποδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.

Εργασίες τοποθέτηση στη θέα ασφαλείας στην Εθνική Οδό θα έχουμε Θεσσαλονίκη στα όρια του νομού Καβάλας, τις οποίες πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήδη από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ύψος του οικισμού Περιστερώνα με κατεύθυνση προς την Καβάλα και η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης της Τροχέας Θεσσαλονίκης.

Την πόλη μας θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 11 η ώρα θα βρίσκεται στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, ενώ στις 3 η ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε η Ισπανία χθες, η οποία στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ επικράτησε τις Αργεντινές με σκόρ 1-0 στην παράταση. Χρυσό σκόρερ λοιπόν για τους Ισπανούς ήταν ο Φέραν Τόρες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης. Η Ισπανία κυριάρχησε ολοκληρωτικά, θα λέγαμε, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αργεντινή να καταγράφει την πρώτη της τελική στο 117ο λεπτό. Αυτή είναι και η δεύτερη φορά που η Ισπανία κατακτά τον τίτλο του Μουντιάλ μετά από την κατάκτησή της το 2010.

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου μία σωρός εντοπίστηκε απανθρακωμένη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με τις αστυνομικές πηγές, η έρευνα εξελίσσεται. Η σωρός ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε έναν άνδρα 30 χρονών. Την ίδια ώρα οι εικόνες από το σημείο σοκάρουν και καταδεικνύουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Η κολόνα είχε πέσει ενώ το καμένο αυτοκίνητο είχε τσαλακωθεί αρκετά στο μπροστινό σημείο και μάλιστα ο κινητήρας του οχήματος βρέθηκε μερικά μέτρα μακριά από αυτό, γεγονός που δείχνει ότι η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος μετήχθη στην Παρασκευή στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το πρωί.

Προληπτικές θαλάσσιες περιπολίες της παραλίας Περαίας και Αγίας Τριάδας με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εθελοντών ναυαγοσωστών και διασωστικού σκάφους πραγματοποιείται ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

αλλαγές διαδικαστικές αλλά και ουσιαστικές θα έχουμε στη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, τις οποίες αλλαγές φέρνει η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, με την οποία το 51% των μετόχων του ΟΑΣΤ θα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, μεταβιβάζουν τώρα τις μετοχές στον ΟΣΕΘ. Αποκτώντας λοιπόν το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ΟΣΕΘ, πλέον ελέγχει πλήρως τον ΟΑΣΤ και ενισχύεται ακόμη περισσότερο ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εποπτεία, τον έλεγχο των δημοσίων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών. Ο έλεγχος λοιπόν αυτός αποτυπώνεται και στη νέα σύνδεση του 9 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ, στο οποίο τα 6 μέλη προτείνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΕΘ. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ακόμη ένα εκτελεστικό μέλος του ΟΑΣΤ, ενώ εξ οφίσιο συμμετέχει ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ. Τις υπόλοιπες λοιπόν 3 θέσεις καλύπτουν οι ισάριθμοι εκπρόσωποι των εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το πιο βασικό όμως είναι ότι η θετική ψήφος του Διευθύνων του Συμβούλου του ΟΣΕΘ απαιτείται, όπως ορίζει η τροπολογία, για να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση και η τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού.

Σε φάση υλοποίηση έχει μπει η νέα κολυμβητική δεξαμενή που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Γαλαξία, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μετά την ανακοίνωση λοιπόν από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, και μια χρηματοδότηση που θα αγγίξει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της νέας κολυμβητικής δεξαμενής στην 4η Δημοτική Κοινότητα.

Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 3 βρίσκεται σήμερα ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων του Κιλκής και περιοχών της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερο, υψηλότερος κίνδυνος προβλέπεται για την Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Μαγνησία, την Αργολίδα, την Άρτα, την Πρέβεζα, το Κιλκής, αλλά και νησιά του Ιωνίου, του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης και περιοχές της Καρδίτσας, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, της Ηλίας και της Κρήτης.

Τι σωρό ενός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντόπισε σε παραλία της Πιερίας χθες το λιμενικό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, είχαμε και τον εντοπισμό άλλων δύο σωρών σε ελληνικά νησιά. Τη σωρό ενός κοριτσιού σε προχωρημένη σύψη στην ΚΟ και τη σωρό ενός άνδρα στην Τήλο. Οι τρεις σωροί λοιπόν εντοπίστηκαν από το λιμενικό, το οποίο διερευνά την υπόθεση για να την εξιχνιάσει.

Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η Άγκυρα αντιδρά στην αναστολή λειτουργίας σχολείων στη Θράκη και προκαλεί με ισχυρισμούς περί τουρκικής μειονότητας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες

0: Λάμψα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
1: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. When the chimes end, just try.

εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, η οποία έχει μπει εδώ και μέρες στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων του Ιράν εναντίον γειτόνων τους και συμμάχων των ΗΠΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκαν εκ νέου σιρήνες της αεροάμυνας, οι οποίες μεταδόθηκαν μέσω του ειδησιογραφικού πρακτορείου του γαλλικού τύπου.

Πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως τα περισσότερα καταστράφηκαν. Η Μόσχα και τα περίχωρά της συγκλονίστηκαν από εκρήξεις, ενώ πυκνός καπνός αναδύεται από κάποιες περιοχές της, κυρίως από εταιρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα.

Και να πάμε στη Γουιάννα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους μετά τη βύθιση ferry boat. Κοιμόμασταν όλοι όταν ανατράπηκε το πλοίο, δήλωσαν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή.

Η ΗΠΑ στοχοποίησαν δίκτυα τηλεπικοινωνιών και κέντρα διοίκησης στο Ιράν, στόπισε δύο τάγκερ στο Ορμούζ από την Τεχεράνη, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Ιορδανία.

Είχαμε και την απάντηση του Νετανιάχου σε Μαμντάνη, συγγνώμη, να ασχοληθεί με τη ζημιά που προκαλεί η πολιτική του, δήλωσε. Η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο θέμα σύλληψής του,

Εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων χτυπήθηκε χθες το βράδυ από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, το οποίο προσθέτει ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Η Μελώνη στηρίζει την απονομή Χάριτο στον Κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία των ληστών. Με δηλώσεις της λοιπόν στην εφημερίδα Della Sera, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο για ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το αίτημα απονομής Χάριτο στον Κοσμηματοπόλη Μάριο Ροτζέρο, διότι βρισκόταν σε άμυνα.

Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Την πρόοδο εργασιών αναβάθμιση στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών επιθεώρησε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 δήλωσε: «Παραλάβαμε έναν ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα την αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου». Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, υπογράμμισε ότι ο στόχος τους είναι να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά και να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου.

Δηλώσει έχουμε και από τον κύριο Φαραντούρη. Το Πασόκ ως σημώνει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δηλώνει. Ο Ευρωβουλευτής επισημαίνει την ανάγκη για ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ενώ ασκεί κριτική στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε δηλώσεις προέβη και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο Πρωθυπουργός έχει θράσος, το πρόβλημα είναι ότι το θράσος του ξεπερνάει τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της ίδιας της λογικής, μάλλον γιατί τα κλεμμένα βρίσκονται σε τσέπες νεοδημοκρατών.

το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση για διασπάθηση δημοσίου χρήματος και παραλήψη έργα υποδομής, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία και τονίζει ότι έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός χωρίς κοστολόγηση και χωρίς σχέδιο.

Και να περάσουμε στη δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώνεται το στάδιο των ενστάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα της αναβολής. Μετά τη σημερινή συνεδρίαση απομένουν άλλες τρεις πριν από τη διακοπή του Αυγούστου, με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Κονιακού, στο Δήμο Δωρίδος, στη Φωκίδα, όπου σοβαρό τροχαίο κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το όχημα ανασύρθηκαν νεκροί ένας 35χρονος άνδρας και μία 55χρονη γυναίκα, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άμφισσας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Νέα στοιχεία αμφισβητούν το κατηγορητήριο για την υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά η υπόθεση ξανάνοιξε, όπως φαίνεται, με ανακύκλωση των παλαιών σταθερών υλικών και χωρίς καμία ασφάλεια δικαίου. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα των συντακτών, ένας άνθρωπος ο οποίος μίλησε κατονομάζει στο ανώνυμο email και πώς έχει ελεγχθεί από το 2021 έως σήμερα το ορφανό Στικάκι. Μία μέρα λοιπόν μετά αναφέρονται περιστατικά τα οποία δεν είχαμε δει στο φως της δημοσιότητας, καθώς επίσης είχε η υπόθεση αυτή εδώ ως αποτέλεσμα το θάνατο των 4 μηνών εγγύου της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, αλλά και το θάνατο του επαμηνόντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια.

Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφού δόρισε 12 τόνους εμφιαλωμένου νερού στον έκτο πυροσβεστικό σταθμό Θεσσαλονίκης στη Σύνδο, εκφράζοντας έτσι το σεβασμό στο έργο που πραγματοποιούν οι πυροσβέστες μας.

Ο Κίμι Αντωνέλη επέστρεψε στις νίκες και εδραίωσε την μεγάλη νίκη του, αφού βγήκε πρώτο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes, λοιπόν, είδε πρώτο στην Καρό σημαία στο βελγικό Grand Prix που έγινε χθες στην πίστα του Spa, ο οποίος πανηγύρισε την έκτη νίκη του σε 10 αγώνες και αύξησε σημαντικά τη διαφορά του στη βαθμολογία.

Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιό με 2-1 σετ, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά, φτάνοντας τους 13 τίτλους στην καριέρα του. Ο Στέφανος λοιπόν Τσιτσιπάς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι, δήλωσε ότι ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτό το οποίο έφερε, διότι ο 13ος τίτλος της καριέρας του αποτελεί ένα ξεχωριστό βήμα για αυτόν, γιατί είχε περάσει πάρα πολύ καιρός από την τελευταία φορά που μπόρεσε να σηκώσει ένα τρόπαιο σαν και αυτό, οπότε σημαίνει πραγματικά πάρα πολλά. Και δήλωσε ότι χαίρεται πολύ για την πρόκληση την οποία δέχτηκε, ευχαρίστησε το κοινό του και δήλωσε ότι ήταν μια ξέχαστη για αυτόν εμπειρία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Όμιλο Αντισφαίρησης Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Διεθνές Τουρνουά World Tennis στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, ήδη ξεκίνησε δηλαδή από χθες, και θα πραγματοποιηθεί και θα υλοποιηθεί μέχρι τις 26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Η μεγάλη λοιπόν αθλητική αυτή διοργάνωση είναι ενταγμένη στο θεσμό Διεθνές Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος. Στο τουρνουά θα συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών, προσφέροντας ένα πλούσιο θέαμα και ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες λοιπόν θα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου νεανικού τέννις, καθώς έχουν δηλώσει συμμετοχή παίκτες και παίκτριες από 21 χώρες.

Μία από τις πιο σημαντικές στατισμικές παρεμβάσεις στον τομέα του ιδιωτικού χρέους τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανοίγει πλέον τις πύλες της για να υποδεχτεί νέους δικαιούχους, προσφέροντας ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλείας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και μικροεπαγγελματίες. Μέχρι πρόσφατα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αντιμετωπιζόταν ως ένα εργαλείο που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες με υψηλές οφειλές. Ο λόγος ήταν το αυστηρό ελάχιστο όριο χρέους που μπορούσε να ενταχθεί στη ρύθμιση, το οποίο είχε οριστεί στα 10.000 ευρώ. Αυτή η αρχιτεκτονική λοιπόν του μηχανισμού άφηνε ακάλυπτους χιλιάδες οφειλέτες με μικρότερα χρέη, εντελώς ακάλυπτους, εκθέτοντάς τους καθημερινά στο κίνδυνο ξαφνικών κατασχέσεων και τραπεζικών λογαριασμών ή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και πληστηριασμούς. Με αφορμή λοιπόν τον νέο νόμο του 5313 του 2026, το τοπίο εξορθολογίζεται σημαντικά. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε μια δομική αλλαγή, μειώνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό οφειλής για την υπαγωγή στο μηχανισμό ακριβώς το μισό, στα 5.000 ευρώ.

Έως 565 ευρώ το μήνα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για διάστημα που μπορεί να φτάσει τους 9 μήνες. Δυνατότητα θα έχουν μόνο όσοι έχουν βγει σε ταμείο ανεργίας. Είναι ένα βοήθημα ουσιαστικά ανεργίας που παρέχει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η παροχή λοιπόν αυτή, η οποία χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτων απασχολουμένων, απευθύνεται σε πρώην ασφαλισμένους του ΙΕΦΚΑ, που προέρχονται από τους τέους φορείς ΟΑΕ, ΕΤΑΠ και Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και έχουν προχωρήσει σε οριστική διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος, οφείλει να πληρεί αυστηρά κριτήρια που αφορούν το ασφαλιστικό του ιστορικό, το εισόδημά του, αλλά και την επαγγελματική του κατάσταση. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον πλαίσιο, απαραίτητη είναι η προϋπόθεση της συστηματικής καταβολής της ειδικής εισφοράς, που θεσπίστηκε με τον νόμο 3986 του 2011, ενώ ο ετών πρέπει να υπάγεται οργανικά στον ΙΕΦΚΑ, με βάση το καθεστώς που ίσχυε από τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Όσον αφορά λοιπόν τη χρονική διάρκεια της ασφάλισης, απαιτούνται τουλάχιστον 3 έτη στο φορέα που ήταν εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος κατά τη στιγμή της διακοπής. Για όσους διέκοψαν την δραστηριότητά τους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2012, ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της εισφοράς κλιμακώνεται ανάλογα με το έτος διακοπής. Τα ποσά τα οποία θα δώσουν είναι καθαρά και αφορολόγητα. Όσον αφορά τώρα τα φορολογικά έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, υπάρχουν διευκρινήσεις μέσα στη σελίδα του ΔΥΠΑ. Ουσιαστικά το θετικό είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε να καταβάλλονται αυτά εδώ τα χρήματα και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Το ποσό είναι 565 ευρώ το μήνα και θα φτάσει μέχρι και τους 9 μήνες.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Απαντρακωμένος άνδρας εντοπίστηκε αργά το απόγευμα χθες στη Θεσσαλονίκη έξω από το Ιωταχή, το οποίο είχε πέσει πάνω σε κολόνα φωτισμού της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ σε παράδρομο της Εγνατίας στο Ωραιόκαστρο. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Την υπόθεση έχει αναλάβει προς το παρόν η Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Δηλώσεις όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι βουλευτές και υπουργοί διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι παραμένουν υποκράτηση, αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Στην καρέκλα της Κομμουδούρου κάθεται ήδη η Ρένα Δούρου, η οποία εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος γραμματέας εκλέχτηκε ο Νίκος Παπάς, αναπληρώτρια γραμματέας η Νατά Σαγκαρά, εκπρόσωπος τύπου ο Μελίδης Δημήτρης, ενώ ο Παύλος Πολάκης ορίστηκε υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτηκε το Δήμο Νεάπολης Σικαιών, όπου θα συναντηθεί κιόλας με τον Δήμαρχο Νεάπολης, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη. Στις 3 η ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ισορρός ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε παραλία της Πιερίας χθες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αστυνομικό δελτίο, είχαμε τον εντοπισμό άλλων 2 σωρών σε ελληνικά νησιά. Τη σωρό ενός κοριτσιού στην Κο και τη σωρό ενός άνδρα στην Τήλο. Και οι 3 σωροί εντοπίστηκαν από το λιμενικό, το οποίο διερευνά την υπόθεση. Η Άγκυρα αντιδρά στην αναστολή λειτουργία σχολείων στη Θράκη και προκαλεί με ισχυρισμούς περί τουρκικής μειονότητας. Με σφοδρότητα συνεχίστηκαν τις τελευταίες ώρες τα χτυπήματα από ΗΠΑ και Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί παρά την πρόσφατη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα κορυφώνονται και οι απειλές, οι οποίες αυξάνουν την αγωνία σε διεθνές επίπεδο για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Το χτύπημα των Αμερικανών στο πυρηνικό εργοστάσιο και τα ατυχήματα στο Ορμούς προκάλεσαν την οργή της Τεχεράνης, σε πολεμική ετοιμότητα δηλώνει ότι είναι το Ισραήλ. Η Μελώνη στηρίζει την απονομή Χάριτος στον Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ληστών. Με δηλώσεις στην εφημερίδα Della Sera, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο για ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το αίτημα απονομής Χάριτος στον Κοσματοπόλη Μάριο Ροτζέρο, διότι βρισκόταν σε άμυνα.

0: Και να περάσουμε στον καιρό, σήμερα και αύριο αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος που πλήττει ήδη τη χώρα και έχει διάρκεια λίγων ημερών. Σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας από τα Βαλκάνια. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ αύριο θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς σήμερα και αύριο, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς τοπικά, ενώ θα ξεπεράσει αύριο τους 34 με 35 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς σήμερα και αύριο, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει τους 37 βαθμούς, με πιθανότατα τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή ραδιοφωνικά στο Flash 99,4 και φυσικά παρέα με τον Χρήστο Νάκο, την Όλγα Γεβατζάκη και τον Φώτη Πλιάκο. Άντε, να δούμε πότε θα έρθει ο Φώτης, έτσι. Σε λίγη ώρα θα είναι εδώ κοντά μας, διότι ο συνήθως για άλλη μία φορά ψάχνει πάρκινγκ. Παρόλο το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει αδειάσει λίγο το κέντρο, θα λέγαμε, εδώ στην περιοχή την οποία βρίσκεται ο σταθμός μας, με δυσκολία βρίσκεις πάρκινγκ και πάντα πέφτει θύμα ο Φώτης, διότι την ώρα που έρχεται δεν υπάρχει ούτε καινή θέση για μηχανάκι.

0: χάλι του Χατζηνικολάου, δεν είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι. Δεν είσαι καλά, ε?
0: Γιατί?
1: Έψαχνες πάλι.
0: Θεωρητικά δεν θα είχε κίνηση, αλλά είχε κίνηση στην Τζιμισκή βασικά.
1: Πιο πολύ κίνηση έχει εδώ σε εμάς, να σου πω την αλήθεια, λόγω του ότι έχει ένα συνέδριο απέναντι στο ξενοδοχείο. Ού, και καλέ. Γίνεται πανικός.
0: Ναι, εδώ με τα κόκκινα βρακιά που έχουν απλωμένα, συγγνώμη για την.
1: Εκεί.
0: Για την έκφραση. Τι συνέδριο έχει? Μια φορά ήσουν όταν είχε κάτι με την εβραϊκή κοινότητα και ήταν εδώ όλοι Μοσάντ κάτω, δεν μας αφήναν να περάσουμε να. Να κάνουμε ποιοι είστε, που πάτε, φυγέτε.
1: Ιατρικό είναι και θα έρθει και από το μεσημέρι και μετά θα έρθει και ένας υψηλά ιστάμενος εδώ πέρα. Ένας
0: Κυριάκος.
1: Πρόεδρος κόμματος. Όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι.
0: Έλα, ρε,
1: οπότε
0: ναι.
1: Θα το φέρουν και εδώ.
0: Είναι με τέτοιο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην Θεσσαλονίκη σήμερα. Θα συναντηθεί με τον δήμαρχο, τον κύριο Σίμο Δανιλίδη, να μιλήσουν για τα προβλήματα εκεί, τα τοπικά Νεάπολης οικειών.
0: Τον άλλο δήμαρχο.
1: Και μετά θα συνομιλήσει και με τους δημάρχους Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής για τους υδάτινους πόρους.
0: Ναι. Και τι έχει να... Α, για τους υδάτινους πόρους.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα συνομιλήσει με αρκετούς οι οποίοι είναι και κοντά στο κόμμα του, έτσι.
0: Ναι. Εδώ. Λοιπόν. Ο Δανιλίδης είναι, δεν είναι. Ακόμα ή όχι.
1: Είναι. Λοιπόν, μεγάλη έκπληξη χθες για σένα, έτσι.
0: Ποιο?
1: Περίμενες να νικήσει η Ισπανία.
0: Καλύτερη ομάδα ήταν η Ισπανία, όλος ο πλανήτης. Ήταν μεγάλο φαβόρι. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, και εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Πιστεύω από περισσότερο.
0: Δεν κόσμος, το χάρηκα, έτσι. Και το μάτς ήταν άθλιο. Ήταν το χειρό.
1: Και άλλοι το σχολίασαν αυτό εδώ πέρα.
0: Ήταν μια τραγωδία, κάτι πολύ. Δηλαδή, ήμασταν κουρασμένοι από όλα τα ξενύχτια.
1: Προέκυψε και αυτό το.
0: Ήταν άθλιο ποδοσφαιρικό θέαμα, άθλιο τηλεοπτικό όσον αφορά το ποδόσφαιρο, με τρία μεγάλα διαλύματα, δεν παίχτηκε μπάλα, ήταν δηλαδή κάτι πολύ κατώτερο από αυτό που περίμενε όλος ο πλανήτης και από αυτό που μπορεί να παίξουν κανονικά οι δύο ομάδες. Έτσι, αλλά η Αργεντινή μπήκε πάρα πολύ αγχωμένη, σαν ήταν ένα ξεσπέρτατο χρέος και τους μπλόκαρε 100%. Η Ισπανία πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά άρχισε να ξεκινήσει, να μιλήσει ο Τόμ Κρούζ, να βγει ο Τραμπ, να πούν τον εθνικό ύμνο.
1: Κοίταξε, μέχρι και ο Τραμπ πόνταρε στο Μέση χθες.
0: Εντάξει, είναι τώρα. Ο Τραμπ δεν ξέρει καθόλου ποδόσφαιρο. Και ήταν και αυτός μέσα στις αρνητικές παρουσίες στο Μουντιάλ. Όταν παίρνει μια ομάδα το κύπελλο, απαγορεύεται να είναι οποιοδήποτε πολιτικός, είτε από οποιοδήποτε το τομέα, είτε από τους διοργανωτές, είτε από την χώρα που το κατέκτησε, και να είναι εκεί να κάθεται σαν τον Μιτσάρα, πώς το λένε, για να βγει φωτογραφίες με τους τροπεούχους. Έτσι.
1: Λες να είναι
0: τον έκανε Φαντίνο, δηλαδή τον.
1: Λες να είναι γκαντέμις ο Τραμπ. Ο Τραμπ να έφταιγε που χάσανε τον αγώνα.
0: Όχι, ρε, δεν το λέω για γκαντέμια. Το λέω ότι και σαν πρωτόκολλο και σαν αν σε κόβει στοιχειοδός. Και αυτό είναι ότι όταν δίνεις το κύπελο, φεύγεις από το πλάνο. Ο Τραμπ έμεινε εκεί. Τον έλεγε αρχικός της Ισπανίας ο Ρόδρι. Φύγες, παρακαλώ πολύ.
1: Προφανώς δεν το αντιλαμβανόταν.
0: Όχι, ρε. Αφού του πήγε και ο πρόεδρος της FIFA. Δεν έφευγε. Ήθελε να είναι μέσα στο πλάνο. Ήθελε να κάτσει εκεί, να τον αποθανατήσει ο τηλεοπτικός φακός.
1: Με τσαμπουκά επιβλήθηκε δηλαδή, έτσι.
0: Όπως κάνει πάντα. Αλλά έφαγε πολλές χιλόπιτες χθες. Πολύ ψυχρές οι χειραψίες. Κανένα δύο δεν τον χαιρέτησαν καθόλου. Ο Ρομέρο. Ένας παίκτης της Αργεντινής και οι υπόλοιποι με πάρα πολύ έτσι.
1: Επιφυλακτική και πάρα πολύ διστακτική και ψυχρή, βέβαια.
0: Ψυχρή 100%. Αλλά αυτό το πράγμα δεν ταιριάζει στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να γίνεται στο ημίχρονο μια συναυλία με τη Μαντόνα, τον Τζάστιν Μπίμπερ, τους υπόλοιπους στάρ. Είναι για το. Και American football, είναι για τα δικά τους. Είναι εντελώς αντιποδοσφαιρικό. Κουράστηκαν και οι ομάδες γιατί είπαν. Θα κρατούσε λίγο παραπάνω από ότι ένα κανονικό ημίχρονο 17 λεπτά. Κράτησε πολύ παραπάνω, κράτησε κανένα 25 λεπτό αυτό το break. Και στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Δηλαδή, ξεχάσαμε τι βλέπαμε. Μαντόνα, βγήκε ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο.
1: Μόνο ποδόσφαιρο δεν ήταν.
0: Ένα σοου, ναι, τέτοιο. Και ήταν και επηρεασμένοι και οι παίκτες. Η Αργεντινή έπαιξε άθλια. Δεν κατέβηκε δηλαδή ποτέ στο γήπεδο. Η Ισπανία προσπάθησε να παίξει. Ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Στο σύνολό της στο τουρνουά και χωρίς να παίξει, χωρίς να πιάσει, αυτό είναι το. Δηλαδή, χαλαρά, πώς το λένε, δηλαδή, το πήρε.
1: Πήγαμε και, λες και πήγε σε φιλικό.
0: Και χωρίς να φορτσάρει, σε όλο το τουρνουά. Δηλαδή, πήρε το Μουντιάλ δεχόμενη σε 8-9 παιχνίδια, ένα μόλις γκολ από το Βέλγιο. Δεν θυμάμαι 8 ή 9 πώς ήταν σύνολο τα παιχνίδια. και χωρίς να ζοριστεί. Και τώρα αυτή η ομάδα, ξέρεις, επειδή έχει 22χρονους, 23χρονους κτλ. Πάρει και το Euro σε κάνα δύο χρόνια που θα γίνει στην Αγγλία. Γενικά, εγώ με τις άποψεις πρέπει να κάνεις πράγματα εκεί που ταιριάζουν. Έτσι. Τώρα το προσπάθησαν να μπολιάσουν το ποδόσφαιρο στους Αμερικάνους. Δηλαδή, έβλεπες και του Στάρ, το Ματ Ντέιμον κτλ.
1: Θέλανε, το ζήτησε όμως ο Τραμπ.
0: Ναι, βαριόντουσαν
1: όμως. Και του χρόνου. Και του χρόνου να πάρουμε
0: ναι, ναι, και το κάνουμε κάθε χρόνο για τον.
1: για να βγαίνει φωτογραφίες.
0: Για τον Τραμπ, επειδή γλυκάθηκε να μιλάει για τον Μέση και τον. Και το Χάρι Κέιν. Και οι Αργεντινοί έπεσαν στην εκτίμησή μου ενώ είχαν ανέβει στο παιχνίδι με την Αγγλία. Η συμπεριφορά του μετά το μάτς ήταν απαράδεκτη. Δεν τα έδειξε όλα η τηλεοπτική.
1: Γίνανε και επεισόδια έτσι. Στο Buenos Aires έγινε λέει.
0: Όχι, ρε, οι παίκτες εγώ σου λέω. Άντε, πες, οι οπαδοί, πες ότι είναι οπαδοί, δεν του είναι ικανοί για τα. Να κάνουν φοβερά επεισόδια. Ναι, εδώ οι παίκτες της Αργεντινής πήγαν, επιτέθηκαν στους Ισπανούς, στους πιτσιρικάδες, παρέδες, μπουνιές, κλωτσιές. Τιμωρηθούν φυσικά όλοι αυτοί με πολύ αυστηρό τρόπο. Αλλά τώρα δεν είναι, δηλαδή, στην κουλτούρα των Αμερικανών δεν είναι το ποδόσφαιρο.
1: Για ποιο λόγο έγινε τότε?
0: Για
1: εμπορικούς λόγους.
0: Το είδες το μάτς? Όταν τελείωσε
1: το. Είδες το τέλος.
0: Το half time show το είδες?
1: Στο τέλος. Να σου πω την αλήθεια, εμείς εκεί στα Πεύκα έχουμε ένα πρόβλημα με τους τηλεοπτικούς δέκτες.
0: Ναι.
1: Οπότε το έβλεπα, ρε παιδί μου, αναδιαστήματα μέσω μιας πλατφόρμας. Αλλά δυστυχώς η ευτυχώς.
0: Κοσμοτέ τέτοιο. Εγώ μόνο έτσι βλέπω στο σπίτι.
1: Ναι,
0: δεν, έχω, δεν βλέπω επίγειο. Γιατί έχει πάντα σήμα, έχει πάντα τέτοιο. Ούτε
1: αλλά
0: καν έχω.
1: Επειδή είχαμε κόσμο στο σπίτι, γίνονταν ένα ψιλοπανικό εκεί πέρα. Δεν μπορεί να.
0: Ωραία, με το που τελειώνει το show στο ημίχρονο και αφού έχουν κουραστεί όλοι οι τηλεθεατές, γρυπωμένοι είσαι.
1: Είμαι ταλαιπωρημένη από το air condition.
0: Ναι, εντάξει. Κάτσε εκεί μέσα μας. Μην γίνει
1: καμία. Δεν μεταδίδω.
0: Καμιά διασπορά.
1: Δεν μπορώ να συγκλίνει η φωνή μου συνεχώς όταν είμαι μέσα σε χώρο με air condition.
0: Πέταξε 10 χορηγούς, πως βάζουμε και εδώ εμείς
1: ναι,
0: στο τέλος. Και
1: ναι.
0: Ήταν, ξέρεις, YouTube.
1: Οπότε άρχισε και κουραζός.
0: Δεν προλάβα να το δω, όχι. Ποιοι χρηματοδότησαν όλο αυτό το. Δηλαδή, εκεί καταλάβουμε ότι εντάξει, παιδιά, τώρα αυτές ήταν 10 πολυεθνικές, 10 κολοσσοί που πρέπει ναι. να τους ήπιανε το μεδούλι. Πρέπει να τους ήπιανε κανονικά. Και τέλος πάντων, κρίμα που ήταν έτσι ο τελικός.
1: Λοιπόν, γιατί. Οι Αμερικάνοι είναι για ράγκμπι, είναι για άλλα αθλήματα. Για το ποδόσφαιρο δεν είναι.
0: Είναι για σοου. Είναι για σοου. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι το. Εγώ θα βάζα δηλαδή. Θα το έκανα το Μουντιάλ στην Αγγλία που έχουν γήπεδα, τεχνογνωσία κτλ. Και θα έφερα Αμερικάνους σκηνοθέτες που είναι οι κορυφαίοι για μένα. Έτσι, την κάλυψη.
1: Εντάξει, έχει και Ιταλούς.
0: Αθλητικών γεγονότων. Άμα αυτό που είδα στο Μουντιάλ ήταν η καλύτερη κάλυψη. Δηλαδή τα έχουμε δει και στην Ιταλία και σε όλα τα υπόλοιπα. Η κάλυψη που κάνουν οι Αμερικάνοι είναι μοναδική. Έτσι, είναι καταπληκτική.
1: Πολύ ανώτερη δηλαδή.
0: Αυτό τους το βγάζουν. Ναι, έχει και σε άλλες χώρες, αλλά τώρα σου λέω αυτή είναι μπροστά, ρε παιδί μου. Το έχουν 100%. Αλλά δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τώρα εμείς βλέπουμε μπάρα και νομίζω μας ενδιαφέρει να δούμε τη Μαντόνα στην κερκίδα. Πώς κάθεται, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Αλλά είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Έγινε απίστευτο ρεκόρ και στις σχηματικές εταιρείες και τζίρων και κερδών, γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν υπέρ των παικτών του στοιχήματος. Μιλάμε τώρα για 60 δις, έτσι, κάτι τέτοιο, αν το διάβασα. Γιατί δεν τις είδα ακόμα, δεν προλάβα να τα δω όλα με τα. Τελείωσε και το μάτς αργά χθες, έτσι. Τελείωσε 1:30-2 μέχρι να κοιμηθούμε κτλ. Πήγε 3 και. Και αυτό έτσι δηλαδή άφησε μια κακή επίγευση ενώ δεν θα έπρεπε να το αφήσει. Γιατί το πήρε καλύτερη ομάδα. Εντάξει, έγιναν πολλά και διάφορα φυσικά. Είδαμε και το Μέση στον τελικό όσο τον είδαμε, γιατί δεν ακούμπησε πάνω από 2-3 φορές την μπάλα. Πολύ κουρασμένος, πολύ έξω από τα νερά του και ο Μέση.
1: Εγώ είδα κάποια στιγμιότυπα μετά με τον τρίχρονο αδερφό του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος φοβερή μορφή, έτσι.
0: Ο μικρός Γιαμάλ, ναι, ναι. Τον έδειξε κανένα 2-3 φορές νομίζω.
1: Φοβερή μορφή, μιλάμε φοβερή φάτσα ο μικρούλης, πραγματικά κέρδισε νομίζω τους.
0: Εντάξει, όλοι οι πιτσιρικάδες είναι ωραίοι έτσι, σε αυτό το
1: τους φιλάθλους εκεί, ναι. Και όχι μόνο.
0: Αλλά δεν είναι. Τώρα αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το ευχαριστήθηκαν αυτοί που βλέπουν μπάλα. Και δεν το ευχαριστήθηκαν και αυτοί που πήγαν, ξέρεις, για να δείξουν ότι πήγαν. Ο Ματ Ντέιμον, ξέρω εγώ, τους έλεγε πιο πολύ μιλούσαν, πιο πολύ. Δεν είχε κερκίδα, γιατί ξέρεις, έτσι όπως ήταν τα εισιτήρια. και να κάνει κανένα τάλιρο το πιο φτηνό, ο κόσμος θα είναι διασκορπισμένος.
1: Ναι, είναι αυτό που σου έλεγα. Ότι οι φίλοι μου προσπαθούσαν να βρουν εισιτήρια και ξεκινούσαν.
0: Κόψαν διαπιστεύσει από την κατσέτα του Ντολοσπορ,
1: και ξεκινούσαν από 2,5 χιλιάρικα, αλλά στη μαύρη αγορά φτάνανε μέχρι και τα 10 για να βρει ένα εισιτήριο.
0: Εντάξει, χώρια που πολύ τα είχαν αυτά από τις πολυεθνικές. Τώρα εντάξει, το γήπεδο καταπληκτικό. Οι εγκαταστάσεις φοβερές. Το είδες, ήταν έξω από την Νέα Υόρκη.
1: Έτσι, δεν υπάρχει.
0: Όταν το κάνει πανοραμικό
1: το πλάνο.
0: Το πλάνο. Αλλά πώς ρε παιδί, ήταν. Πώς πας σε ένα ακριβό μαγαζί και ξέρεις, θα μας πιάσει το ποπό, συγγνώμη για την. Ναι. Έτσι ήταν. Κάτι. Και να μην έχει και ξέρεις, δηλαδή να το ακριβοπλήρωσες και να μην το βάλεις. Δηλαδή, ναι, μεν έφαγες, αλλά δεν είπες και.
1: Δεν ικανοποιήθηκες από το αποτέλεσμα.
0: Ξετρελάθηκα, ρε παιδί μου.
1: Και πας για πιτόγυρα μετά.
0: Φαγητάρε. Ναι, ναι, και πας να φας και ένα βρώμικο μετά για να στρώσεις. Καλή, γιατί ήρθες αφού, άμα δείχεις.
1: Βρε, μη φοβάσαι, δεν σε κολλάω. Είναι, σου λέω.
0: Για σένα το λέω πρώτα. First of all, που λέγεται, θα λέγεται ο. First of all, ο Ντόναλντ Τραμπ. Και η Μελάνια ήταν εχθές, προφανώς. Είδες με τι.
1: Σε εντυπωσίασε η παρουσία της.
0: Όχι, με εντυπωσίασε πόσο παθιασμένα έλεγε του. Δηλαδή πρέπει να την είπανε, θα πει στον εθνικό ύμνο, σαν να είναι το τελευταίο. Ξέρω εγώ, σαν να έχει το απόσπασμα Ιρανών απέναντι για την πατρίδα και τέτοια.
1: Το γυαλί που δεν το έβγαλε καθόλου.
0: Ναι, όχι, το έβγαλε στον εθνικό ύμνο, το έβγαλε εκεί. Είχε και το χέρι στην καρδιά. Ο Τραμπ έκανε το στρατιωτικό. Χαιρετισμό που ξέρεις.
1: Το έβγαλε πολύ, πολύ μετά.
0: Ποιο?
1: Γιατί το φορούσε το γυαλί στο εθνικό ύμνο.
0: Okay.
1: Και την κάναν παρατήρηση και το έβγαλε πολύ μετά.
0: Εγώ στο πλάνο μου την είδα ήταν χωρίς γυαλί πάντως. Γιατί ξέρεις, έβλεπα, δεν έκανα και τέτοιο. Στον ελληνικό στρατό, ξέρεις, απαγορεύεται να κάνεις το χαιρετισμό αυτό, εάν δεν φοράς το καπέλο με το εθνικό σύμβολο.
1: Ο Τραμπ τον έκανε. Ο Τραμπ τον έκανε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Οι Αμερικάνοι το κάνουν ασκεπείς.
1: Οι γυναίκες το κάνουν. Το συμβολισμό, το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι, ναι, στο τέτοιο. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή είναι το πρώτο που θα φας καμπάνα να χαιρετήσεις χωρίς να φοράς το καπέλο με την ελληνική σημαία. Γιατί κάνεις, ο συμβολισμός είναι για το εθνόσημο, ρε παιδί μου, σε εμάς. Αυτοί χαιρετάνε γιούχου, έτσι. Δηλαδή μπορεί να φοράνε και καπέλο από μια εταιρεία συγκεκριμένα, από ένα συγκρότημα. Το show, εντάξει, Μαντόνα, ωραία, καταπληκτική. Αν και δεν το άκουσα, επειδή ήμουν στο YouTube εκείνη την
1: δεν
0: ώρα.
1: Μ' άρεσε.
0: Κάναμε live. Δεν είδα τη τραγούδηση, γιατί άμα το βάζαμε το.
1: Θέλεις να αφήσουμε το χαλί και να ψάξουμε ένα στιγμιότυπο από
0: το. Μπορεί να το κάνουμε και παράλληλα και να μιλάμε. Τι στιγμιότυπο. Φάση.
1: Μία. Από την έναρξη να ψάξουμε ένα. Από την έναρξη.
0: Από την έναρξη.
1: Ναι, ναι.
0: Την τελετή έναρξης.
1: Ναι, ναι,
0: κάτσε
1: την τελετή.
0: Πάμε στην ΕΡΤ που έχει. ΕΡΤ Sports. Τα έχει όλα τα βιντεάκια εδώ. Αυτά δεν μπορούμε να τα δω κιόλας. Θες ένα Μητσοτάκι πρώτα που λέει εδώ έχουμε επενδύσει 160 εκατομμύρια στο ΑΚΑ. Γιατί πήραμε και το. Έγινε και ξέρεις, έτσι. Είδες Σάκαρη Κωνσταντίνο.
1: Βάλτο, ναι, όχι, είδα. Φοβερές ομιλίες, έτσι και οι δύο.
0: Ποιες?
1: Σάκαρη φοβερή.
0: Δεν το είδα. Φοβερή,
1: τις αξίζουν συγχαρητήρια, πραγματικά. Βέβαια, στο ίδιο μοτίβο και ο Τσιτσιπάς κινήθηκε. Για πρώτη φορά τον είδαμε να ευχαριστεί τους γονείς του, τους φίλους, τους προγονητές, όλους.
0: Πώς κέρδισε ο Τσιτσιπάς, απορώ.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι κόπιαρε τη Σάκαρη.
0: Έλα να πάρουμε ένα κλάμα μέση. Να δούμε τι περιμένουμε. Ο Ρονάλντο Ναζάριο, Τελίμα, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Ροναλντίνιο,
2: ο Χόρχε Βαλντάνο. Που έπαιξε με τον Μαραντόνα και πολύ, πολύ άλλοι. Είναι μια στιγμή να ανατριχιάζεις αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση.
3: Το συνέστημα τον καταβάλει, αλλά δεν πειράζει. Από σάρκα είναι, από οστά είναι άνθρωπος και θέλουμε να βλέπουμε υπεράνθρωπος.
0: Εδώ κλαίω πως έγινε και ο Μαραντόνα το 90.
1: Είναι το είδαμε, ναι. Φοβερό στιγμιότυπο, έτσι, και κοντινό πάρα πολύ και... τώρα θα ήθελα να είμαι δίπλα σου, ρε παιδί μου, από την άλλη πλευρά. Εδώ δεν βλέπω τίποτα εγώ.
0: Εγώ δεν τα είδα αυτά χθες, γιατί σου λέω κάναμε την εκπομπή.
3: Σε από τον οποίο έφυγε...
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω...
3: 12-13 ετών. Ναι.
1: Ακούμε τώρα τον αγώνα, παιδιά, πραγματικά. Οι πιτσιρικάδες που βλέπανε τον αγώνα, εξιτάρονται ιδιαίτερα με τους speaker, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή όταν γίνεται ξένη αναμετάδοση, γιατί εγώ παρακολουθούσα, είχαμε μία ομάδα 10 αγοριών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και παρακολουθούσα πώς αντιδράνε. Πιο πολύ βάζανε στο TikTok να δουν, ρε παιδί μου, τις ομιλίες και τις αναμεταδόσεις των ξένων. Speaker παρά το δικό μας.
0: Να δούμε εθνικό ύμνο τώρα, εδώ που δεν χρειάζεται.
3: Η ώρα για τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τζένιφερ Χάντσον θα τον αποδώσει.
0: Α, φοράει το γυαλί στην αρχή. Εγώ δεν, αυτά δεν, δεν, τα είδα, δεν τα είδα.
1: Μετά τις κάνουν παρατήρηση ότι πρέπει να το βγάλει.
0: Προφανώς.
3: Την σημαία με τα 50 αστέρια και τις 13 ρίγες.
0: Αυτή δεν είμαι σίγουρος να την ξέρω, την τραγουδάει.

0: Αέρα είμαστε, να ξέρεις. Να το έδωσε εδώ. Δεν την έκανε πολλά πλάνα τη Μελάνια πάντως. Πού την είδα εγώ, πώς το είδα. Α, το είδα από άλλο βίντεο. Εγώ το είδα από βιντεάκι. Το είδα από βιντεάκι. Όχι, το είδα στο Twitter από το βιντεάκι του, του Λευκού Οίκου που το ανέβασε, που ήταν... Μάλιστα. Ποιο? Ο ύμνος. Εντάξει, σαν ύμνος. Λοιπόν, πάμε στο break και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα.

0: Just what is it that you want to do?
1: I'm gonna get deep down, deep down.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φοβερό το ριφ. Εδώ από τους Primal Scream. Και μια πολύ δυσαρεστή είδηση διαβάζω τώρα από την Ισπανία. Δυστυχώς ένα 13χρονο παιδί πέθανε στους πανηγυρισμούς, κατέρευσε ένα συντριβάνι. Φοβερά πράγματα, απίστευτα πράγματα. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, το επάνω τμήμα ενός συντριβανιού κατέρευσε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 13χρονο αγόρι. Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε ένα κορίτσι το οποίο δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.
3: Εχθές είχαμε επεισόδιο και στο Buenos Aires, αυτό ξεκινήσαμε να λέμε. Ναι. Πραγματικά μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε πεδίο μάχης εκεί η περιοχή γύρω από το Βελίσκο στο Buenos Aires. Μετά ρε παιδί μου την ήττα την οποία είχαν. Είχαν μαζευτεί κάποιοι φύλαθλοι από τους οποίους ξέφυγε ο έλεγχος όταν ομάδες ατόμων άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και μπουκάλια προς τις αστυνομικές αρχές. Ακολούθησαν μετά σφοδρές συγκρούσεις με τους αστυνομικούς να επιχειρούν τόσο πεζοί όσο και με μοτοσυκλέτες, ενώ για να μπορέσουν να επιβληθούν οι αστυνομικές αρχές εκεί ξεκίνησε και ο νεροπόλεμος. Χρησιμοποιήθηκαν οι αντλίες νερού για να απομακρύνουν τα πλήθη.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν... Εγώ δεν είμαι συνηθισμένη σε τέτοιες εικόνες, αν γίνονται πολύ συχνά, ας πούμε, στο εξωτερικό.
2: Α, μετά τα... Ναι. Αργεντινή, Γαλλία, ναι, γίνονται πάντα.
3: Δηλαδή είναι... και κάποιες εικόνες, ας πούμε, από Ιρλανδία όταν παίζανε είχα έτσι... Πολύ χειρότερα βέβαια εκεί, έτσι.
2: Δεν γίνονται σε εμάς γιατί δεν έχουμε ταύτιση με την εθνική ομάδα σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή θα πάμε για πανηγυρισμούς, δεν πρόκειται να γίνουν επεισόδια μετά από μια αποτυχία, μετά από μια ήττα της οποιαδήποτε εθνικής ομάδας, είτε είναι μπάσκετ είτε είναι ποδόσφαιρο. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα για τον τελικό.
3: Να σου πω και ένα παραπολιτικό.
2: Ναι.
3: Η Ursula von der Leyen αρνήθηκε πρόσκληση για τον τελικό του Μουντιάλ. Δεν θέλησε να
2: πέφτανε
3: βρεθεί.
2: Πέφτανε ξύλο. Ναι. Και αυτή δεν ήθελε.
3: Δεν ήθελε, όντως.
2: Κάτι έγινε με την Ιταλική Gazzetta dello Sport, που είναι η μεγαλύτερη αθλητική εφημερίδα παγκοσμίως, και τους κόψαν. Είχαν 5 διαπιστευμένους που τους δώσανε αρχικά τις διαπιστεύσεις και κόψανε τους 3. Κάτι γράψανε, κάτι έκαναν για την FIFA και τους τιμώρησε με αυτό τον τρόπο. Και γίνεται. Από ό,τι καταλαβαίνουμε γίνεται παντού. Το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο και θα γίνουν και κάποια παιχνίδια στην Ουρουγουάη, που θα είναι τα 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ, το οποίο είχε γίνει στην Ουρουγουάη. 3 τιμής ένικεν θα γίνουν και τα πρώτα 3 παιχνίδια εκεί στην Ουρουγουάη.
3: Σε ποιο γήπεδο θα γίνει στην Ισπανία, πιστεύεις?
2: Σε πολλά γήπεδα, θα είναι πάρα πολλές ομάδες. Θα γίνει Μαδρίτη, Βαρκελόνη.
3: Άμα γίνει πάντως στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, θα είναι.
2: Σίγουρα 100%.
3: Μιλάμε συγκλονιστικό
2: γιατί
3: το θέμα.
2: Όλα τα ισπανικά
3: γήπεδα. Είναι και στη Μαδρίτη επίσης.
2: Και τη Βαλένθια είναι γήπεδάρα και τη Σεβίλη είναι γήπεδάρα και όλα είναι. Και είναι και κανονικά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Γιατί τώρα αυτό το MetLife το οποίο έγινε.
3: Αυτό μετατράπηκε, δεν είναι.
2: Που έγινε χθες ο τελικός, ναι, ήταν σε αυτό το επίπεδο. Πάντως βλέπεις έτσι πόσο το ποδόσφαιρο, δηλαδή πίστευε και ο Τραμπ ότι θα φτιάξει το image του, την εικόνα του, μια φωτογραφία με τους κυπελούχους, τους πρωταθλητές Ευρώπης. Φυσικά εκεί που τόλουα το μάτς και φαντάζομαι και σε πάρα πολλά σπίτια, όταν βγάλανε και τα παιδάκια στο τέλος, πολλοί είπαν εντάξει τώρα βομβαρδίζεις το μισό πλανήτη, τώρα βγάζεις
3: εντάξει, τώρα το
2: παιδάκια
3: κάνει για,
2: πεις...
3: Το κάνει για συναισθηματικούς λόγους, ρε παιδί μου. Κοίταξε, θέλω να σου πω ότι το τελευταίο
2: κομμάτι.
3: Ναι, το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ έχει χάσει αυτή τη θέση της εξουσίας που είχε στους Αμερικανούς. Mm-hmm. Διότι οι αυξήσεις στα κύρια αγαθά ήταν πάρα πολύ μεγάλες, καθώς επίσης και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, κάτι το οποίο δεν είχαν συνηθίσει οι Αμερικανοί.
2: Οι Αμερικανοί, από ό,τι ξέρω, έχοντας και μια επαφή με κάποιους που μένουν εκεί, που ψιλογνωστοί μου και τα λοιπά που μου λέγανε και δεν το πίστευα ότι θα ψηφίσουν Τραμπ. Αυτό που πίστευαν είναι ότι θα επικρατήσει λόγω του τεχνοκρατικού του και καλά χαρακτήρα μια σταθερότητα στην οικονομία.
3: Γι' αυτό το ψηφίσαν, για τη σταθερότητα.
2: Αυτό είπαν,
3: για τη σταθερότητα και για να καταπολεμήσει την μετανάστευση. Mm-hmm. Κάτι το οποίο εν μέρει το πέτυχε, αλλά όταν είδαν να εμπλέκεται η χώρα τους στον πόλεμο, στην αρχή επειδή είχαν πει ότι θα παραμείνουν ας πούμε μόνο τρεις με τέσσερις εβδομάδες, είπαν οκ, εντάξει, αντέχουμε. Όταν είδαν όμως να παίρνει τεράστιες διαστάσεις στο όλο θέμα, τότε συνειδητοποίησαν ότι μόνο κέρδος δεν θα είχαν από το συγκεκριμένο πόλεμο.
2: Μόνο κέρδος.
3: Και βγήκαν και πάρα πολύ ζημιωμένοι.
2: Το ανάποδο. Του ήρθε τούμπα του τραυματισμού. Πραγματικά. Ήρθαν οι αυγοί στα κάψιμα εξαιτίας του πολέμου.
3: Τώρα υπάρχει και, σύμφωνα με διπλωματικές, ρε παιδί μου, πηγές οι οποίες προέρχονται από τη χώρα τους, υπάρχει και ένα ρήγμα με τους Ρεπουμπλικάνους στην δεδομένη στιγμή.
2: Λογικό είναι, αφού ο Τραμπ είναι καταρχάς μια προσωπικότητα που προκαλεί διχόνοια ως επιτοπλίστων. Δεν είναι ενωτικός. Είναι σε πολλά πράγματα διχαστικός, για να μην πω.
3: Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει το προβάδισμα, θέλω να σου πω, στην Αμερική. Εξακολουθεί, ναι, και έχει το προβάδισμα.
2: Πάντως η πιο δύσκολη απονομή τροπαίου ήταν στη Μόσχα, το θυμάστε, το έχεις δει, με τον Πούτιν τότε που έριχνε καρέκλες βροχή και με τις ομπρέλες. Είχε πάρει ο Πούτιν από την πρόεδρο της Κροατίας και το είχαν κράξει τότε, γιατί λέει, κάθεσαι κάτω από την ομπρέλα και η κυρία δίπλα την αφήσατε
3: ακάλυπτη.
2: Τώρα σου λέω, εκείνη την ώρα της απονομής έριχνε τουλούμια. Είχαν γίνει όλοι μουσικοί, κουστούμια, γραβάτες, σακάκια, είχαν γίνει όλοι χάλια. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο σταματάει μεταξύ. Τώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, Πέμπτη και ο Παναθηναϊκός. Οπότε τώρα θα το πάρουμε σερί μέχρι του χρόνου το Μάιο. Του χρόνου το καλοκαίρι δεν έχει κάποια μεγάλη διοργάνωση. Σε δύο χρόνια θα έχει το Euro. Έτσι.
3: Ωραία πράγματα.
2: Εντάξει, ωραία. Καλά να περνάμε. Λεφτά, σου λέω, κυκλοφόρησαν πάρα πολλά. Λεφτά χάθηκαν πάρα πολλά. Ένα σημαντικό θέμα ο τζόγος και τα λοιπά, αλλά τώρα δεν είναι και τις παρούσεις, ναι. Γιατί οι στιγματικές εταιρείες, τώρα δεν μπορείς να το... Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το εξηγήσω, δηλαδή. Παλιά παίζαμε στο στοίχημα άσοχη 2. Νίκη, ισοπαλία ή νίκη του αντιπάλου. Τώρα σου δίνει ειδικά στοιχήματα, πότε θα γίνει το corner, πότε θα γίνει αυτό. Οπότε όλα αυτά τα κάνανε για να αυξήσουν τον τζόγο, έτσι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό και το κατάφεραν, έτσι.
3: Εάν αφήσουμε το αθλητικό κομμάτι το εξωτερικό, θα ήθελα λίγο να μου πεις, έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τη χώρα μας, τις ομάδες? Κάποιο μεταγραφικό, έτσι, πλάνο, κάποιες μεταγραφές οι οποίες...
2: Όχι, έγινε η κλήρωση για τον... Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, παίζει με Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Την επόμενη, μετά από δύο Πέμπτες, θα είναι η ρεβάνς εδώ στην Τούμπα.
3: Σήμερα θα είναι και ο Όσμαν στο Παλατάκι.
2: Θα είναι η παρουσίαση του Όσμαν, ναι. Για το ποδόσφαιρο, λέω, λέω τώρα.
3: Συγγνώμη.
2: Θα έχει δύσκολο μονοπάτι στη συνέχεια. Δηλαδή πάλι η κλήρωσή του ήταν δύσκολη. Θα παίξει με Γιαγκελόνια, Χάμαρμπι ή Άντερλεκτ, Πάφο ή Χάιντουκ, Χράκτσετ, Κράλοβα ή Τρόμσο. Δεν είναι στις κληρώσεις, δεν τον πάει καλά. Είναι η αλήθεια τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Τα αντίστοιχα υπογκρουπ του Παναθηναϊκού στο Conference League είναι, καλό θα μου πεις, είναι και πιο κατώτερη διοργάνωση. Αλλά γενικά θα μπορούσε να έχει και καλύτερη κλήρωση ο ΠΑΟΚ, σαν ισχυρός κιόλας που είναι, έτσι. Δηλαδή μπορεί να συμβεί και αν περάσει την Δυναμό Κιέβου, που θα είναι δύσκολο, είναι 50-50, εντάξει, λίγο φαβορεί ο ΠΑΟΚ, ας το πούμε έτσι. Πάλι μετά δηλαδή θα έχει δύσκολο παιχνίδι. Από μεταγραφές, όχι, ο Άρης έφερε έναν παίκτη, τον Τέλε Μπασίρου, και νομίζω θα ανακοινώσει ακόμα έναν
3: από
2: σήμερα.
3: Από την Νιγηρία είναι?
2: Είναι, γεννήθηκε στο Μάντσεστερ από Νιγηριανούς γονείς, οπότε είναι και Άγγλος και Νιγηριανός.
3: Νιγηριανός.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Και τα δύο.
3: Τι θέση παίζει?
2: Και τα δύο διαβατήρια. Είναι χαφ, είναι μέσος, παίζει στον άξονα. Θα περάσει σήμερα τέτοιο. Ο Άρης φεύγει αύριο για την Πρέσια, για την Ιταλία, για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Και ο ΠΑΟΚ περιμένει παίκτες, γιατί έχει ελλείψεις και έχει και παιχνίδια, έτσι, πολύ πιο γρήγορα από τον Άρη. Αλλά για να το δέσω αυτό που λέγαμε και με τις στιγματικές, γιατί νομίζω και αυτές έχουν βάλει το χεράκι τους, οι πολυεθνικές γενικότερα, δεν σταματάει ποτέ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πάντα έχεις κάτι να ασχοληθείς, είτε με το στοίχημα, είτε με αγωνιστικό. Ό,τι και να. Γιατί παλιά τελείωνε το πρωτάθλημα το Μάιο και μετά πραγματικά είχε 4 μήνες κενό και ήμασταν και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και με τα πρωταθλήματα το Σεπτέμβριο. Τώρα παίζουν Ιούλιο, καλά Αύγουστο, ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα στις περισσότερες χώρες. Πολύ πράγμα και τους ποδοσφαιριστές είναι το μόνο έτσι που το. Δηλαδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι που παίξαν χθες στον τελικό. Σε δύσκολες συνθήκες, τώρα εκεί στη Νέα Υόρκη και ζέστη και ήλιο, τσίπλα και στην Κερκίδα.
3: Εγώ έχω την αίσθηση ότι κουράστηκαν κιόλας.
2: Ήταν πολύ κουραστικό.
3: Δηλαδή, αγώνα στον αγώνα, συνεχώς.
2: Ναι, και σκέψτε, έχουν παίξει 70 μάτς.
3: Αυτό ήθελα να πω, ναι.
2: Από πέρσι το Σεπτέμβριο.
3: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια διακοπή.
2: Βρε, τους έχουν εκεί, σου λέω. Θα παίζετε μπάλα και θα παίζει ο κόσμος στοίχημα και θα τα δείχνουμε όλα τηλεοπτικά και μέσω YouTube για να παίρνουμε διαφημίσεις. Πάντα τα παλιά που είχε 4 μήνες διακοπές και ήταν και ωραίο. Δηλαδή σου δημιουργούσε και μια ανυπομονησία για να ξεκινήσει. Τώρα, 3 εβδομάδες μετά το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκίνησαν προετοιμασία. Και οι υπόλοιπες ομάδες, αν έπαιζαν στην Ευρώπη, θα είχαν ξεκινήσει και αυτές. Το μπάσκετ έχει μια μεγάλη διακοπή. Τώρα, φυσικά, έχουμε ανυπομονησία να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι αγώνες στο μπάσκετ. Αλλά εκεί έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη αναμονή. Θα παίξουν το Σεπτέμβριο. Τώρα μπάλα κάθε τρεις και λίγο κάτι έχει για να ασχολούμαστε, να παίζουμε κουλουπού κουλουπού. Το τένις δεν είδα τι έγινε και το χάσα πως...
3: Το τένις νίκησε ο Τσιτσιπάς.
2: Έλα Τσιτσιπάς, σοβαρά.
3: Φοβερός, ναι, ο οποίος είπε ότι πήρε το 13ο ρε παιδί μου τίτλο του. Λέγοντας ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια ρε παιδί μου της καριέρας του.
2: Είχε
3: αυτό
2: και
3: εδώ.
2: Καιρό να κάνει κάποια επιτυχία.
3: Ναι, αυτό εδώ, αυτό. Είπε ότι είχε καιρό να πάρει ρε παιδί μου ένα κύπελο στα χέρια του. Πραγματικά. Αλλά εκείνο που συγκλώνησε τους πάντες ήταν η ομιλία της Σάκαρη στο τέλος όταν της δόθηκε το κύπελο, ότι πραγματικά ήταν συγκλονιστική, ευχαρίστησε.
2: Κάτσε
3: πάνω από όλα
2: τη Σάκαρη,
3: συνεργάτες,
2: την
3: ναι, να το βάλουμε.
2: Να την
3: και αναφέρθηκε και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έτσι. Στο έτερο την ισήμιση, όπως είπε.
2: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ και τέτοια. Ήταν λίγο too much προς αυτό. Κάτσε να το...
3: Εντάξει, είπε ότι την κάνει καλύτερο άνθρωπο.
2: Να το ακούσω.
3: Είναι ωραίες στιγμές, μωρέ. Βλέπεις και το ανθρώπινο έτσι, χαρακτήρα ενός αθλητή.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες εκφράσεις έρωτα.
3: Δεν πειράζει, τι θέλουμε να σου πω κάτι. Έχουμε συνηθίσει μόνο στα πινελίκια που ρίχνουν οι αθλητές. Να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο.
4: Αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
3: Είπαμε να δημιουργούμε και σωστά πρότυπα, έτσι.
4: Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και... Πραγματικά, είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την παράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
3: Στο γήπεδο ήταν όλη η οικογένεια Μητσοτάκη, θέλω να σου πω.
5: Θα προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
4: Μπορώ να γυρίσω λίγο προς τα εδώ να κοιτάω την οικογένειά μου.
2: Μάλιστα. Okay.
3: Δεν άφησε για την οικογένεια.
2: Το κόψε.
3: Λοιπόν, ευχαρίστησε τη μητέρα της, παππούδες, γιαγιάδες, τα αδέρφια της για την συμβολή τους, το ότι δεν τη στερήσανε τα όνειρά της και τη βοηθήσανε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Εξίσου σημαντικό ήταν ο χαιρετισμός ο οποίος απίφθινε για τους συναθλητές της. Ξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους και για τη διοίκηση που τόσα χρόνια, παρόλο το γεγονός ότι προσπαθεί και δουλεύει κάτω από αντίξωες συνθήκες, ότι είναι συμπαραστάτη της πάντα.
2: Ξέρεις, έχουν ανοίξει πλατφόρμες στις οποίες μπορείς να ποντάρεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, ένας ο οποίος χειριζόταν το Q του Τραμπ, απολύθηκε από το Λευκό Οίκο επειδή ήξερε τις ομιλίες και μπορείς να ζητήσεις ό,τι θες. Δηλαδή, μπορείς να ζητήσεις, ξέρω εγώ, ότι η Όλγα σήμερα θα βγάλει τον τάδε ευρωβουλευτή.
3: Ναι.
2: Και θα μου το βγάλει απόδοση. Εγώ μπορεί να έχω inside info, μπορεί να έχω το οτιδήποτε. Αυτός ο τύπος λοιπόν πόνταρε. Τους έλεγε λοιπόν, σήμερα ο Τραμπ θα πει για το ότι πάμε για ανακοχή με το Ιράν.
3: Και
2: τον απέλυσαν γιατί το κατάλαβαν, τον είδανε τι έκανε. Αλλά ήθελα να πω ότι θα ζητούσα απόδοση Ότι ο Κωνσταντίνος...
3: Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Ποντάρεις δηλαδή και κερδίζεις χρήματα.
2: Φυσικά, ναι, την κερδίζεις. Καραμέλες.
3: Δηλαδή, στοιχηματικές παντού, έτσι.
2: Αυτό θεωρείται πάνω από στοιχηματική. Δεν είναι. Είναι πλατφόρμες. Εκεί που ποντάρουνε και ξέρεις, αυτοί που λέγανε ότι γνωρίζαν για τον πόλεμο,
3: ναι,
2: ότι
3: okay.
2: γνωρίζανε πότε θα γίνει η ανακοχή, γνωρίζανε πότε θα ανέβουν οι τιμές, πότε θα πέσουν οι τιμές. Αν σου πω, μπορείς να ποντάρεις στα πάντα. Θα πόνταρα σήμερα μετά και από αυτό το σκηνικό ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα γίνει στα επόμενα 20 χρόνια πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ο μικρός. Όχι.
3: Στα επόμενα 20,
2: Στα επόμενα 20. Τι να το άλλο, 25.
3: Δεν νομίζω.
2: Όχι, το αποκλείς, δεν κατέβηλες στην...
3: Δεν το πιστεύω. Όχι, όχι.
2: Όχι.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Για να δούμε.
3: Αρχικά δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, το έχει πει. Τώρα να μου πεις και άλλοι το έχουν πει.
2: Πολλά παιδιά δεν θέλουν να πάρουν τη δουλειά του μπαμπά, αλλά στο τέλος πάνε στο μαγαζί του μπαμπά και δουλεύουν.
3: Κοίταξε, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα διαδεχθεί μέσα από μια οικογένεια.
2: Εγώ νομίζω όλη τους κατεύθυνση από σπουδές, σχολεία.
3: Οι σπουδές του, ναι, ναι.
2: Κύκλος και τα λοιπά. Σε κατευθύνουν αναγκαστικά, θα σε κατευθύνουν αναγκαστικά εκεί. Κάποια στιγμή και αυτός θα θέλει ότι βαριέμαι.
3: Θα του επέτρεπαν να ασχοληθεί, βέβαια.
2: Εντάξει, τώρα είναι πιτσιρίκος, είναι ερωτευμένος. Σκέφτεται δηλαδή τώρα τι ωραία να ήμασταν στη Χαβάη, ας πούμε, με την. Λογικό. Αλλά κάποια στιγμή.
3: Κοίταξε,
2: φεύγει και ο έρωτας.
3: Ενδεχομένως μία από τις κόρες του κύριου Μητσοτάκη να εμπλεκόταν με την πολιτική.
2: Ναι.
3: Τα κορίτσια είναι λίγο πιο δυναμικά, θέλω να σου πω.
2: Okay. Εγώ θα...
3: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Καλά και τον Κυριάκο δεν τον έπιανε.
3: Κοίταξε,
2: το
3: έχει
2: μάτι
3: όλο
2: σου.
3: Το προφίλ, βέβαια, έτσι.
2: Αυτό σου λέω πάνε καρφί, πάνε. θέλοντας και μη. Δηλαδή η πρόταση που θα του γίνει θα είναι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως στην αρχή κάποιο άλλο πόστο. Μετά θα μπει στην πολιτική.
3: Κοίταξε, στην παρέα μας θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και θα το ρωτήσουμε αν θα
3: οπότε,
2: γίνει.
3: Οπότε, όχι, θα σου πω. Θα το ρωτήσουμε όμως πόσο εύκολο είναι να εμπλακούν μέλη της οικογένειας στο πολιτικό σκηνικό όταν υπάρχει ένα ιστορικό.
2: Πανεύκολο αυτό το.
3: Γιατί, ας πούμε, και η οικογένεια Κεφαλογιάννη είναι μια οικογένεια, ρε παιδί μου, η οποία έχει
2: δυνατές.
3: Βγάλει. Ναι, από τις πιο δυνατές πολιτικά, έχει βγάλει πολλούς πολιτικούς.
2: Έτσι.
3: Οπότε μπορούμε να το ρωτήσουμε.
2: Μα γι' αυτό σου λέω. Το λογικότερο είναι θα βγάλει και άλλους.
3: Αλλά από την μία ακούμε ανθρώπους να λένε ότι δεν θέλουν οικογένειες στο χώρο της πολιτικής, από την άλλη όμως τις αναζητούν, έτσι.
2: Εγώ δεν τις αναζητώ. Εγώ θέλω να είναι οι καλύτεροι ως επιτοπλίστων. Αλλά αυτοί επειδή έχουν το know-how.
3: Και το προβάδισμα.
2: Ναι, μπορείς να κατευθύνεις μερικά πράγματα. Ας πούμε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύω ότι όλες τις σπουδές και όλο το τέτοιο ήταν για να καταλήξει στην πολιτική. Ότι προετοιμαζόταν από 18
3: ναι,
2: χρονών, ότι προετοιμαζόταν για αυτό το πράγμα.
3: Γιατί συγγνώμη, εσύ την τώρα δεν την είχες. Εγώ πιο κοντινό έτσι σαν εικόνα είχα την τώρα να ήταν η επόμενη πρωθυπουργός παρά ρε παιδί μου τον Κυριάκο.
2: Όλοι αυτό πίστευαν, αλλά ναι. Και ο Τραμπ θα γινόταν δύο φορές πρόεδρος.
3: Κοίταξε και τώρα στη σειρά, επειδή μιλάμε για πολιτικούς, ο Πολάκης δεν είναι πρόεδρος κόμματος, η κυρία Δούρου ανέλαβε την ηγεσία.
2: Δεν το παραχώρησε έτσι σε ένα επίπεδο να συνεργαστούμε και τα λοιπά, κάπως έτσι.
3: Θα το δούμε στη συνέχεια.
2: Δεν έγιναν όλα κατόπιν συνεννόησης Δούρου, Πολάκης και Παπάς.
3: Έγιναν με εκλογικές διαδικασίες, αλλά θα δούμε τώρα.
2: Αποχώρησε όμως ο Πολάκης.
3: Δεν,
2: αποχώρησε με την έννοια ότι δεν είχε.
3: Οικειοθελώς παραχώρησε τη θέση του στην κυρία Δούρου.
2: Μες.
3: Αλλά είναι στρατηγικός σχεδιαστής, υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού. Ο κύριος Παπάς είναι γραμματέας. Ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά θα δούμε τις ικανότητες. Της κυρίας Δούρου.
2: Για μένα τουλάχιστον είναι πιο αναγνωρίσιμη ποια έννοια. Ότι ένα διάστημα τα είχα μπερδέψει. Ποιοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι είναι στο Γκασελάκι.
3: Εντάξει, έχει πολλές μετακινήσεις, ρε παιδί μου, οπότε πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς.
2: Τώρα ξεκαθαρίζει όμως. Τώρα ξέρεις Δούρου, Πολάκης, Παπάς. Γιατί και αυτούς κάπου τους είχαμε χάσει. Με ποιον είναι, ποιοι είστε εσείς, ποιοι είστε εμείς.
3: Τα 65 στελέχη φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στο Τσίπρα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ένα πολύ μεγάλο όγκο, ρε παιδί μου. Ανθρώπων μετακινείται συνεχώς.
2: Εγώ σου λέω ότι δεν ξέραμε πώς θα είναι. Ποιος είναι νέα αριστερά. Εγώ τουλάχιστον νέα αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ποιος πήγαινε από εδώ, γιατί κάποιος πήγαινε κάπου κτλ.
3: Συγγνώμη, αλλά ούτε αυτοί το γνωρίζουν ακόμη.
2: Τώρα όμως δεν ξεκαθαρίζει λίγο
3: τώρα
2: παραπάνω.
3: Ξεκαθαρίζει, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν σε μία σειρά.
2: Εγώ ήθελα να σου πω και προχθές, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι το μοναδικό γραφείο στην Τσιμισκή που παραμένει ανοιχτό είναι Ξαδοπούλου. Το αρχή Τσιμισκή. Πάντα είναι μια κυρία εκεί μέσα, η οποία όποτε περνά απόγευμα.
3: Πρέπει να αναρωτηθεί αν σηκώνει τα τηλέφωνο. Γιατί στην Αθήνα τα τηλέφωνα δεν τα σηκώνουν.
2: Δεν τα σηκώνουν. Και δεν ξέρω αν έχει τηλέφωνο.
3: Ή τηλέφωνα... ακόμα και να τα σηκώνουν δεν απαντάνε ποτέ.
2: Όχι, έχει ένα γραφείο στο οποίο δεν πρέπει να έχει πάνω τίποτα. Ούτε τηλέφωνο, ούτε υπολογιστή, ούτε λάπτοπ, ούτε τάμπλετ. Νομίζω δεν έχει τίποτα αυτό.
3: Απλά κάθεται μέσα.
2: Πρέπει να κάθεται μια κυρία εκεί μέσα. Στο...
3: Εντάξει.
2: Και μου κάνει εντύπωση πώς το κρατάει το γραφείο με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων η ζωή. Λοιπόν, θα δούμε και τα πολιτικά συνέχεια. Πάμε σε λίγο στο break. Ναι.
3: Πριν πάμε στο break, να σας πω ότι υπάρχει μια συσχέτιση των τρίων σωρών, οι οποίες βρέθηκαν, ένα στην Πιερία, ένα στην Κο και ένα στην Λέρο, στην Τύλο, συγγνώμη. Σήμερα το πρωί βρέθηκε και ένα σε άλλη νησιωτική περιοχή. Υποθέτουν για τις δύο τουλάχιστον ότι επειδή από τον Μπουντρού μου δόθηκε ένα σήμα από τις λιμενικές αρχές εκεί ότι το Σάββατο εξαφανίστηκε ένας πατέρας με δύο παιδιά, ναι, ότι πολύ πιθανό να προέρχεται η σωρός των ανθρώπων να είναι από εκεί. Ωστόσο όμως δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ακόμα, οπότε αναμένουμε από το λιμενικό να δούμε γιατί διερευνάται η υπόθεση. Να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί τις επόμενες στιγμές.
2: Sorry, δεν κατάλαβα πώς συνδέονται.
3: Ένας πατέρας με ένα jet ski πήγε με τα παιδιά του, ρε παιδί μου, για να απολαύσει τη θάλασσα στην Τουρκία, στο Μπουντρού.
2: Ναι. Έλληνες.
3: Έφυγε, όχι, Τούρκοι. Έφυγε από τα χέρια του, ξέφυγε το σκάφος, έπεσαν στην θάλασσα τα παιδιά.
2: Α, τύχημα, η γυναίκα του, ότι μια σειρά σαν όχι, serial killer.
3: Η γυναίκα του δήλωσε την εξαφάνισή τους. Τώρα ένα διαστήματα χθες το βράδυ είδαμε ένα πτώμα στην Πιερία. Στις 8 η ώρα το βράδυ το ανακάλυψαν το λιμενικό.
2: Ναι.
3: Προχθές είδαμε δύο άλλα πτώματα, ένα στην Κο, ενός κοριτσιού και ενός άνδρα στην Τύλο. Οπότε προσπαθούν να τα συνδέσουν από πλευράς του λιμενικού και να πούνε μήπως ήταν, ας πούμε, τα θύματα τα οποία είναι εξαφανισμένα από την Τουρκία, τα σώματα των ανθρώπων αυτών. Τώρα μένει να δούμε πώς θα γίνει η ταυτοποίηση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα.
2: DNA, λογικά.
3: Αναμένουμε, να δούμε κι εμείς.
2: Με τέτοιες συστάσεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
3: Να πάμε, βέβαια.
2: Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι.

Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δίκη για τα Τέμπη ολοκληρώνεται το στάδιο των ενστάσεων. Στο επίκεντρο τα αιτήματα αναβολής μετά τη σημερινή συνεδρίαση απομένουν άλλες τρεις πριν από τη διακοπή του Αυγούστου με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Δηλώσεις όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Νέα στοιχεία αμφισβητούν το κατηγορητήριο της Μαρφίν. Τι λέει ένας από τους ανθρώπους ο οποίος κατανόμασε την υπόθεση και έστειλε τα email. 16 χρόνια μετά η υπόθεση ξανάνοιξε, όπως φαίνεται, με ανακύκλωση των παλιών σαθρών υλικών και χωρίς καμία ασφάλεια δικαίου, αναφέρει ο άνθρωπος, ο οποίος έστειλε το ανώνυμο email που έχει ελεγχθεί από το 2021 όταν καταγραφόταν ως ορφανό το Στικάκι. Ισορρό ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε παραλία της Πιερίας χθες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, είχαμε τον εντοπισμό άλλων δύο σωρών σε ελληνικά νησιά, στην Κο και στην Τήλο, και οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν από το λιμενικό, το οποίο διερευνά ακόμη και τώρα την υπόθεση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 11 η ώρα θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Σικαιών, ενώ στις 3 η ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Μελώνη στηρίζει την απονομή Χάριτο στον Κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ληστών. Με σφοδρότητα συνεχίστηκαν τις τελευταίες ώρες τα χτυπήματα από ΗΠΑ και Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί παρά την πρόσφατη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Την ίδια στιγμή κορυφώνονται και οι απειλές, αυξάνοντας την αγωνία σε διεθνές επίπεδο. Το χτύπημα των Αμερικανών στο πυρηνικό εργοστάσιο και τα ατυχήματα στο Ορμούς προκάλεσαν την οργή της Τεχεράνης. Επίθεση επίκων στη Δυτική Όχθη, πυρπολήθηκε τέμενος και κτίρια. Καταγγελίες ότι η επίθεση των επίκων έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια του Ισραηλινού στρατού. Το Τελαβίβ επιβεβαίωσε πως ετοιμάζεται να λάβει και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Human League, θυμάσαι?
1: Θυμάμαι, φοβερή φωνή, έτσι. Δεν.
0: Ωραίο.
1: Για το τραγούδι.
0: Όλη η παραγωγή και τα πλήθρα. Και όλα τα υπόλοιπα. Α, πάνω κάνουν μπάνιο, στο Roof Garden. Α, τώρα ζήλεψα.
1: Κοιτάς απέναντι. Ναι.
0: Φυσικά κοιτάω
1: απέναντι.
0: Δηλαδή,
1: στο Meet το ξενοδοχείο, παιδιά. Ακριβώς απέναντι είναι το στούντιό μας. Οπότε έχουμε εικόνα όλη την παραλιακή.
0: Από Δευτέρα,
1: και το ξενοδοχείο.
0: Από Δευτέρα θα έρθω κι εγώ. θα έρθω να κάνω μπάνιο. Δεν έχω ανέβει ποτέ πάνω. Εκεί είναι μεγάλη πισίνα. Όχι, έχω ανέβει ή δεν έχω, ανέβει.
1: Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη.
0: Δεν μπορώ τις πισίνες εγώ γενικά, αλλά θα φέρω τη μικρή.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση όμως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί δεν ξοδεύεις και πάρα πολύ χρόνο στις μετακινήσεις. Και επίσης για σκέψου τώρα να πάρεις το αυτοκίνητο, να φύγεις εκτός, να τύχεις κίνηση, να ξαναγυρίσεις.
0: Είχε κίνηση χθες το βράδυ, κάποια στιγμή πρέπει να είχε σίγουρα.
1: Είχε πάρα πολύ. Περισσότεροι είχε από Καβάλα για Θεσσαλονίκη παρά από Χαλκιδική.
0: Σοβαρά.
1: Για Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Συνεργάτης μου πήγε Καβάλα και εντάξει, αλλά έφυγε νωρίς. 5 ώρα έφυγε, αλλά ήρθε καρφί, τίποτα.
1: Και από πού ήρθε? Ήρθε από τον περιφερειακό. Γιατί πολλοί. Πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και δεν πηγαίνουν από την Εγνατία. Έρχονται από τον παλιό δρόμο της Εθνικής, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι σταματάνε. Τα όρια ταχύτητας είναι χαμηλά, είναι 30 χιλιόμετρα.
0: Πού είναι,
1: στον
0: παλιό έχει το ποτηλιάρισμα δηλαδή?
1: Στον παλιό έχει φοβερό ποτηλιάρισμα, κυρίως
0: στις μεσημεριανές
1: ώρες.
0: Τέτοια.
1: Να γλιτώσουν τα διόδια, αλλά έχει πολύ τακτικούς ελέγχους από πλευράς της αστυνομίας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι δεν μπορείς να τρέξεις, ενώ στην Εγνατία οι περισσότεροι πηγαίνουν γιατί τρέχουν.
0: Είναι και ανοιχτός δρόμος.
1: Βέβαια και στον παλιό έχουν γίνει εργασίες συντήρησης του δρόμου, παιδιά, οπότε είναι εξίσου πάρα πολύ καλός. Πραγματικά είναι πολύ καλή επιλογή για εσάς που θέλετε να αποφύγετε την Εγνατία ή που μπαίνετε στη διαδικασία με παιδάκια και τα παιδάκια θέλουν να σταματήσουν, να πάρουν κάτι να φάνε, να πάρουν κάτι να πιούνε. Νομίζω ότι ο παλιός δρόμος ενδείκνεται. Όσον αφορά τώρα την Χαλκιδική, να σου πω ότι μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες έρχονταν ακόμα κύμα κόσμου.
0: Εγώ το Σάββατο 12 η ώρα που κατέβηκα να πάρω κάτι δηλαδή και πέρασα από Μπότσαρη με Εγνατία, την Εγνατία πηγαίνοντας προς το κέντρο πραγματικά μπορούσα να την περπατήσω και να μην περάσει αυτοκίνητο δηλαδή για 15-20 λεπτά.
1: Λοιπόν, αυτό το έπαθα εγώ σήμερα. Γιατί έρχομαι αρκετά πρωί, θέλω να σου πω.
0: Και
1: ότι
0: τόσο...
1: είναι η πρώτη φορά που από το σπίτι μου μέχρι εδώ έκανα μισή ώρα. Συνήθως κάνω μία ώρα και 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε μισή ώρα βρισκόμουν εδώ. Δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Και η Λαγκαδά, παρόλο το γεγονός ότι άλλες φορές ήταν, ρε παιδί μου, υπήρχε μία έντονη κυκλοφοριακή κίνηση στη Λαγκαδά από τις 6.30 ώρα το πρωί μέχρι, ρε παιδί μου, τις 9. Σήμερα παραδόξως ήταν ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Τίποτα,
1: Κανένα, ευτυχώς. Βέβαια, νομίζω ότι είναι κατάλληλη εποχή για να απολαύσουν οι λίγοι εναπομείναντες στην πόλη.
0: Τι λίγοι, όταν ήρθε είχε μποτιλιάρισμα η Τσιμισκή.
1: Και τώρα όλο... πηγαίνουν στις δουλειές τους. Από το μεσημέρι
0: είναι.
1: Και μετά να τους δούμε. Από το μεσημέρι και μετά δουλειάζει το κέντρο. Δεν έχει κίνηση.
0: Καλά, έχει και καύσωνα τώρα. Δηλαδή τώρα χθες είχε.
1: Θα χτυπήσει σαραντάρια.
0: Είδα ρεπορτάζ και λέει άδεια η αγορά Κυριακή την πρώτη μέρα των εκτόσεων. Αλλά είχε 40 βάδια. Δηλαδή όπως κατέβαινε ήταν τρελός για μένα να κατέβεις να κάνεις ψώνια στο.
1: Και μια που αναφέρθηκες τώρα για τις εκτόσεις, να σου πω ότι χθες δεν είπαμε ότι τα e-foods δεν λειτουργούσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Απελία. Οι αντίθετες πλατφόρμες όμως.
0: Σκίσανε.
1: Βγάλανε τρελά λεφτά.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή ήρθε ένας πακετάς στο σπίτι μας και το ρωτάω όπως πάει η μέρα. Λέει. Νιώθουμε πανευτυχείς. Είναι η πρώτη φορά που ξεπεράσαμε τα 100 ευρώ μπουρβουάρ. Λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Καλές δουλειές, παιδιά.
0: Καλά, αυτές έχουν πάνω κάτω τον ίδιο κόσμο.
1: Περίπου ναι. Θα έλεγα ναι, γιατί κινούνται και στις ίδιες περιοχές μου, ρε. Εντάξει,
0: όχι,
1: τώρα,
0: e-food και οι υπόλοιπες.
1: Ναι.
0: Νομίζω e-food δεν πρέπει να. Σαν εικόνα το έχω την πόλη.
1: Υπερτερεί λίγο η e-food, έχει λίγο παραπάνω συγκριτικά, ρε παιδί μου, με τις υπόλοιπες.
0: Να την προτιμάει ο κόσμος. Και την τήρησαν δηλαδή την απεργία, έτσι, αυτό που είπαν
1: την
0: δηλαδή.
1: Την τήρησαν χθες, ναι. Okay. Η αλήθεια είναι ότι την τήρησαν. Και στείλανε και ένα ηχηρό μήνυμα, είπανε όχι, ρε παιδί μου, στις Κυριακές και στις αργίες.
0: Τι όχι.
1: ότι δεν θέλουν να δουλεύουν. Ουσιαστικά στις αργίες. Πολλοί από αυτούς, όχι μόνο ο κόσμος της e-food.
0: Τι να κλείνει και το delivery,
1: και οι εργοτοϋπάλληλοι. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, ρε παιδί μου. Πώς δουλεύουν σε άλλες εργασίες με
0: βάρδιες. Και δεν τους δίνουν το ελεύθερο να δουλεύουν όπως θέλουν.
1: Δεν τους το δίνουν πάντα.
0: Όχι, ναι. Μου φαίνεται τώρα δηλαδή τρελό να λέει δεν δουλεύουμε τις Κυριακές.
1: Η e-food διεκδικεί βαρέα Αθήνα, διεκδικεί ρε παιδί μου κάποια δικαιώματα όσον αφορά από τους επιχειρηματίες τα οποία δεν τους δίνονται, όπως είναι η ασφάλεια, κράνος, επιδόματα και τα σχετικά. Πολύ αναγκαστικά θέλοντας και μη δουλεύουν παραπάνω ώρες ενώ δεν επιτρέπεται, mm-hmm. διότι οδηγάνε μηχανάκια. Και δεν ισχύει μόνο ο νόμος για τα αυτοκίνητα, ισχύει για τις μηχανές, έτσι. Την κάλυψη ατυχημάτων θα έπρεπε να αναλαμβάνουν οι επιχειρηματίες και όχι να αναλαμβάνει ο ίδιος.
0: Okay. Αυτά...
1: Bon, δεν είναι αυτονόητα.
0: Όχι, είναι σωστά αιτήματα. Αλλά τώρα να μην δουλεύουμε τις Κυριακές. Αλλά... Και εμείς να πούμε με γιόντα μάτς τις Κυριακές να μείνουν και με
1: δουλεύουν. Κοίταξε, πολλοί κόσμος δεν θέλει να δουλεύει η αλήθεια.
0: Διαλέξει άλλο επάγγελμα.
1: Είναι άλλοι που το κάνουν. Όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα καταστήματα. Δεν θέλουν να δουλεύουν όλοι τις Κυριακές.
0: Εντάξει, είναι μερικές δουλειές. Πλέον πάρα πολλές που δουλεύεις και την Κυριακή αναγκαστικά.
1: Και οι άνθρωποι των καταστημάτων, θέλω να σου πω, του εμπορίου κάνανε χθες διαδήλωση. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και εξέφρασαν αυτήν εδώ την επιθυμία τους. Ότι στις αργίες και στα καταστήματα, στις αργίες και στις Κυριακές, να υπάρχει προσωπικό, ρε παιδί μου, το οποίο θα εξυπηρετεί. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουν όλοι.
0: Εντάξει,
1: okay. Να πηγαίνει να αλλάξει, για να υπάρχει και ξεκούραση.
0: Ξεκούραση είναι απαραίτητη, αλλά και ο κόσμος θα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Με αυτή την έννοια το λέω. Άλλο τι έχουμε από τα πολιτικά...
1: Να πούμε ότι είχαμε και μία πολιτική δήλωση από πλευράς της κυρίας Δούρου.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ είναι το νούμερο ένα θέμα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Την ανάγκη επανακίνησης των διαπραγματεύσεων για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση, λέει, του Κυπριακού. Είναι η πρώτη δήλωση που κάνει η κυρία Δούρου.
0: Του Κυπριακού, ναι.
1: Με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σημείωσε ότι στις 20 Ιουλίου του 1974 ξεκίνησε ο Ατήλας. Η παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δήλωσε η κυρία Δούρου, με την ανάμειξη των ΗΠΑ και το πρόσχημα που είχε προσφέρει στην Τουρκία. 5 μέρες νωρίτερα ήταν το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Προέδρου του Μακαρίου με τη σφραγίδα της ελληνικής δικτατορίας, ναι. Της ΕΟΚΑΤΟ. Τι να πούμε, εντάξει. Από πλευράς του κ. Βελόπουλου είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωσε ο πρόεδρος ότι θα έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα στους αγρότες, τα χρήματα τα οποία εκλάπησαν.
0: Και το ΚΚΕ το είπε αυτό.
1: Ναι, και... Ναι, είδες...
0: Το είδα μια ανακοίνωση. Οπότε... Στο Twitter.
1: Τα ξέρεις και εσύ. Και το ΚΚΕ το ίδιο είπε, ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει πίσω τους πραγματικούς δικαιούχους, τους βιοπαλαιστές, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως πρακτικά?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για να γίνει.
0: Εγώ λέω δεν γίνεται έτσι. Απλοϊκά, ρε παιδί μου, σκεπτόμενο.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για να γίνει πραγματικά. Και είναι και λαϊκή απέτηση, έτσι. Θα έπρεπε να γίνει περιορισμός της κίνησης των χρημάτων από τους ανθρώπους αυτούς, να γίνει κατάσχεση περιουσιών.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του κύριου Ανεστίδη, βέβαια, που υπήρχε μια υπόνοια, είδαμε ότι έγινε.
0: Κατάσχεση περιουσίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τραπεζικών λογαριασμών.
1: Στην περίπτωση, και δεν έχουν ανοίξει ακόμα και τώρα. Ο κύριος Ανεστίδης ήταν αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε και απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες.
0: Okay, ναι.
1: Όσον αφορά τώρα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Ο κύριος Φαραντούρης έκανε μία δήλωση και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη συγκροτημένη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Ναι.
1: Και ο μόνος δίκαιος αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε και τις δηλώσεις από πλευράς του κύριου Καλαφάτη, ο οποίος μίλησε για τις επενδύσεις των 300 εκατομμυρίων ευρώ στα ερευνητικά κέντρα και τις 20.000 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες έρχονται. Ήταν αρκετές οι δηλώσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό.
0: Μίλησε ο κόσμος.
1: Πραγματικά. Τώρα να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός σχολίασε και για το τέτοιο, και για το ντέρμπι, έτσι.
0: Ποιο ντέρμπι?
1: Δεν ξέρω άμα το είδες.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη κιόλας. Όσον αφορά τα αθλητικά νέα για το Μουντιάλ.
0: Α, το, τον τελικό.
1: Ναι, ναι, τον τελικό.
0: Ναι.
1: Αναμενόταν να το σχολιάσει, γιατί είναι και φίλαθλος, θέλω να σου πω, έτσι.
0: Βλέπει, ναι.
1: Του αρέσει το ποδόσφαιρο, το έχει δηλώσει πάρα πολύ.
0: Και το τένις, και
1: το έχει δηλώσει πολύ συχνά, ναι. Το τένις, εντάξει, είναι, στο τένις είναι και η νύφη του,
0: υπάρχει
1: ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Τέτοιο, ναι.
1: Υπάρχει και μια σύνδεση οικογενειακή. Δεν του πολύ άρεσε το παιχνίδι.
0: Σε κανένα δεν άρεσε. Τι,
1: ναι,
0: να, τι να...
1: Αν και περίμενε και ο ίδιος είχε περισσότερες προσδοκίες από το Μέση, δεν ικανοποιήθηκε.
0: Έχει.
1: Ωστόσο είπε ότι, ήταν, ναι, είπε ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός και έφερε μια νέα αλλαγή όσον αφορά στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ήταν ένα πολύ ευχάριστο happening.
0: Ναι. Εντάξει, σαν happening ούτε... Οκ, ευχάριστο. Ναι. Ευχάριστο ή δυσάρεστο, θα λέγεις ευχάριστο. Ναι, δεν ήταν. Ναι. Αλλά δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τους άλλους ειδήσεις που κάνανε διακοπές τζάμπα και φύγανε και τους πιάσανε στο αεροδρόμιο.
1: Το είδα να το αναφέρεις εσύ, αφού το ξεκίνησες, για πες μας.
0: Πρωτοφανές, λέει, περιστατικό στα Γκραν Κανάρια, στην Ισπανία, που είναι φοβερό πολυτελές θέρετρο. Τριμελής οικογένεια επιχείρησε να καταλήψει στην Ισπανία, αφήνοντας απλό λογαριασμό 2.300 έπειτα από διαμονή 11 ημερών. Καταρχάς, όταν διάβασα την είδηση στον τίτλο, νόμιζα θα είναι κανένα 15 σίγουρα η τόγκα που αφήσανε.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλα τα ποσά.
0: Τώρα για 2.300 δηλαδή να πας να φύγεις. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο τάδε μέρος, στην Τυριχάνα κτλ. Όταν υπεύθυνο ξενοδοχείο διαπίστωσαν πως η οικογένεια έκανε check-out χωρίς να εξοφλήσει την διαμονή της. Αφήσαν και τις ταυτότητες, δηλαδή είχαν πλαστές ταυτότητες, δεν ξέρω. Αν και για την κράτηση μέσω ιστοσελίδας και δηλωθεί πιστωτική κάρτα ως εγγύηση, η προσπάθεια προσωπικού να χρεώσει το ποσό απέτυχε. Παράλληλα, κάθε απόπειρα επικοινωνία με τους πελάτες στάθηκε άκαρπη, αναγκάζοντας τη διεύθυνση να προσφύγει άμεσα στην αστυνομία. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριά. Τους κατέγραψαν από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που ήταν να φύγουν και τον συνέλαβαν την μητέρα στο αεροδρόμιο Γκραν Κανάρια στον έλεγχο διαβατηρίων. Κατά την εξέτασή της, η γυναίκα, η οποία είναι Ιρλανδικής καταγωγής, ισχυρίστηκε ότι η αποτυχία της εναλλαγής οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα της τραπεζικής κάρτας. Αχα, αυτό το λέμε συχνά πυκνά. Ωστόσο, οι δικαιολογίες δεν έπεισαν. Μα γιατί τόσο πιστικές δικαιολογίες? Δηλαδή ότι, εντάξει παιδιά, σας δώσαμε μια κάρτα η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που μπορούμε να πληρώσουμε. Η ύποπτη μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με την κατηγορία της απάτης και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Δεν κατάλαβα και δεν διευκρινίζεται, αν δεν κάνω λάθος, γιατί συνελήφθη η μητέρα και τι έγινε ο μπαμπάς με το παιδί.
1: Λες να πήρε ο μπαμπάς το παιδί και να εξαφανίστηκε.
0: Πρέπει να την ψηλιάστηκε
1: την κατάσταση και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Τη δουλειά
1: και αν ήταν επιθυμία της μητέρας να πάει στις Κανάριες νήσους, φαντάζεσαι τι έγινε. Σου λέει πλήρωσες και τον λογαριασμό.
0: Την άφησε πίσω, έτσι. Ωραίος. Δεν διευκρινίζεται. Γιατί βλέπω χειροπέδες στις φωτογραφίες, μόνο στη μαμά. Πλάτη την δείχνουν. Αλλά λίγο μπάζει ιστορία. Γιατί και ταυτότητες αφήνεις στα ξενοδοχεία. Δηλαδή...
1: Δεν αφήνεις πλέον.
0: Πώς να πω,
1: όχι, δεν αφήνεις. Καταργήθηκε. Είναι προσωπικό δεδομένο. Απαγορεύτηκε.
0: Ναι.
1: Διαροπάλου απαγορεύεται να αφήνουμε τις ταυτότητές μας. Μπορούμε να συμπληρώνουμε το έντυπο κατά τη διάρκεια της διαμονής μας στο ξενοδοχείο που δίνεται όταν πηγαίνουμε.
0: Πέρσι δώσαμε ταυτότητα πάντως.
1: Δεν δίνεις πλέον.
0: Φέτος δεν δίνεις.
1: Ναι. Δεν υπάρχει και προσημόρφωση όλων των ξενοδόχων οι οποίοι απαιτούν να παραδίδεις προσωπικά αντικείμενα μεταξύ αυτών και ταυτότητες. Παιδιά, να ξέρετε ότι δεν ισχύει. Μπορείτε να αρνηθείτε άμα σας το ζητήσουν, μπορείτε να γράψετε τα στοιχεία σας κανονικά και το αφημί σας και να γίνει ταυτοποίηση. Okay. Δεν είναι υποχρεωτικό να αφήνει ταυτότητα. Λοιπόν,
0: το συμβάν
1: αστυνομικό...
0: στα Γκραν Κανάρια, συγγνώμη που σε διακόπτω για να το ολοκληρώσω, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από ανάλογες υποθέσεις που προβληματίζουν τις ευρωπαϊκές αρχές. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, μια οχταμελής οικογένεια, και αυτή οχταμελής κιόλας, έτσι, δηλαδή μιλάμε για πολυτεχνική οικογένεια προφανώς, στην Ουαλία, κατηγορήθηκε ότι αποχώρησε από το ιταλικό εστιατόριο στο Port Talbot χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό 380 ευρώ. Μέχρι στιγμής, λέει, τουλάχιστον 7 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για την συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Εγώ θυμάμαι και κάτι τζαμπατζίτες εδώ πέρα, διάσημους που πηγαίνανε σε beach bar, τους θυμάσαι και εσύ?
0: Ποιους?
1: Και αφήνανε τόγκες, κάτι ποδοσφαιριστές, κάτι μοντέλα, κάτι στις χρυσές εποχές στη Χαλκιδική.
0: Για πότε λες τώρα, τρία.
1: Πριν αρκετά χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Δεν θυμάσαι, δεν έχει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Είχε ακουστεί.
0: Έλληνες παίκτες.
1: Έλληνες παίκτες, βέβαια.
0: Πήγαινα σε beach bar και δεν πληρώνω.
1: Και γνωστά μοντέλα.
0: Δεν μου λέει κάτι, αλήθεια.
1: Λοιπόν, θα σου αναφέρω μετά στοιχεία. Έχουμε αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκε ο 69χρονος αγνοούμενος από την Επανομή. Σε αυτόν ανήκει η σωρός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία, ο οποίος άνδρας ήταν εξαφανισμένος ήδη από την περασμένη Τρίτη, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού. Μόλις τώρα ήρθε η ενημέρωση. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε παραλία του Κορινού Πιερίας και έγινε η ταυτοποίησή του, παιδιά.
0: Ναι.
1: Να συλληπιθούμε στην οικογένειά του.
0: Δύσκολα, ναι. Πραγματικά δύσκολα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο διαλυματάκι. Έχεις ετοιμάσει ενδιαφέρουσα πολιτική συνέντευξη για το φινάλε της εκπομπής και για σήμερα.
1: Μαζί μας θα είναι ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, είναι Έλληνας πολιτικός ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Διατηρεί μια μακρά πορεία στην ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Θέλω να σας πω ότι εκλέγεται συνεχώς ευρωβουλευτής από το 2014, ενώ είναι και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διεκδίκησε και εξελέγει η πρώτη φορά βουλευτής του Ηρακλείου το 1989 και έκτοτε από το 89 μέχρι και το 2014 εκλέγεται συνεχώς. Μαζί του θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και είναι μεταξύ αυτών και η αγροτική παραγωγή, για τα θέματα της μετανάστευσης, για το παρασκήνιο των Βρυξελών, για αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία ανέφερε και ο Φώτης.
0: Ναι.
1: Και όσοι θέλετε να παρέμβετε, μπορείτε να στέλνετε στο Viber κάποιες ερωτήσεις για να τις υποβάλουμε στον κύριο Κεφαλογιάννη.
0: Ωραία, πάμε break, διαλυματάκι και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο ημίωρο και θα υποδεκτούμε
1: τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διατηρεί μια μακρά πορεία στην ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα με ευχάριστα νέα ελπίζουμε να έχουμε.
2: Ας ελπίσουμε γιατί βλέπουμε πολλά σύννεφα, κυρίως διεθνώς.
1: Και σε αυτά εδώ τα σύννεφα θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Ζητήσατε επίσημα να συμπεριληφθεί στην έκθεση για την Τουρκία το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια πρόσφατα. Πόσο εύκολο είναι να πείσετε τους Ευρωπαίους εταίρους να στηρίξουν μια τόσο ξεκάθαρη ελληνική θέση?
2: Θα ήταν μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Σε αυτό βοήθησε η κοινή προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου και οι βουλευτές όλων των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και προεδρεύω 50 βουλευτών Τούρκων και Ευρωπαίων. Κάνουμε μάλιστα συναντήσεις δύο φορές το χρόνο στην Άγια και στη Βρυξέλλη στο Στρασβούργο. Ο εισηγητής της έκθεσης για την Τουρκία είναι σοσιαλιστής, ο Σάντζε Σαμόρ, σοβαρός άνθρωπος, και ο οποίος πίστηκε, γιατί γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Τουρκίας, όχι μόνο για την λειτουργία του κράτους δικαίου Τουρκία, αλλά και τη σχέση καλής γειτονίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, που είναι βασικές αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτό που λέμε αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υποχρεωμένη οποιαδήποτε υποένταξη χώρα να σέβεται. Και στη συζήτηση που κάναμε και στην ανάλυση των γεγονότων και πριν από την έκθεση, συμφωνήσαμε και του κατέθεσα αυτές τις τρεις τροπολογίες. Η μία είναι ότι είναι αναφέρον το δικαίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει τα χωρικά της σύνδεσης κατά τα 12 μίλια, όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι πια εθνικό δίκαιο, γιατί το έχουν υπογράψει παραπάνω από 167 χώρες όλο τον κόσμο. Άρα και αυτές οι χώρες, οι λίγες που δεν το έχουν υπογράψει, είναι υποχρεωμένοι να το σεβαστούν. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και όλες οι χώρες που δεν το έχουν υπογράψει, που οι ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη, έχει κάτι επανάληψη ανακοινώσει από το State Department ότι εμείς δεν έχουμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε, αφού εθνικά είμαστε υπόχρεοι αυτής της διεθνούς υποχρέωσης, και το Ισραήλ, γιατί αυτές είναι οι τέσσερις χώρες. Η Τουρκία, το Ισραήλ, η Βενεζουέλα και η Αμερική που δεν το έχουν υπογράψει. Άρα συμπεριλήφθηκε στην έκθεση για την Τουρκία. Αυτό βεβαίως είναι πολύ σημαντικό γιατί θα επαναληφθεί στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μετέχουν οι αρχηγοί των κρατών. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίως επαναφέραμε άλλη μια φορά μια άλλη επιτυχία που είχαμε κάνει πέρυσι, γιατί είχαμε συμπεριλάβει και το θέμα του ψευτοτουρκολιβικού μνημονίου, που και αυτό παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αλλά αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συμπεριλάβαμε σε αυτή την έκθεση την πρόθεση της Τουρκίας για να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδος. Αυτό, ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει, διότι οι εκθέσεις αναφέρονται στην προηγούμενη χρονιά και όχι στην τρέχουσα ή στην επόμενη χρονιά, όπως είναι αυτή. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα προς την Τουρκία ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είχαμε την σύνοδο στο ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, άρα μεταφέρατε την νομοθέτηση αυτού του απειλητικού μηνύματος προς την Ελλάδα βασικά, γιατί αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα και την Κύπρο βεβαίως, την οποία δεν αναγνωρίζει, και λέγοντας ο πρόεδρος της Τουρκίας ότι θα το νομοθετήσει τον Νοέμβριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και επίσης η καταδίκη του Κάζους Μπέλι, που με πολύ γενναιότητα ο Πρωθυπουργός το ανέφερε και στις δηλώσεις του στην Άγκυρα, στην πρόσφατη σύνοδο

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι παροχημένο, αναγκάζοντας τον πρόεδρο Ερντογάν να πει ότι ποιος το γνωρίζει αυτό το θέμα, του Κάζους Μπέλι, δεν γνωρίζουν οι Τούρκοι τι είναι το Κάζους Μπέλι, δεν γνωρίζουν οι λαοί τι θα πει Κάζους Μπέλι, αλλά το Κάζους Μπέλι σημαίνει ότι υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα, υποβατικές δύναμη στα παράλια της Μικράς Ασίας και είναι και 100.000 στρατός. Άρα αυτό θα πρέπει με νομοθετική πράξη, αυτό είναι η προτροπή που κάνουμε εμείς από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νομοθετική πράξη 1996 πρέπει να αποσυρθεί με σαφή καταδίκη αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας εκείνης της εποχής της τουρκικής Εθνικής Συνέλευσης.
1: Με δεδομένο τις συνεχιζόμενες έτσι προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται πλέον σε μια πιο σκληρή, θα μπορούσαμε να πούμε, ή ρεαλιστική στάση, ή παραμένει διστακτική.
0: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα σύμμαχος των αρχών και των αξιών. Και αυτό το κάνει διαχρονικά. Αλλά αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ηθική σημασία και πολιτική σημασία. Δεν έχει πραγματική στρατηγική σημασία, γιατί εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή άμυνα. Άρα βεβαίως έχει πολύ μεγάλη αξία. Και μάλιστα ήμασταν πολύ δεικτικοί προς την Κάλια Κάλας, η οποία είναι η εκπρόσωπος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν στην επίσκεψή της πριν από τη σύνδεση του ΝΑΤΟ, στην κοινή δήλωση που έγινε με την Τουρκία, δεν αναφέρθηκε σε αυτά τα σημεία που εμείς με πολύ μεγάλη πλειοψηφία υιοθετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συνεχιστούν και θα παρουσιαστούν από την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αυτό ήταν και μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδου της Νέας Δημοκρατίας, όλων των βουλευτών, σε μια έτσι πολύ δεικτική, ας πούμε, ανακοίνωση και γράμμα το οποίο στείλαμε στην κυρία Καλιά Κάλλας, γιατί ήταν μια παράληψη, όχι τυχαία, μια πολιτική παράληψη, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Έλληνες ευρωβουλευτές και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του.
1: Θα ήθελα λίγο να πάμε στο μεταναστευτικό και να μου πείτε πώς ισορροπεί η χώρα μας ανάμεσα στην ασφάλεια των συνόρων και τις ευρωπαϊκές επικρίσεις. Γιατί βλέπουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο πιέζει για αυστηρότερα μέτρα στις επιστροφές παράτυπων μεταναστών, την ώρα όμως που το Συμβούλιο της Ευρώπης εκδίδει προειδοποίηση για τους κόμβους επιστροφής στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, μια ατυχή συμφωνία αυτή που είχαμε υπογράψει, η συμφωνία του Δουβλίνου εκείνη την εποχή, στα μέσα δεκαετίας του 1990, που εκεί λάθος ήταν, εκείνη την εποχή που είχαν συμφωνήσει χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, να δέχονται οπουδήποτε βρίσκεται ένας οικονομικός μετανάστης να επιστρέψει στη χώρα εισαγωγής. Τώρα οι Ευρωπαϊκές Ένωσες καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συγχωρηθούν οι χώρες εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος, βεβαίως, αλλά κυρίως η Ελλάδα που είναι το νοτιότερο και ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην Ελλάδα έχουμε ένα εσωτερικό μέτωπο πια. Ξέρετε, ξεφύγαμε από αυτή τη λογική ότι εντάξει, τι, δεν πειράζει που έρχονται οι μετανάστες εδώ, λιάζονται και μετά εξαφανίζονται, αυτές οι πολιτικές οι οποίες ήταν τελείως εφηβικές στην προσέγγιση τους. Τώρα υπάρχει και μια συνεννόηση και μετά άλλα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, κυρίως τα λάθη εκεί της εποχής της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι έχουν περάσει ανεπιστρεφτή και αυτά τα κόμματα έχουν πια προσεγγίσει το μέσο όρο των απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Αριστερά και οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, που αντιδρούσαν εκείνη την εποχή όταν είχαμε τα πρώτα κύματα των εκατομμυρίων ανθρώπων που ερχόταν από το Αφγανιστάν για τη Συρία. Γιατί είναι βεβαίως άλλο να έχουμε πρόσφυγες, στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε, και άλλο να έχουμε οικονομικούς μετανάστες, δηλαδή τα 500 εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται στην Υποσαχάρη Αφρική και θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς χρειάζονται πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των σύνορων. Μακάρι βεβαίως να ορίσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα, που είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα, το οποίο έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Εγώ ήδη έχω καταθέσει μια πρόταση να σας δώσω και μια είδηση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία μετέχω.
1: Βεβαίως.
0: Για τον ορισμό των ευρωπαϊκών συνόρων. Και πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή και θα κάνουν μια εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον επόμενο χρόνο πάνω σε αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να γίνει και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία.
1: Θα θέλαμε να την ακούσουμε.
0: Ναι, αυτό σας είπα, ότι πρέπει να... Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Σύνοδο.
1: Ναι, ναι, θα θέλαμε, λέω, να την... θα θέλαμε να την ακούσουμε και μέσα όταν, στο Ευρωκοινοβούλιο όταν... πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι δύσκολα πλέον διασφαλίζονται τα σύνορα της Ελλάδας.
0: Να και τα ορίσουμε. Και... γιατί αν τα ορίσουμε, αμέσως το θέμα που έχουμε με την Τουρκία δεν είναι ελληνοτουρκικό, γίνεται ευρωτουρκικό.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα αυτοκά μας θέματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι καλό να ακούγονται και ελληνικές φωνές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Κεφαλογιάννη, πρόσφατα ψηφίσατε κόντρα στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας για τη σήμανση των νέων μεταλλαγμένων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μου πείτε εάν πιστεύετε ότι η προστασία του καταναλωτή πρέπει να μπαίνει πάνω από τις κομματικές ισορροπίες στην Ευρωβουλή.
0: Κοιτάξτε, βλέπω ότι υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ένα θέμα που είναι τριών μηνών επανέρχεται και επανέρχεται ξανά. Νομίζω ότι περισσότερο είναι φασαρία επικοινωνιακή παραουσίας, διότι βεβαίως παραδοσιακά εμείς ως Νέα Δημοκρατία ψηφίζουμε εναντίον των μεταλλαγμένων προϊόντων. Εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, οπότε εισηγούμε και στην ομάδα αυτή την πολιτική, γιατί είναι και δικιά μου υποχρέωση και καθήκον. Και αυτό κάναμε. Εμείς διαφοροποιηθήκαμε από τη θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα, και ψηφίσαμε λευκό. Γιατί? Διότι δεν είναι θέμα μεταλλαγμένο όπως παρουσιάστηκε στην ελληνική δημοσιότητα. Είναι μια νέα επιστημονική προσέγγιση η οποία λέει ότι επιταχύνεται η διαδικασία για τα προϊόντα με βάση τον τρόπο με τον οποίο γίνονται παραδοσιακά. Απλώς οι νέες επιστήμες μέσω των νέων τεχνολογιών, και μάλιστα πήραν και βραβείο Νόμπελ, μπορούν από τα ίδια τα γονίδια του ίδιου του φυτού να εξελίσσεται η ποιότητα του προϊόντος, για να έχει, ας πούμε, περισσότερη διάρκεια, να έχει καλύτερη γεύση, να είναι ανθεκτικό στις ασθένειες, να μην χρειάζεται περισσότερο νερό, να μην χρειάζεται περισσότερα λιπάσματα. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα και το διακύρευμα της συζήτησης. Αν εγώ διαφοροποιήθηκα κάπου, ήταν σε κάτι άλλο, που ήταν αν θα καταψηφίσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να πάμε 3 χρόνια πίσω, μένοντας πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η διαφοροποίηση και τίποτα άλλο. Άρα και η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά ακολουθήσαμε μια στάση διαφορετική από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ψηφίζοντας επί της ουσίας του θέματος και όχι του διαδικαστικού θέματος που με ρωτάτε εσείς, διαφορετικά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, απέχοντας τις ψηφοφορίες.
1: Καταθέσατε όμως και μια πάρα πολύ σημαντική τροπολογία όσον αφορά τη στήριξη του αμπελοϊνοϊκού παραγωγού και του τομέα. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε, γιατί ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Να μου πείτε, γιατί ουσιαστικά ο παραγωγός σήμερα πλήττεται από την κλιματική κρίση και είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πολύ στον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα. Αν ένας κλάδος έχει πεδίο δόξη λαμπρό να προχωρήσει, είναι ο πρωτογενής τομέας, και πρέπει να ενισχύσουμε κάποιους κλάδους που έχουν δείξει ότι το έχουν αντιληφθεί και έχουν προχωρήσει. Και ο αμπελοϊνικός τομέας.
1: Ναι. Είναι δύσκολη λέξη, τι να κάνουμε, και εμείς μπερδευόμαστε.
0: Έχει προχωρήσει. Είναι ένας κλάδος στον οποίο έχουμε κάνει υποκατάσταση αγωγών και έχουμε και πολλά ποιοτικά προϊόντα. Άρα ναι, θέλουμε να ενισχύσουμε τον τομέα αυτό στην Ελλάδα, και αυτό το νόημα έχει και η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι θα αντλήσουμε και αρκετά κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους μεταποιητές, οι οποίοι παράγουν ποιοτικά προϊόντα για τα οποία έχουν θέση στα ράφια, στην αγορά και στο τραπέζι μας. Και νομίζω ότι με μια συνεργασία και με τους υλοπαραγωγούς και με τους και τις βιοτεχνίες και τις μηχανίες που παράγουν κρασί, θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες, από την ίδια έχουμε κανονίσει μια συνάντηση με το συνδικαλιστικό όργανο του τομέα και νομίζω ότι θα κάνουμε καλά πράγματα στον τομέα αυτό.
1: Που είναι και πάρα πολύ στη χώρα μας.
0: Βέβαια. Και είναι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουμε να στηρίξουμε.
1: Θα σας πάω λίγο στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να μου πείτε, μια που πλησιάζουν και οι εκλογές, ποτέ δεν ξέρουμε πότε βέβαια. Πολλοί από εμάς αναμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στην έκθεση. Θα ήθελα να μου πείτε, εάν πιστεύετε τελικά ότι το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος σήμερα έχει αλλάξει ή παραμένει μια κεντροδεξιά παράταξη Νέα Δημοκρατία ή είναι μια παράταξη η οποία πρέπει να ξαναβρει τις ρίζες, τις παραδοσιακές δεξιές ρίζες.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία δεν θα ποτέ παραδοσιακά σε κάποιο χώρο. Είναι αυτό που έχει γενική μετακίνηση. Το κόμμα που καλύπτει το χώρο από την παραδοσιακή δεξιά έως τη δημοκρατική αριστερά. Αυτό λέμε στη διακήρυξη μας 1974. Και σε αυτό το χώρο και ήρθαν αυτά τα χρόνια. Και είμαστε ευτυχείς γιατί είμαστε από τα λίγα κόμματα που έχουν τέτοια δύναμη στην κοινωνία, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Αυτό σημαίνει ότι βρεθήκαμε στη σωστή μεριά της ιστορίας για πολλά χρόνια, όταν γυφθήκαμε τα κελέσματα της εποχής και ότι ακολουθήσαμε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Άρα έχουμε ένα θετικό πρόσημο και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό στην Ελλάδα. Και είμαστε κυβαστικοί σταθερά. Φανταστείτε μέσα σε αυτή την ρευστοποίηση του πολιτικού συνήθου στην Ελλάδα να είχαμε και μια Νέα Δημοκρατία η οποία ήταν συμπαγής και ισχυρή. Και να έχουμε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει, να μην υπάρχουν παγκόσμιες σταθερές και να πηγαίναμε σε εκλογές του 2027 με ένα ρευστό το οποίο ζήσαμε την εποχή των μνημονίων και παραλίγο να χτυπήσουμε στα βράχια.
1: Υπάρχουν όμως απογοητευμένοι παραδοσιακά ψηφοφόροι, έτσι.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και γι' αυτό χρειάζονται πάντα διορθωτικές κινήσεις και γι' αυτό λειτουργούν τα όργανά μας δημοκρατικά. Γι' αυτό έχουμε και σήμερα μια συνάντηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας που έχουν οι εθνικοί και οι ευρωπαίοι βουλευτές για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά η κοινή μας γραμμή, ο προσανατολισμός μας είναι σωστός. Και χαιρόμαστε που αυτό το εθνικό προσανατολισμό αρχίζουν και τον αγκαλιάζουν και άλλα κόμματα. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική αρκετά χρόνια και σας λέω ότι δεν ήταν δεδομένο αυτό που έχουμε σήμερα ως κεκτημένο. Ήταν μια θέση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που έχουμε συμφωνήσει ως έθνος, στον ευρωπαϊκό μας προσανατολισμό, στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία και στην ελεύθερη οικονομία. Η ελεύθερη οικονομία δεν ήταν δεδομένη όλα τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός δεν ήταν δεδομένος όλα τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Η πίστη ότι έχουμε μια από τις καλύτερες δημοκρατίες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ήταν δεδομένο. Είχαμε τον εμφύλιο, είχαμε την δικτατορία, είχαμε μια σκέψη ότι και μια κάχη υποψία ότι δεν λειτουργεί το σύστημα καλά. Βλέπετε ότι και τώρα υπάρχουν προβλήματα στο δημοκρατικό μας σύστημα, αλλά υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και βελτιωνόμαστε. Γι' αυτό έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πάντα αποτιμά την πορεία των δημοκρατιών σε όλη την Ευρώπη. Και κάνει συστάσεις. Και αυτές οι συστάσεις μας υποχρεωμένες να ακολουθήσουμε. Να, λοιπόν, γιατί ο ευρωπαϊκός μας προσανατολισμός μας κάνει υπερήφανος και μας δίνει μια βάση να μπορούμε να ατελίζουμε το μέλλον μας με περισσότερη αισιοδοξία, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε και την καλύτερη νέα γενιά.
1: Πώς θα χαρακτηρίζετε το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας? Γιατί βλέπουμε συνεχώς να γίνονται μετακινήσεις προσώπων από κόμματα σε άλλα κόμματα και προς μίξεις ανθρώπων.
0: Εγώ πιστεύω στις σταθερές ιδέες και σταθερές πορείες. Σημαίνει ότι κάτι κινείται και στην κοινωνία και στα πολιτικά κόμματα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρούμε την ισορροπία μας, γιατί χρειαζόμαστε σταθερές.
1: Μήπως έχουν χαθεί ταυτότητες από τα κόμματα στη διάρκεια των ετών?
0: Για μερικά θέματα που μπορεί να το πούμε ότι είναι και θετικό. Μπορούσα την εποχή των φορεστών καφενείων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Δεν μπορούσαν να δουν ο ένας τις αρετές του άλλου. Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Διαβάζαμε μόνο δύο χρώματα, το άσπρο και το μαύρο. Καλό να διαβάζουμε και τις αποχρώσεις του γκρι. Άρα θα πρέπει να βάλουμε τόξα πια. Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάζομαι, ας πούμε, με κόμματα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά μας θέματα και άλλα θέματα που μας απασχολούν. Τους αποδέχομαι και με αποδέχονται. τους αποδεχόμαστε και μας αποδέχονται. Αυτό είναι η λειτουργία της δημοκρατίας. Και σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της δημοκρατίας έχει να αλλαγεί των κομμάτων στην εξουσία. Αρκεί να μην διαβάζουμε μόνο το άσπρο και το μαύρο, αρκεί να μην λέμε οι μισοί τους άλλους μισούς προδότες και παρείες της κοινωνίας ή του πολιτικού συστήματος, και να ξέρουμε ότι η δημοκρατία, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, είναι το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρε ο ανθρώπινος νους, και να προσθέτουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα ευχόμουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν τον βηματισμό, γιατί δεν χρειαζόμαστε μόνο σοβαρή κυβέρνηση, χρειαζόμαστε και σοβαρή αντιπολίτευση, γιατί έτσι πάνε οι δημοκρατίες μπροστά.
1: Ακριβώς. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι η καθημερινότητα ενός ευρωβουλευτή, γιατί σε εμάς η Βρυξέλλης είναι λίγο μακριά. Να μας παρουσιάσετε λίγο πώς μοιράζετε τη ζωή σας ανάμεσα στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και την Ελλάδα.
0: Εγώ θα ήθελα λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερο οραματισμό, γιατί αν διακρίνω κάτι ότι δεν πάει καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, είναι ότι έχουμε έλλειψη ηγεσίας. Και έχουμε έλλειψη ηγεσίας γιατί δεν έχουμε σαφείς αναφορές στην κοινωνία. Και γι' αυτό είμαι και ένθερμος υποστηρικτής του Σταυρού Προτίμησης. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να έχει εκλογική περιφέρεια όπως έχουμε στην Ελλάδα, όλη την Ελλάδα διαπιστεύει σε 8 εκατομμύρια πολίτες και πρέπει να γίνουν μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, αλλά δεν θεωρώ καθόλου σωστό αυτό που γίνεται σε άλλες χώρες, στην τυπική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγονται με λίστα. Διότι όταν εκλέγεις, ας πούμε, όπως εκλέγει το Γερμανός Ευρωβουλευτής 6 και 7 φορές με λίστα, στο τέλος δεν είσαι οραματιστής πολιτικός, είσαι δημόσιος λειτουργός πολυτελείας. Και θέλω οραματιστές πολιτικούς για να μπορεί και η Ευρώπη να βλέπει το φεγγάρι και όχι το δάχτυλο, αυτό το λέγανε οι αρχαίοι Κινέζοι και το έκλεψε ο Μάο, αλλά τώρα οι κομμουνιστές λένε ότι είναι και δικό τους, αλλά τώρα έχει καμία σημασία αυτό, να χρησιμοποιήσω μια ρίση της αριστεράς. Εγώ θέλω οι Ευρωπαίοι να βλέπουν το φεγγάρι και όχι το δάχτυλο, και αυτό χρειάζεται πολιτικούς με αναφορές στην κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε για να έχουν τη σωστή προτεραιότητα. Διότι μπορεί να είναι η Ευρώπη ο συμβασμός του συμβασμού του συμβασμού και στο τέλος και αποφάσει του τίποτα. Δηλαδή να καταλήξουμε να έχουμε μόνο τα πλαστικά καλαμάκια στο φραπέ στη Θεσσαλονίκη που είσαι εκεί πρωτοπόροι στο φραπέ και να έχουμε κάνει τέτοιο λάθος και να έχουμε χάρτινο καλαμάκι και πλαστικό ποτηράκι, αλλά ποιο περιβάλλον υπηρετούμε. Να δούμε τα βασικά θέματα της Ευρώπης που είναι πια το δημογραφικό. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη μας πολιτική. Ξέρετε, ήμουν συγγητής για το Ταμείο Δίκαιης
1: Μετάβασης. Και είναι και ένα θέμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα πολιτικά κόμματα στην ατζέντα τους τα τελευταία χρόνια, αλλά το οποίο παραμένει ακόμα άλυτο. Τρόπο δεν έχουμε βρει για να το λύσουμε.
0: Γιατί θέλει ένα νέο αξιακό κώδικα. Διότι δεν μπορεί να είναι το χρήμα αυτό που καθορίζει τη ζωή μας, ούτε ο πλούτος. Είναι οι αξίες της κοινωνίας που έκαναν την Ελλάδα του παρελθόντος να κάνει και 6 και 7 και 8 παιδιά. Εγώ κατάγομαι από υπερπολίτε την οικογένεια, από όπως μου είχε 12 παιδιά ο ένας και 6, ο άλλος 82 πρώτα ξαδέρφια. Γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να κατέβω και δημοτικός σύμβουλος, μπορώ με τα ξαδέρφια μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα ο αξιακός κώδικας δεν ήταν ο κώδικας του πλούτου, ήταν ο κώδικας της προσφοράς, ήταν ο κώδικας της αλληλεγγύης, ήταν ο κώδικας της οικογένειας, ήταν ο κώδικας της εθνικής μας συνεισφοράς. Αυτή ήταν η Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα θέλουμε, αυτή την Ευρώπη. Άρα δεν είναι η Ευρώπη του ατομικισμού. Άρα αυτά πρέπει να δούμε για το δημογραφικό, αλλά δεν είναι μόνο το δημογραφικό, είναι ανταγωνιστικό. Γι' αυτό σας είπα ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον ευτυχήσαμε να συνεννοηθούμε στα βασικά, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία. Τώρα να καλύψουμε την ανταγωνιστικότητα. Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί αλλιώς τι θα είμαστε. Θα είμαστε αυτοί που έχουμε ένα καλό βιωτικό επίπεδο, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε με ιδανικά. Θα πάθουμε ότι έπαθε η Ελλάδα της κρίσης. Τρώγαμε, δανειζόμαστε. Κοινωνική πολιτική χωρίς λεφτά είναι κοινωνική απάτη. Δημιουργήσαμε χρέη και θα μην καταπληρώσαμε καταστρέφοντας τις μισές ελληνικές οικογένειες και τη μεσαία τάξη που έχασε την περιουσία της. Αυτό και δεν θα πάθει και η Ευρώπη. Άρα να θέματα λοιπόν που πρέπει να δούμε, και εκεί πρέπει να συνεχίσουμε και με τα κόμματα της αριστεράς. Και γι' αυτό χαίρομαι που τα κόμματα τώρα πιάσουν και μιλάνε για προγράμματα. Μπράβο. Και τα κοστολογημένα δύο φορές μπράβο. Ήμουν συγγητής στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ένα πρόγραμμα 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι περίπου όσο ο προϋπολογισμός της Ελλάδος, το ηθικό εισόδημα της Ελλάδος, ότι παράγουμε να και καταναλώνουμε σε ένα χρόνο. Αυτό ήταν μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Οραματιστήκαμε γιατί έτσι θέλαμε να συμφωνήσουμε και την αριστερά, τα κόμματα του κέντρου και της δεξιάς, μαζί με τα κόμματα της δημοκρατικής αριστεράς, να απαλλαγούμε από το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Μπράβο μας. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να δώσουμε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χρέος στη νέα γενιά για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, όταν δεν έχουμε πείσει κανένα άλλο να τον ακολουθήσει. Τις χώρες της Αφρικής, τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, την Αμερική, οι οποίοι δεν ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα. Άρα, αν ας πούμε το βλέπαμε μόνο για μας, καλά το κάναμε. Σας λέω τώρα για κάτι το οποίο το ψήφισαν, η πρόταση την οποία μας συγκεκριθεί, ψήφισαν 640 στους 670 βουλευτές. Αυτό δεν πάει με μια επιτυχία. Χρειάζεται τον δραματισμό. Πίσω από αυτό πρέπει να είχαμε κάνει και άλλες πολιτικές. Να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση, αφού έχουμε ενισχύσει τη βιομηχανία μας να παράγει τα προϊόντα για την πράσινη μετάβαση. Και όχι τα εισάγουμε όλα από την Κίνα. Δηλαδή χρειάζεται, πέρα από το να βλέπουμε το δάχτυλο των ερχόμενων εκλογών, να βλέπουμε το όραμα των επόμενων γενναίων. Έτσι θα είσαι με το δημογραφικό, έτσι θα είσαι με την ανταγωνιστικότητα, έτσι θα είμαστε στην πρωτοπορία των αρχών και των αξιών και της δημοκρατικής λειτουργίας όπως είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε υπερήφανοι. Αλλά οι παλιές επιτυχίες δίνονται μόνο με νέες επιτυχίες. Και οι παλιές επιτυχίες στηρίζονται και της ευημερίας των 80 προηγούμενων χρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τις θεμελίωσαν οι παροτοκαπισμένοι του πρώτου και του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, δεν μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον μόνο με συμβιβασμό του συμβιβασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και με σημαντικές συνεργασίες, έτσι.
0: Συνεργασίες και όραμα. Διότι η συνεργασία του συμβιβασμού, του εύκολου συμβιβασμού, είναι οι αποφάσεις της υποθήκευσης του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας... Και αυτό που φοβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και με ρωτήσατε γενικά για την Ευρώπη.
1: Κλείνοντας, θα σας μεταφέρω ένα ερώτημα ενός συντεκνού σας, ο οποίος ρωτάει τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο από την Κρήτη όταν βρίσκεστε στην Ευρώπη και ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα που θέλετε να κερδίσετε για το νησί σας.
0: Εδώ πάνω μια χούφτα χώμα και έχω στο μυαλό μου την κριτική ματινάδα, λέω στο σύνταγμα από την Κρήτη, όπου και αν πάω θα κρατώ χώμα του ψιλορίτη να το σκροπήσω, να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη. Αυτό καλό στην Ευρώπη με την Κρήτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κεφαλογιάννη που ήσασταν σήμερα κοντά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν,
1: με την πιο ωραία ματινάδα θέλω να σου πω, κριτική, κλείσαμε.
2: Με τις ματινάδες και με την αγάπη τους για...
1: για το νησί τους, βέβαια.
2: Για το νησί τους είναι... Δηλαδή, πώς το λένε, στο καλύτερο μέρος να τους πας, θεωρούν ότι δεν υπάρχει καλύτερο από την...
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και μέτρο σύγκρισης τώρα, έτσι. Η Κρήτη είναι από τα πιο ωραία νησιά του πλανήτη.
2: Είναι, είναι. Είναι ένας τόπος...
1: Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό.
2: Παράγει προϊόντα... Τα πάντα. Θάλασσα, βουνό, συνδυάζει δηλαδή συνταγές, τώρα παραδόσεις, συμβολισμούς, αρχαίο πνεύμα, ό,τι θες έχει η Κρήτη μέσα.
1: Ανάγκη έχουμε από κόσμο, πολιτικούς με όραμα, αυτό εδώ κρατάω εγώ, mm-hmm. ότι δεν πρέπει να κοιτάμε στεγνά, πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες και να οραματιζόμαστε.
2: Καλά, νομίζω πάμε και αναγκαστικά σε αυτή τη φάση έτσι, των συνεργασιών. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στους Ηλίες. Χρόνια πολλά.
1: Στις Ηλιάνες και στους Ηλίες.
2: Στο φινάλι της.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Bye bye.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η 20η Ιουλίου παραμένει μία ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης ενός άντρα 69 ετών από την περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό, η σωρός του άντρα εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη σύψη στον Κορινό Πιερία, στο οποίο ταυτοποιήθηκε κιόλας το άτομο αυτό, το οποίο ανήκει στον 69χρονο, ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Τρίτη. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε η Ελλάς, η οποία απαρτίζεται από 75 μέλη και έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το flyover, για το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυράβλους, λέει το Κίεβο, 5 νεκροί και 5 αγνοούμενοι. Το χτύπημα των Αμερικανών στο πυρηνικό εργοστάσιο και τα ατυχήματα στο Ορμούς προκάλεσαν την οργή της Τεχεράνης. Σε πολεμική ετοιμότητα δηλώνει ότι είναι το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε πως ετοιμάζεται να λάβει και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η Ισπανία, η οποία επιβλήθηκε με 1-0 της Αργεντινής στον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου. Την απονομή έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Σήμερα και αύριο Τρίτη αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος που πλήττει ήδη τη χώρα και έχει διάρκεια λίγων ημερών. Σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάσες θα κινηθούν προς τη χώρα μας από τα Βαλκάνια. Όσον αφορά τώρα τη Μακεδονία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς σήμερα και αύριο, ενώ από Τετάρτη θα υπάρχει μια μικρή πτώση που θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς σήμερα και αύριο, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει στους 37 βαθμούς με πιθανότητα τοπικές βροχές, αλλά και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη η ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη η ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Αγάπη όλα τα υπόλοιπα. Yeah.

0: Προδομώντας μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο ανθεκτική. Ιδιαίτερη σημασία είναι η Εθνική Πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των ιστορικών πανεπιστημιακών υποδομών της χώρας μέσω της αξιοποίησης της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ των 4 συστημικών τραπεζών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, λειτουργικών και πλήρως προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε 3 από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν μελέτες για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση των κτηρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων του ΕΚΠΑ, για την ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου Γκίνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει τις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς παιδιών σχολικής ηλικίας και εκφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Βασική καινοτομία του δεύτερου κύκλου αποτελεί η πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες, βρέφη, νήπια και παιδιά. Οικογενειών με 4 παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν βάουτσερ συμμετοχή σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
1: Κύριε Εκπρόσωπε, καλησπέρα. Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αρχειοθέτηση των υποθέσεων των 7 κατηγορουμένων και τις διώξεις τους 4, το ΠΑΣΟΚ σας απαντάει σε ό,τι είπατε που ζητήσατε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για το κυβέρνηση υποδίκων, λέγοντας πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία που δημιούργησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η αριστερή συμπαράταξη, αναφέρει χαρακτηριστικά πρώτη φορά βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Τι απαντάτε?
0: Καταρχάς, κανένας δεν απέτησε καμία συγγνώμη από την κυβέρνηση απευθυνόμενος στην κοινωνία, γιατί το θύμα όλης αυτής της υπόθεσης συνολικά των αγροτικών επιδοτήσεων των 3 δισεκατομμυρίων που έχει πληρώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ετών, είναι η κοινωνία. Τα θύματα είναι οι πολίτες, οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό το οποίο είπαμε και το επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα, είναι ότι πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης, γιατί όταν μιλάμε για υπόδικο, αναφερόμαστε σε άσκηση ποινικής δίωξης, ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Πάρα πολύ απλά. Και επειδή όλα όσα λέμε μένουν, ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρω δηλώσεις του Προέδρου και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και δεν θα σταθώ τόσο στον εκπρόσωπο, γιατί υπάρχει καθαρή διατύπωση, η οποία αποδεικνύει ότι αυτά που λένε τώρα είναι άλλη μια κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, 3 Απριλίου, Αθήνα 984, το μέσο, δημοσιογράφος Γιώργος Αποστολίδης, μεταξύ άλλων, καθαρά γαλάζιο σκάνδαλο με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 3 Απριλίου, επαναλαμβάνω, μια κυβέρνηση η οποία βασίζεται σε δεδηλωμένη υποδίκον. Και 2 Απριλίου, μια μέρα πριν, στη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: «Μπορείτε να σταθείτε πολιτικά όταν έχουμε κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων? Πότε ξανά έγινε αυτό?» Και συνεχίζει. Αυτό έχει υποθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας. Τι σχέση έχει αυτή η διατύπωση με έναν πολιτικό ο οποίος σέβεται το τεκμήριο αθωότητας? Είπε ότι μπορεί από τους 13 να είναι αθώοι ή 7, ή 8, ή 9, ή 10, ή 11. Ακούσατε κάτι τέτοιο, είδατε κάτι τέτοιο? Συλλήβδην, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές, των οποίων ήρθε ή ήταν να αρθεί, για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Και λίγους μήνες μετά, ήδη 9 από τους 13 έχουν απαλλαγή διαρχειοθέτησης, δηλαδή χωρίς ενδείξεις. Αφού έγινε αυτό, τώρα λόγω των 4 που θα δικαστούν, για τους οποίους πάλι ισχύει το τεκμήριο αθότητας, επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο για τους τέσσερις. Και ρωτάω εγώ, για αυτούς, για τους πρώτους δεν υπήρχε τεκμήριο αθότητας. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Για αυτούς υπάρχει τεκμήριο αθότητας. Αν αθωωθούν όλοι, οι τρεις, οι δύο, δεν ξέρω, θα το δείξει αυτό η εξέλιξη της υπόθεσης. Θα αλλάξουν για άλλη μια φορά το αφήγημα στο Πασόκ. Ή αντίστοιχα, από ό,τι βλέπω, ότι για στον ανταγωνισμό της δεύτερης θέσης και η Ελλάς επανέρχεται δρυμύτερη του κύριου Τσίπρα. Το μήνυμα όλων αυτών των διατυπώσεων της κυβέρνησης δεν απευθύνεται στην κοινωνία. Απευθύνεται στους τηλεδικαστές του πολιτικού συστήματος και μια θλιβερή μειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που μετατρέπουν τηλεοπτικά πάνελ, εφημερίδες, το ξαναλέω, μειοψηφία, τη Βουλή πολλές φορές σε αίθουσες δικαστηρίων. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις, τελεία και παύλα. Ελάτε.
2: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε στην Ελλάς. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα μάλλον παίρνει κεφάλι και κερδίζει την δεύτερη θέση. Σε κάθε περίπτωση είδαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο το νέο πολιτικό κέντρο, πολιτική γραμματεία 75 μέλων που απαρτίζουν αυτό το κέντρο της Ελλάς. Θα ήθελα το πολιτικό σας σχόλιο για αυτή την στελέχωση, τη διάρθρωση αυτής της στελέχωσης.
0: Κοιτάξτε, με μια πρώτη επισκόπηση των προσώπων που ορίστηκαν, γιατί εδώ δεν είχαμε εκλογή πολιτικής επιτροπής όπως συμβαίνει σε άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία, πολύ εύκολα, πάνω από τους μισούς, δηλαδή από ό,τι βλέπω το 70-80% των προσώπων αυτών ήταν στελέχη κυβερνητικά ή κομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός θεατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα. Γιατί τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει, για να μιλήσουμε έτσι απλά. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τα ονόματα, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γενική Γραμματής, πολλά στελέχη, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, για του λόγου του αληθές μπορείτε να κάνετε μία έρευνα. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το μενού του εστιατορίου, που είναι ο πολιτικός λόγος, η έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος παρέμεινε το ίδιο και εγώ θεωρώ και ακόμα χειρότερο, γιατί πέρασαν και τα χρόνια και ο κόσμος προχωράει μπροστά, νομίζω ότι στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ελάτε.
3: Ο Υπουργός Υγείας προκάλεσε σε στοίχημα τον δικηγόρο Θανάση Καμπαγιάννη για το τι θα αποφασίσει το δικαστήριο σχετικά με τους κατηγορούμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζουν την ανώτατη ιεραρχία της δικαστικής εξουσίας, που είναι και πειθαρχικά η προϊστάμενη αρχή των δικαστών και των εισαγγελέων που θα κρίνουν αυτές τις υποθέσεις. Η κυβέρνηση είναι εντάξει με την εικόνα του Υπουργού Υγείας να βάζει δημόσιο στοίχημα επί δικαστικών αποφάσεων?
0: Νομίζω ότι είμαστε η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να κατηγορηθεί για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια κυβέρνηση πριν από εμάς που λειτουργούσε επίσημα κατά παραδοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Και είμαστε αυτοί που απαντάμε στους τηλεδικαστές εντός και εκτός πολιτικού συστήματος με το ότι η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη θα αποφασίσει. Αυτό το οποίο ήθελε να πει ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Καμπαγιάννη είναι ότι όπως βιάστηκαν κάποιοι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποιοι εκτός πολιτικού συστήματος για την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των 13 βουλευτών, 11 συν 2, και ήδη για τους 9 από τους 13, για να μιλάμε απλά και κατανοητά, έχουν πάει κουβά, είναι πολύ πιθανό, κατά την εκτίμηση του κ. Γεωργιάδη, λόγω της έκθεσης Τυχεροπούλου, να γίνει το ίδιο και τους άλλους 4. Δεν είπε ο κ. Γεωργιάδης ούτε ότι ο ίδιος θα εκδώσει την απόφαση, ούτε ότι θα θα υποδείξει τη δικαιοσύνη ποια θα είναι η απόφαση. Ήθελε να δείξει στον κύριο Καμπαγιάννη ότι δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί και να περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Άρα δεν υπήρχε κανένας χαρακτήρας υπόδειξη στη δικαιοσύνη, ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση. Ήταν μια προσωπική εκτίμηση του κ. Γεωργιάδη με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε τις δικογραφίες για άρση ασυλίας στη Βουλή, χωρίς να έχει έρθει η περιβόητη έκθεση Τυχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει, η οποία αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Όπως και να έχει, αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι εμείς σεβόμαστε απολύτως τη δικαιοσύνη, τις αποφάσεις και όπως και σε κάθε άλλη υπόθεση, έτσι και σε αυτήν, μόνο εκείνη θα αποφασίσει.
3: Θέλετε να βάλουμε δημόσιο στοίχημα για το εάν οποιαδήποτε από τις τέσσερις διώξεις οδηγήσει τελικά σε καταδίκη έστω μιας μέρας, έγραψε αυτολεξή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που διορίζει την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας, εδώ κάνει ψηφιακό μπαρμπούτι για δικαστικές αποφάσεις. Και μετά ο δικαστής θα πρέπει να αποφασίσει, γνωρίζοντας το εν εξελίξει στοίχημα αυτού που διόρισε τον προϊστάμενό του. Εσάς, να αντλήσουμε και από τις νομικές και θεσμικές σας γνώσεις. Σας φαίνεται θεσμικά εντάξει αυτό, ναι ή όχι?
0: Σας απάντησα ότι αυτό το οποίο έχει σημασία, αυτό το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε ως μήνυμα, δεκάδες, εκατοντάδες μην πω απαντήσεις μετά από τρία χρόνια, σε πολλές ερωτήσεις που μου έχουν γίνει για άσχετες μεταξύ τους δικαστικές υποθέσεις, είναι ότι σε όλα αυτά τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει δικαιοσύνη και κανένας άλλος. Εδώ όμως είναι μία εκτίμηση και τέλος πάντων κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία απάντηση του κ. Γεωργιάδη στον κ. Καμπαγιάννη. Δεν απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη ο Υπουργός Υγείας και της έκανε μία παραγγελία δικαστικής απόφασης, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με αρκετά θύματα, ένα εκ των οποίων ως προς την στοχοποίηση και τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα μην συγχαίουμε το ένα με το άλλο. Είμαι σαφής ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και ποια είναι η στάση μας απέναντι σε κάθε ενεξελίξη δικαστική υπόθεση.
2: Κύριε εκπρόσωπε, έγινε πολλή συζήτηση για τις εξελίξεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διώξεις, τις αρχιοθετήσεις κτλ. Τελικά η κυβέρνηση εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή θεωρείτε ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας?
0: Η κυβέρνηση εμπιστεύεται και την εγχώρια δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι σαφές αυτό και όπως είχαμε πει, παρά το γεγονός ότι ήταν μια σοβαρή εξέλιξη αυτό το οποίο συνέβη στην αρχή, ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και ήδη 9 στις 13 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν. Έτσι πρέπει τώρα και εμείς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις για τους υπόλοιπους 4. Το ξαναλέω, εδώ με αφορμή την ερώτησή σας, τη ευκαιρία της ερώτησής σας, ότι οι απαντήσεις που δίνουμε για τους βουλευτές δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση την σημασία της υπόθεσης αυτής συνολικά. Το αν θεωρούμε ότι οι διατυπώσεις των κομμάτων για την ενδεχόμενη εμπλοκή βουλευτών ήταν υπερβολικές, δεν σημαίνει ότι μειώνουμε την αξία, τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα της έρευνας αυτής συνολικά για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό που ονομάζουν κάποιοι σκάνδαλο, υπόθεση, ζήτημα αγροτικών επιδοτήσεων, ο ΠΚΠ, έχει τεράστια σημασία. Ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Και είναι και υποθέσεις που έτρεξαν λόγω της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι και υποθέσεις που έτρεξαν από παρεμβάσεις που έγιναν και δικογραφίες που εστάλησαν στη δικαιοσύνη, αφημί που εστάλησαν στη δικαιοσύνη από προηγούμενους υπουργούς της δικής μας κυβέρνησης. Θέλω να το τονίσω αυτό για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Λέτε.
3: Τέσσερις ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ αντιδρούν έντονα στα σχέδιά σας να εκενώσετε την κοινότητα των προσφυγικών. Η πλευρά του ΟΗΕ μιλά με διθυραμβικά σχόλια για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα και στέκεται ιδιαίτερα στον ξενώνα καρκινοπαθών, στο καταφύγιο κακοποιημένων γυναικών και στις δομές εκπαίδευσης παιδιών, σημειώνοντας ότι σε πιθανή εκένωση όλα αυτά θα χαθούν. Σας ζήτησαν να τους απαντήσετε. Είχατε 60 μέρες και τελικά τους αγνοήσατε. Από τον ΟΗΕ. Οι εισηγητές του ΟΗΕ διαβιβάζουν το έγγραφο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέδια που υπονομεύουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλληψη των εξώσεων που οδηγούν στην έλλειψη στέγης. Οπότε να σας θέσουμε εμείς ένα απλό ερώτημα. Η Κομισιόν δήλωσε: Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια του Ταμείου Συνοχής δεν θα πρέπει να στηρίζουν δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στον διαχωρισμό, την απομόνωση ή τον αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων. Διεθνής Αμνηστία και Δήμος Αθηναίων σας καλούν να παγώσετε τα σχέδια εκένωσης. Και τώρα έρχεται και ο ΟΗΕ. Εσείς δεν έχετε κάνει καν διαβούλευση με τη γειτονιά. Θα ακούσετε όλους αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς και τους κατοίκους ή θα κάνετε τα δικά σας?
0: Οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις το μόνο που έχουν υποχρέωση να κάνουν είναι να εφαρμόζουν τον νόμο και η μόνη διαβούλευση που κάνουν είναι με κάθε πολίτη, είτε ψηφίζει μια κυβέρνηση είτε όχι, με μόνη προτεραιότητα να μην υπάρχουν σε συγκεκριμένη περίπτωση χώροι που ο Έλληνας φορολογούμενος, αυτός που για δεκαετίες ήταν κορόιδος σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πληρώνουν, να είναι υποκατάληψη από τον οποιονδήποτε. Άρα το σχέδιο θα προχωρήσει. Μην αγχώνεστε για τη χρηματοδότηση. Πιστέψτε με, υπάρχει σχεδιασμός και από το κράτος κεντρικά και από την περιφέρεια. Είχαμε και μια σειρά από επικοινωνίες. Επιτέλους, θα πω, αργήσαμε πάρα πολύ συνολικά ως κράτος, γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Ένας χώρος που ήταν υποκατάληψη, τον οποίο πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι, ούτε εσείς τον πληρώνατε, ούτε όποιοι κάνουν υποδείξεις στην κυβέρνηση, απελευθερώνεται και μετατρέπεται σε μια οργανωμένη κρατική δομή και όχι αυτοοργάνωσης και αυτοδιάθεσης όπως τα αυτοδιαχειριζόμενα κηλικία στα πανεπιστήμια που μπορεί να σας αρέσουν και να έχετε συνηθίσει, σε μια οργανωμένη κρατική δομή φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών. Και ξέρετε, μπορεί να επιλέγουν κάποιοι να παρουσιάσουν ένα μέρος αυτών που έμεναν στα προσφυγικά παρανόμως, ανοίγω μια παρένθεση, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι θα υπάρχει μέρημνα για περιπτώσεις παιδιών, αστέγων που πρέπει να μετεκατασταθούν, αλλά μέσα σε αυτές τις καταλήψεις έμεναν και άλλα μπουμπούκια, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας, που χρησιμοποιούσαν τις καταλήψεις αυτές ως ορμητήρια, με αποτελέσματα όπως αυτά που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι βλέπω από τις ερωτήσεις που μου γίνονται από κάποιους δημοσιογράφους, δεν υπάρχει ευαισθησία. Γιατί ξέρετε, είμαστε η χώρα των αλακάρτ ευαίσθητων, μειοψηφία είναι αυτή, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν για να μας θυμίζουν το πόσο θλιβερά κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους, είτε είναι πολιτικοί είτε όχι, που μπορεί να αγχώνονται για την μετεγκατάσταση κάποιων από τα προσφυγικά, αλλά αν σκοτωθεί η μάνα μιας πολιτικού που δεν τους νοιάζει και πολύ ο πολιτικός χώρος, ρωτάνε για την ακρίβεια.
3: Καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα όταν εμείς σας ρωτάμε για τον ΟΗΕ, εσείς να μας απαντάτε ότι πίνουμε καφέ σε αυτοδιαχειριζόμενα καφενεία. Είναι ένας λογικός τρόπος να πάει η κουβέντα σε άλλο ζήτημα. Εμείς όμως ρωτήσαμε κάτι συγκεκριμένο. Λέτε υπάρχει σχεδιασμός. Πούντος. Σας ρωτήσαμε 2 Ιουλίου και δεν είχατε εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Θα ρωτούσατε και θα επανερχόσασταν. Τελικά υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή λέγατε ψέματα?
0: Ναι, υπάρχει, είναι εξασφαλισμένη. Σας απάντησα ξεκάθαρα. Εσείς κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Τα προσφυγικά θα εκενωθούν από κάθε μπαχαλάκια καταληψία και όποιος έχει παρανομήσει αυτή τη χώρα, και αργήσαμε πολύ και κάνω και αυτοκριτική ξεκάθαρη, κριτική δηλαδή και στην ίδια την κυβέρνηση που εκπροσωπώ. Αλλά επιτέλους η κυβέρνηση αυτή αλλάζει όλα αυτά τα που έχουν συνηθίσει. Κάθε μπαχαλάκια θα πεταχθεί εκτός κάθε κατάληψης. Συνηθίστε το, αποδεχτείτε το. Μπορεί αύριο μεθαύριο να καταφέρετε να κυβερνήσει μια κυβέρνηση του βουνού. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό στη χώρα μας. Όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, είτε στα πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο, είτε στα αυτοδιαχειριζόμενα κηλικία στη νομική Αθηνών, είτε στα προσφυγικά, οι καταληψίες θα πετιούνται εκτός. Ξαναλέω, μέρημνα για ευπαθείς ομάδες και παιδιά, για να μην αποκόψετε μια απάντησή μου για να κάνετε τη γνωστή προπαγάνδα που κάνετε. Και το θέμα είναι λήξαν. Το πώς αυτό θα γίνει επιχειρησιακά και ποια μέρα θα το μάθουν οι καταληψίες όταν οι αρχές θα έρθουν να τους βγάλουν έξω.
3: Δηλαδή, τελεία. Λέει ψέματα η Κομισιόν ότι δεν έχει εξασφαλιστεί
0: η χρηματοδότηση? Σας απαντώ ότι με βάση την ενημέρωση που είχα από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι ακριβής σε αυτά που λέει, όλα έχουν δρομολογηθεί. Θα τα δείτε προσεχώς. Ελάτε.
1: Κύριε Εκπρόσωπε, προσφάτως είχαμε την έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, η οποία φαίνεται μια καταγραφή προόδου και υπάρχουν κάποιες συστάσεις. Ωστόσο, βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για κόλαφο. Ναι. Έκθεση κόλαφο. Τελικά είναι πρόοδος ή κόλαφος αυτή η έκθεση? Ευχαριστώ.
0: Αυτά τα δημοσιεύματα είναι τα αντίστοιχα δημοσιεύματα τα οποία βγήκαν για τα ξυλόλια, τα χαμένα βαγόνια, όλα τα ψέματα τα οποία μία μειοψηφία μέσων μαζικής ενημέρωσης βγάζει με παραπλανητικούς τίτλους, με σκοπό να κοροϊδέψει τον κόσμο, να τον εξοργήσει και να δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα, η οποία τακτική, μάλιστα αυτή η τακτική, πολλές φορές ακολουθείται από τα μέσα αυτά, ακόμα και σε εθνικά θέματα. μπορεί κάποιος να ανοίξει την έκθεση για το κράτος δικαίου. Καταρχάς να δει πόσες συστάσεις έχει κάθε κράτος, κάθε χώρα. Μπορώ να σας επισυνάψω και σχετικό πίνακα, άμα χρειαστεί, για να μην είναι δύσκολη αυτή η επισκόπηση. Τι λένε τα μέσα αυτά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είμαστε τελευταίοι σε ζητήματα κράτους δικαίου. Εγώ στη Βουλή έχω βρεθεί ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας για τρία νομοσχέδια που είχα την τιμή να εισαχθούν και συνέχεια να ψηφιστούν. Πολύ μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε από κάποια κόμματα από το ότι είμαστε τελευταίοι σε ζητήματα κράτους δικαίου. Και όταν τους ρωτάς από πού προκύπτει αυτό, σου λένε τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Μια υποκειμενική έκθεση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. Τέλος πάντων, τι είναι. Δικαίωμά των ανθρώπων αυτών να λένε ό,τι θέλουν. Και έρχεται η Κομισιόν, η οποία δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ, ούτε εσείς ούτε εγώ, είναι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βγάζει μια αντικειμενική έκθεση. Και η Ελλάδα έχει λιγότερες συστάσεις από πάνω από τα μισά κράτη της Ευρώπης. Και έχει πρόοδο αυτή και άλλα 13 κράτη. Κατευθείαν λοιπόν, αυτό το οποίο λένε όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι αυτοί, αποδομείται ότι είμαστε τελευταίοι. Πώς γίνεται ο τελευταίος να έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο και να έχει λιγότερες συστάσεις από περισσότερους από τους μισούς? Δεν γίνεται.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, γιατί καλοκαίρι, σαραντάρια πια χτυπάμε και χρειάζεται προσοχή. Και ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή με το τραγούδι που τελειώσαμε χθες, την Παρασκευή καλύτερα. Καλοκαίρι είναι ο τίτλος, Διονύσης Σαββόπουλος. Και τους στίχους και τη μουσική και την ερμηνεία. Πάμε Χρήστο, ο Χρήστος Νάκος πάντα στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή με τον Διονύση Σαββόπουλο και μετά να προχωρήσουμε στην πολιτική μας ανάλυση.

Ναι, αυτό ήταν το καλοκαίρι κάποτε, φίλες και φίλοι. Αυτό το καλοκαίρι ζούσαμε, με αυτό μεγαλώσαμε. Τώρα ξατμίσεις, φασαρίες και 112 κάπου, φίλες και φίλοι. Κάποια πυρκάγια, κάποια πλημμύρα. Προσοχή λοιπόν, να ξανακερδίσουμε το καλοκαίρι μας, έστω και με λίγους πόρους, να το πω έτσι. Με λίγα χρήματα, ενώ πάντα μπορείς να έχεις το δικό σου καλοκαίρι. Τώρα, δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω σήμερα με το χθεσινό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το γνωστό Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, 2026, που οργανώθηκε από τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κάναδα. Τα περισσότερα μάτς, όπως και η τελετή λήξης, βεβαίως, παρουσία του Τραμπ, έγιναν στις ΗΠΑ, αλλά η έναρξη έγινε στο Μεξικό. Βλέποντας λοιπόν το τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, φαντάζομαι λίγο πολύ όσοι το είδαμε και θα ήμασταν και πάρα πολύ, όπως δείχνουν από τις μετρήσεις. Χθες το βράδυ τα συμπεράσματα ήταν απλά και εύλογα. Η ομάδα της Ισπανίας πολύ καλύτερη από την ομάδα της Αργεντινής στο χθεσινό παιχνίδι. Την κέρδισε στην παράταση βεβαίως με ένα γκολ και είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια η ομάδα της Ισπανίας. Ομάδα της Ισπανίας, που όπως ξέρουμε όλοι και μαθαίνουμε, είναι κυρίως με τον ίδιο κορμό εδώ και 10 περίπου χρόνια που ξεκίνησαν από τις μικρές κατηγορίες με τον ίδιο προπονητή, ο οποίος ήταν και τότε στις μικρές κατηγορίες και σιγά σιγά μεγάλωναν και έκτισαν αυτό το μοντέλο, το οποίο βέβαια το ξεκίνησε η προηγούμενη γενιά της Ισπανίας και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πυρήνας αυτού του ισπανικού μοντέλου είναι η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα. Τότε με το Μέση βεβαίως, τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Μπουσκέτς, τον Μπικέ, τη ομάδα και αυτή, φίλες και φίλοι. Αυτή έκτισε αυτό το μοντέλο και τώρα το έχουν πάρει όλοι στην Ισπανία και φυσικά η εθνική, όπως και η εθνική Ισπανία χθεσινή, τα περισσότεροι. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι πάλι της Μπαρτσελόνα αλλά και από άλλες περιοχές και είδατε στην τελική έτσι απονομής του κυπέλου μερικοί φόραγαν και τη φανέλα της περιφέρειας ή του κρατηδίου, όπως θέλετε πέστε το, το οποίο κατάγονται, είτε της Καταλωνίας, της Ανδαλουσίας, είτε τον Μπιλμπάο και φυσικά όλες τις Ισπανίες. Κράτησα τη δήλωση του προπονητή, ο οποίος είπε ότι όταν η Ισπανία είναι ενωμένη, πετυχαίνει μεγάλες επιτυχίες και νίκες. Έχουν και αυτοί τον καημό τους με τα εσωτερικά προβλήματα και τον πολιτικό διχασμό που είναι πάρα πολύ έντονος φυσικά, το ξέρουμε, κάπως σαν την Ελλάδα είναι και εκεί, μερικές φορές και χειρότερα. Γενικώς η δεξιά πάντα σκανδαλολογία και έχουν τώρα και ισχυρή ακροδεξιά που είναι ακόμα χειρότερη στα σκάνδαλα, έχουν και ένα site, ανεβάζουν ανώνυμες δημοσιεύσεις και υπάρχουν κάποιοι περιφερειακοί δικαστές που ταρπάζουν και αμέσως αρχίζουν δίκες, φίλες και φίλοι. Τα πάμε και προχθές, καταδίκασαν τον αδερφό του Πρωθυπουργού, γιατί πριν 10 χρόνια, όταν δεν ήταν Πρωθυπουργός, βεβαίως δεν είχε καμία εξουσία ο Σάντσεθ, ο αδερφός του είχε επιλεγεί για κάποιο μουσικό σχήμα σε κάποια περιφέρεια της Ισπανίας, όχι στη Μαδρίτη, σε κάποια η οποία ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και προσελήφθη, λέει, του έκαναν χάρη, δεν είχε τα προσόντα, προσέξτε, διευθυντής κάποιου μουσικού σχήματος την εποχή που δεν ήταν. Άρα, λέει, έκανε χρήση ότι ήταν αδερφός του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν ήταν πια Πρωθυπουργός, μετά ξανά εξελέγει Πρωθυπουργός και το καταδίκασαν παιδιά και ουρλιάζουν όλοι ότι φταίει ο Σάντσεθ. Για να καταλάβετε. Κάτι αντίστοιχο κάνουν και με τη γυναίκα του, βεβαίως. Ανεξάρτητα αν εκεί όλα τα άλλα δικαστήρια, ειδικά το ανώτερο δικαστήριο, ξεκινά και έρευνα για να διώξει αυτούς τους δικαστές για αυτά που κάνουν. Ξέρουν όλοι εκεί ότι είναι στημένα από το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο βέβαια το αξιοποιεί το δεξιό. Αυτά και αυτά. Έκανε εντύπωση όμως, εχθές δεν ήταν ούτε ο Σάντσεθ εκεί, ούτε ο Μιλέη, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο φίλος, ο κολλητός που επανεκλέχθηκε, του έδωσε 25 δις ένα έκτακτο δάνειο δολάρια και έτσι επανεκλέχθηκε στην Αργεντινή πρόεδρος, γιατί πήγαινε να βουλιάξει απολύτως ο Μιλέη ο τύπος, τον θυμάστε, εκείνος με το σπαστήρα και με την αυτή που βγήκε με το μηχάνημα που κόβει δέντρα για να κόψει τις τιμές και το κοινωνικό κράτος. Ναι, αυτός ο τύπος είχε καταρρεύσει, αλλά του έδωσε τα 25 δολάρια, οπότε στην Αργεντινή έτσι λειτουργούν. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συντηρητικό, χαμηλών απαιτήσεων. Όταν δεν έχει να φάει, ουρλιάζει και καταψηφίζει όποιος είναι στην κυβέρνηση, αλλά άμα
Το φοβήσεις, άμα του τάξεις κάνα κύπελο παγκόσμιο, άμα του πεις ο Τραμπ είναι δικός μου να μας έδωσε και το δάνειο, μπορεί και να σε ξαναψηφίσουν. Αυτό συμβαίνει, φίλες και φίλοι. Τώρα να ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα στεναχωρηθούν και δείσουν οι Ισπανοί, αλλά λέει θα τους κάνουν την απονομή. Και την έκανε και δεν έφευγε από την εξέδρα, όπως είδατε. Ήθελε να πανηγυρίσει, σου λέει, εδώ είναι οι νικητές τους, βλέπω όλος ο κόσμος. Άρα και εγώ δίπλα θα νομίσουν όλοι ότι και εγώ συμμετέχω στην νίκη. Ανεξάρτητα αν είχε πει ότι θα στεναχωρηθώ αν πάρουν οι Ισπανοί, γιατί είναι ο Σάντσεθ και γιατί του αρνείται όλα αυτά που θέλει και γιατί τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Σάντσεθ. Λοιπόν, ήταν εκεί βέβαια ο βασιλιάς ο Φελίπε με την γυναίκα του και τα παιδιά του, παρουσίες ως ενωτική δύναμη ο βασιλιάς που ενώνει έτσι την Ισπανία εκεί, και ήταν και πρωθυπουργός ή πρόεδρος του Μεξικού, όπως είπαμε, και αυτή είναι αχώνευτη, δεν θέλει να τη βλέπει ο Τραμπ. Γενικώς δεν θέλει κανένα να βλέπει εκεί. Ήταν και ο πρωθυπουργός του Καναδά που και αυτό δεν θέλει να τον βλέπει καθόλου. Ποιος θέλει να βλέπει τον Τραμπ? Και με τον πιο, μόνο ο Ερντογάν, με τον πιο κολλητό του. Α, και ο Πούτιν θέλει να τον βλέπει και θέλει να μιλάει. Και γι' αυτό και ο Πούτιν επικαλείται πάντα ως βάση λύσης του Ουκρανικού τη συμφωνία στην Αλάσκα με τον Τραμπ. Ο Τραμπ τα βρήκε σκούρα, γιατί περίμενε ότι η Ουκρανία θα παραδοθεί. Η Ουκρανία δεν παραδόθηκε. Πολέμησε η ίδια. Έφτιαξε και την πολεμική της βιομηχανία και σε κάποια θέματα όπως τα επιθετικά στρατηγικά drones είναι και καλύτερη πια στον κόσμο. Βοήθησαν και κάπως και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει στη Ρωσία. Φίλες και φίλοι, και στο μέτωπο θα δούμε τι σημαίνει αυτό βεβαίως, πόσο θα καταστραφούν και οι δύο χώρες, πόσοι θα σβαγιαστούν και από τις δύο πλευρές για να βρεθεί ισορροπία και λύση. Τώρα η ομάδα της Ισπανίας, όλοι το είδαμε παιδιά, έχει σύστημα, έχει χαρακτήρα, ομαδικό χαρακτήρα, είναι αυτό που λέμε ομάδα, και έχει και ταλέντο φυσικά. Έτσι, και έχει και κυριαρχικό παιχνίδι. Στο τέλος, στην παράταση, μετά τον γκολ που φάγε η Αργεντινή, έκανε μια-δυο επιθέσεις. Μέχρι τότε δεν έχει κάνει καμία επίθεση, καμία τελική. Το ακριβώς αντίθετο, βέβαια, από την Ισπανία. Όλοι όσοι παρακολουθούσαμε και καταλαβαίνουμε λίγο από εδώ, ξέραμε ότι από στιγμή σε στιγμή θα έμπαινε τον γκολ. Και μπήκε κάποια στιγμή, δεν θα τα πιάνε όλα, δεν θα είχαν τόση αστοχή. Είχαν τέτοια αυτοπεποίθηση οι Ισπανοί που δεν βιαζόταν ποτέ, ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα μπει και το γκολ. Τώρα η ομάδα της Αργεντινής είναι περισσότερο αυτό που είπαν, παίζει με συνέστημα, έχουν έναν εθνικισμό μέσα τους έντονο. Παιδιά φτωχά τα περισσότερα, βέβαια πολλά από αυτά έχουν κάνει εκατομμύρια τώρα, αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά βγήκαν όπως και ο Μέση από φτωχογειτονιές, από αλάνες, και κουβαλάνε μέσα αυτή την αγάπη για την πατρίδα τους πάρα πολύ έντονη, το καλλιεργούν και το αναπαράγουν βέβαια και οι ίδιοι, και αυτό τους βοηθάει αλλά και τους κάνει και πολύ σκληρούς και αιρεστικούς και αντιαθλητικούς. Το είδαμε και μετά το τέλος του αγώνα ακόμα πως κλώτσαγαν και χτύπαγαν τους Ισπανούς, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι είχαν χάσει, αφού δεν έπαιξαν καθόλου, πως τα κέρδιζαν. Και ευτυχώς ο Σταλόνι, ο προπονητής τους, είναι ισορροπημένος και σοβαρός άνθρωπος. Στην Ισπανία μεγάλωσε, Ισπανίδα γυναίκα έχει και δύο παιδιά με την γυναίκα του, και σοβαρός άνθρωπος, νεαρός, προπονητής στην Ισπανία, ήταν εκεί, έμαθε και αυτός το ποδόσφαιρο και εκεί γνώρισε και την γυναίκα του και παντρεύτηκε, όπως είπαμε. Αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση, πέρα από ότι είπε ότι εμείς παίζουμε με την ψυχή και την καρδιά, αυτή είναι η εθνική Αργεντινής, και έχουμε μάθει και να νικάμε και να αποδεχόμαστε την ήττα. Γιατί, τι συνέβη παιδιά? Ενώ ο Τραμπ ήθελε να είναι στην εξέδρα και τον τράβαγε ο Ιφαντίνο από το χέρι για να φύγουν, για να πανηγυρίσει και αυτός μαζί με τους Ισπανούς, είπαμε όπου νίκη και αυτός, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος νικητής, αυτός κερδίζει παντού. Άρα λοιπόν και στο ποδόσφαιρο νίκη, αφού είναι και στη ΣΥΠΑ, και αυτός εκεί. Τον τράβαγε από το χέρι ο Ιφαντίνο, ότι παρακολουθούσατε απευθείας, το είδατε φίλες και φίλοι. Του λέει πάνε να φύγουμε, δεν έχουμε δουλειά. Τώρα πανηγυρίζουν ποδοσφαιριστές. Εμείς δώσαμε το κύπελο, φεύγουμε τώρα. Δεν ήθελε να φύγει. Λοιπόν, ξεφτελίστηκε, αλλά όμως φίλες και φίλοι, είναι σημαντικό αυτό που είπε και ο προπονητής της Αργεντινής στο τέλος, ξέρουμε να αποδεχόμαστε και την ήττα μας, γιατί την ώρα που γινόταν η απονομή, οι μισοί ποδοσφαιριστές της Αργεντινής είχαν γυρίσει την πλάτη τους, να μην κοιτάνε προς την εξέδρα της απονομής, και χειροκροτούσαν τους οπαδούς τους στην κερκίδα και δέζαν τους οπαδούς τους. Ήταν πολύ προκλητικό αυτό που κάναν και γι' αυτό ο προπονητής τους
επειδή έπεσε πολύ μεγάλο κράξιμο διεθνώς, ο προπονητής τους έκανε αυτή τη δήλωση και απέδειξε ότι είναι και σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα, ο Μητσοτάκης τώρα θα τα άφηνε έτσι το Μουντιάλ. Φίλες και φίλοι, επέλεξε λοιπόν να πάει στο ΟΑΚΑ σήμερα πρωί-πρωί να κάνει επιθεώρηση πώς πάνε εκεί τα έργα ανακατασκευής έτσι στο σκέπαστρο Καλατράβα. Το θυμάστε αυτό, έτσι με απευθείας ανάθεση, fast track, το ΤΕΕ, αφού το κάνανε με νόμο αναθέτουσα αρχή, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, και μετά σχεδόν με fast track το κάνανε σχεδόν απευθείας ανάθεση 120 εκατομμύρια. Πήγε λοιπόν να παρακολουθήσει εκεί πώς πάει το έργο. Και είπε, ο Μητσοτάκης δεν μπορούσε να μην το πει, είπε ότι η δική μας η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα αθλητικών εγκαταστάσεων, μεγάλο πρόγραμμα που δεν υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Πώς να υπήρχε ρε τενεκέ τις προηγούμενες δεκαετίες και εσύ κυβέρνηση σου και πρωθυπουργός, αφού ήταν μνημόνια, περικόπταν δαπάνες, πώς θα υπήρχαν έργα δημόσια αθλητικά έργα την προηγούμενη δεκαετία? Πώς το εκμεταλλεύεσαι απίστευτα, λες και δεν υπήρχες εσύ και δεν κυβέρνησες την προηγούμενη δεκαετία? Μόνο που τα έργα που γίνονται τώρα είναι όλα με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το πήρε η χώρα μας και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με κοινό δανεισμό, θα τα πληρώσουμε όλα αυτά βεβαίως, αλλά με κοινό δανεισμό και χαμηλό επιτόκιο, γι' αυτό και συμφέρει. Και αντί να αναπτύξεις τη χώρα, το μοίρασες δεξιά και αριστερά, για να μην πω με αναθέσεις και τι υπάρχουν πίσω από αυτά. Να μην πω ότι δεν πρόλαβες από τα 36-40 δις, τα 10 περίπου θα χαθούν, γιατί δεν πρόλαβες ούτε να τα εντάξεις, ούτε να δεσμεύσεις τους πόρους, ούτε να ξεκινήσεις τα προγράμματα και τα έργα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Καλά που πρόλαβες με το fast track διαδικασία και την ανάθεση τα 120 εκατομμύρια στο Καλατράβα. Αυτά δεν υπήρχαν στο αρχικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως καταλαβαίνετε, όπως δεν υπήρχαν και τα απογευματινά χειρουργεία, όπως δεν υπήρχαν και ένα σωρό πράγματα. Αυτά προέκυψαν στην πορεία, όπως και το σπίτι μου. Ένα σπίτι μου, αυτά δίες εκεί πήγαν κυρίως όταν έχουμε δημόσιους φορείς για να ξέρουμε τι μας γίνεται ή για να χρηματοδοτηθεί κανένα έργο καθυστερημένο από το ΕΣΠΑ από την προηγούμενη περίοδο. Τη δικιά του πάντα περίοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο που τα έργα γίνονται μόνο στην Αττική, στη δικιά του περίοδο, έτσι, και στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται τίποτα. Το Εθνικό Κολυμβητήριο έχει κλείσει. Ένα κολυμβητήριο έχει αυτό στο Ποσειδόνιο και αυτό υπολειτουργεί. Το Εθνικό Κολυμβητήριο έχει καταρρεύσει. Το Καφτατζόγλιο μην πω τι είναι, και υποτίθεται άμα ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα παίζει εκεί και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Καταλαβαίνετε την τραγωδία της πόλης. Και το άλλο κολυμβητήριο που είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης του Αμπελόκηπου με 45 εκατομμύρια απεντάχτηκε. Αυτές είναι οι αθλητικές υποδομές στη Θεσσαλονίκη που θα γινόταν. Μικρού ύψους, κόστους, αλλά μπάσει τόσο σημαντικές. Και αυτές δεν έγιναν. Οι μεγάλες, οι ακριβές, διπλή ανάπλαση του Παναθηναϊκού, τα πάντα. Αυτά μόνο στην Αθήνα, κύριε Μητσοτάκη. Και τον ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος. Λέει, εμείς καμιά τέτοια μεγάλη διοργάνωση δεν θα πάρουμε. Λέει, και σε εμάς θα έρθει αυτή η ευκαιρία. Και την είχαμε την ευκαιρία και το κάναμε. Και πανευρωπαϊκούς οργανώσαμε στη χώρα μας, κύριε Μητσοτάκη, και Ολυμπιακούς αγώνες που είναι πολύ πιο μεγάλοι και πιο δύσκολοι από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που τώρα το μοιράζονται τρεις χώρες. Για να καταλαβαινόμαστε δηλαδή το μέγεθος, έτσι. Αλλά πώς απάντησε ο πολιτικάντης, θα έρθει και αυτή η στιγμή, θα έχουμε και αυτή την ευκαιρία. Έτσι. Και παιδιά θα σας κάνουμε, όπως λέγανε παλιά, φίλες και φίλοι. Αυτός ο Μητσοτάκης, αυτός ο Τραμπ, αυτή η Ισπανία, αυτό το ποδόσφαιρο. Η ομάδα αυτής της Ισπανίας έχει μέλλον, έχει νέα παιδιά, όπως είπαμε, έχει σχέδιο, έχει μοντέλο. Και φυσικά μετά και την αποχώρηση του μεγάλου Μέση, του ξεχωριστού Μέση, η Αργεντινή θα είναι μικρομεσαία ομάδα και αν δεν βρει το δρόμο της και μένει μόνο στην καρδιά και στην ψυχή, στη τσατίλα και στο κλωτσίδι, δεν θα προκόψει και δεν θα έχει και το Μέση βέβαια για να παίζει και λίγο μπάλα, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα γύρω από τα αθλητικά.

0: τάξη και τον παρακάλαγαν γονατιστά όλοι αυτοί, το έλεγε και το ξανάλεγε, υπέγραψε μια εκεχηρία μνημόνιο, σας το είχα πει ότι αυτό δεν πρόκειται να το τηρήσει ο τύπος, το έκανε για να μην ξεπεράσει τους 2 μήνες, 60 μέρες που λέει το Σύνταγμα και χρειάζεται άδεια του Κογκρέσου και θα την έπαιρνε, έστειλε επιστολή ότι υπέγραψε εκεχηρία, ξεπέρασε το σκόπελο και μετά από ένα μήνα τους έστειλε επιστολή και τους λένε τέλος η εκεχηρία, ξαναχτυπάμε. Σε ένα μήνα μέσα, το καλοκαίρι, θα τελειώσει. Δεν πρόκειται να κερδίσει. Το Ιράν μπορεί να καταστραφεί όλο. Αν δεν πέσει το καθεστώς, ιτημένος ήταν ο Τραμπ. Διότι στρατιωτικά το έχει, πραγματικά το έχει νικήσει και το λέει και το λέει στρατιωτικά. Αυτό έπρεπε να μην το νικήσει και στρατιωτικά. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που θέλει να κάνει το Ιράν και τους πυράβλους τους έχει και τα τρόν τα έχει και τον κόλπο του Ορμούζ κλείνει. Αυτό είναι που σε πονάει. Τραμπ, αυτό πονάει όλους μας. Γιατί η τιμή του βαρελιού στην διεθνή τιμή ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Και εδώ τα 2 ευρώ οι αμόλυβδοι, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Και τα κόμματα εδώ στη χώρα, όταν δεν αυτοθαυμάζονται όπως ο Μητσοτάκης, αλληλοκυνηγούνται στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Μητσοτάκη, φίλες και φίλοι. Και όσο θα υπάρχει αυτός ο πλειοψηφικός εκλογικός νόμος, δεν ξέρω το Πασόκο Τσίπρας. Γιατί δεν προτείνουν αλλαγή του εκλογικού νόμου που χρειάζεται η χώρα, που είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συστήματα απλής αναλογικής. Η μόνη εξαίρεση είμαστε εμείς. Γιατί? Γιατί λέει δεν μπορούμε να συνηθούμε εμείς. Μα αφού κρατάς πλειοψηφικά συστήματα τα οποία είναι συγκρουσιακά, εκβιαστικά, δεν πρόκειται να καλλιεργηθεί κουλτούρα επικοινωνίας, συνένεσης και συνεργασίας προγραμματικών συγκλήσεων. Όχι μεταξύ κομμάτων ανταγωνιστικών πολιτικών χώρων και ιδεολογικών. Μεταξύ όμορων κομμάτων, είτε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Ο θάνατός μου, η ζωή μου, είναι για όλα τα κόμματα. Και στο τέλος, καταστροφή της χώρας. Νέες τραγωδίες, νέες κρίσεις, ήδη τις ζούμε, φίλες και φίλοι, και τις βλέπουμε. Πάμε, Χρήστο, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά να επανέλθουμε με τις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.
1: Plus 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα?
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ράι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Με Σαββόπουλου συνεχίζουμε και το τραγούδι του καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, και θα υποδεχθώ τον αγαπητό φίλο, τον δημοσιογράφο και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Νέου Κόμματος Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, τον Άκητο Σακισλόγου. Αγαπητέ Άκη, κύριε Σακισλόγου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαγκριώτη, καλό μεσημέρι, Γιάννη, και στις ακροάτρες και στους ακροατές. Και πραγματικά με ταξίδεψες με αυτό το τραγούδι, γιατί όπως γνωρίζεις, εγώ είμαι και του εντέχνου ελληνικού ύφους, οπότε ο Νιόνιος τέτοια εποχή είναι απίστευτος.
0: Και με το καλοκαίρι του.
1: Τα είπε όλα με αυτό το τραγούδι.
0: Ακριβώς. Το λέω πάντα. Προσέξτε τους στίχους. Έχουν βαθύ νόημα. Τώρα, Άκη, είδες τον τελικό χθες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου?
1: Φυσικά. Φυσικά τον είδα για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί έτσι και αλλιώς είμαστε του αθλητικού, λόγω του ΠΑΟΚ 24.
0: Για πες μου λοιπόν, τι είδες, τι κατάλαβες, ποια αξιολόγηση έκανες? Εγώ έκανα και μια ανάρτηση χθες το βράδυ, είπα και στην εισαγωγή μου σήμερα μερικά πράγματα, γιατί ναι, και εγώ παρακολουθώ τον αθλητισμό, μου αρέσει, και ειδικότερα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
1: Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε την Τρίτη και όχι χθες. Δηλαδή ο ημιτελικός Γαλλία-Ισπανία ήταν ουσιαστικά ένας πρόωρος τελικός. Αυτές ήταν.
0: Αχ, τον ίδιο πόνο έχεις και με εμένα, και εγώ ήθελα αυτό το τελικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν έτσι διασταυρός, όμως δεν μπορούσε να γίνει, οπότε το ξέραμε. Ότι μία εκ των Αγγλίας και Ισπανίας.
0: Τώρα λένε ότι, ο δικός χάρτης της, να το πούμε έτσι, της Αργεντινής ήταν πανεύκολος. Το μόνο δύσκολο αγώνα που έδωσε ήταν που απέκλεισε την Αγγλία αυτή. Αυτός ήταν ο μόνος δύσκολος αγώνας. Μέχρι τότε ήταν εύκολο. Ναι, μέχρι τότε όμως ήταν ευκολάκι. Και με σαραντάρια που έχουν εκεί, καταλαβαίνεις τι γλώσσα έβγαλαν οι άλλες ομάδες για να φτάσουν εκεί. Και ειδικά η Ισπανία είχε το πιο δύσκολο δρόμο.
1: Επειδή πλέον τώρα η ανάλυση των ομάδων έχει περάσει άλλα επίπεδα, και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τους αναλυτές που είναι άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, ξέραμε από την αρχή και στοιχηματικά και ποδοσφαιρικά ότι τα μεγάλα φαβορή είναι 5. Με σειρά στα λέω η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Ακριβώς με τη σειρά που σου τι λέω. Η Βραζιλία αποδείχθηκε η απογοήτευση, διότι ούτε στη φάση των ομίλων, που όλοι δικαιούνται να μην κάνουν καλά παιχνίδια, έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Και φυσικά στο πρώτο σοβαρό παιχνίδι στις διασταυρώσεις αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε από την ομάδα, από την Νορβηγία του Χάλαντ.
0: Η οποία ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.
1: Α, ναι. Αυτή βρέθηκε εκτός. Οι άλλες τέσσερις, λίγο πολύ, επειδή απονεμήθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, πήραν αυτό που δικαιούντουσαν. Η Γαλλία αντιμετώπισε λίγο νωρίτερα το μεγάλο αντίπαλό της και δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έκανε νωρίτερα τα καλά της τα παιχνίδια, δηλαδή, και εκεί στο μεγάλο ντέρμπι που έπαιζε ρόλο και ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα των παιχτών και οι τακτικές ήταν ανύπαρκτοι, άρα πέρασε η Ισπανία. Από εκεί και πέρα η Αργεντινή με την Αγγλία συγκρούστηκαν, κατ' εμέ πολύ καλύτερη ομάδα είναι η Αγγλία, αλλά εκεί ξυπνήσανε όλα τα φαντάσματα της Αγγλίας και η κακή νοοτροπία που έχει, που είναι μια πίεση, μια ολόκληρη χώρα.
0: Μια ανασφάλεια και μια φοβία. Ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης
1: κουβαλάει. Αδείξαν τον εαυτό τους δηλαδή οι Άγγλοι και δεν βρέθηκαν στον τελικό. Αυτό έκανε λίγο ευκολότερο το έργο της Ισπανίας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία και την Αγγλία θα την απέκλειε αν αυτή περνούσε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω τώρα είναι, για να κλείσουμε να μπούμε λίγο και στα πολιτικά, όλοι αναγνωρίζουν πια ότι υπάρχει το μοντέλο, το σύστημα Ισπανίας εδώ και 20 χρόνια, και η προηγούμενη γενιά και η σημερινή, το οποίο περίπου είναι σαν αυτό που ξέραμε παλιά για τη Γερμανία, που έλεγαν το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που το παίζουν 11 από εδώ, 11 από εκεί και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Νομίζω ότι τώρα αυτό ισχύει για την Ισπανία. Ξέρεις ότι στο τέλος θα κερδίσει η Ισπανία, εκτός μεγάλου απρόπτου. Κάπως έτσι θα μιλάμε, είμαι βέβαιος, και εσείς που ασχολείστε πιο, θα έλεγα, περισσότερο με τα αθλητικά, πολύ σύντομα θα το πείτε ότι πλέον είναι ένα άθλημα το οποίο παίζουν 2-11 από τον Νίκα από εκεί και κερδίζει στο τέλος η Ισπανία. Θα αντικαταστήσει τη Γερμανία δηλαδή.
1: Ξέρεις, επειδή έχει και την πολιτική του διάσταση, πως λέει ο Αλμπερ Καμί, ότι ό,τι έχω μάθει στη ζωή μου για την ηθική το έχω μάθει από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης της κοινωνίας και γενικά ο αθλητισμός. Λοιπόν, μην το διαχωρίζεις από το κομμάτι το πολιτικό. Η Ισπανία έχει κάνει μια μεγάλη αλλαγή και κοινωνική και οικονομική, στέκει καλύτερα στα πόδια της οικονομικά, έτσι.
0: Εντάξει, η Γερμανία δεν είναι όμως.
1: Είναι σίγουρα,
0: πολύπλοκα, αλλά, και πιο σύνθετα
1: αλλά,
0: τα πράγματα.
1: Αλλά επειδή δεν μπορεί για εμάς τους Έλληνες το παράδειγμα να είναι η Γερμανία.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ούτε αυτή τη βιομηχανία έχουμε, ούτε αυτή την παράδοση έχουμε.
0: Πάντως η Ισπανία, για να συνηγορήσω σε αυτό που λες, και στο ποδόσφαιρο, και άντρες και γυναίκες, σε μικρότερες ηλικίες, σε όλο τον μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα, τα τελευταία 20 χρόνια είναι πάντα, αν όχι πρώτοι, στους πρώτους. Και αυτό κάτι δείχνει όσον αφορά μια νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί και έναν τρόπο δουλειάς στην Ισπανία που δεν τον έχουμε εμείς, βεβαίως.
1: Και για μένα και κάτι ακόμα, ότι όταν είσαι μια πόλη, μια χώρα πολλών εκατομμυρίων και όχι των 11 εκατομμυρίων που είμαστε εμείς, είσαι των 50, των 60, των 70 εκατομμυρίων, έτσι, μπορείς ευκολότερα όταν διορθώσεις κάτι να φανεί και αποτέλεσμα.
0: Τώρα,
1: γιατί το ποδόσφαιρο είναι χρήματα.
0: Τώρα είπες κάτι, το οποίο το παρατήρησα σαν και από την, και από τη μέση περίπου του Μουντιάλ, ότι οι χώρες που έχουν μεγάλο πληθυσμό, όχι πολύ μεγάλο, μεγάλο όμως πληθυσμό, ναι, το βάθος που είπες και εσύ, είναι οι χώρες που κυριαρχούν. Τις είπες κιόλας, τις ονομάτισες.
1: Ναι.
0: Τις 5-6. Από εκεί και πέρα, οι μεσαίες και οι μικρότερες χώρες, όπως είναι η δική μας. Καλά, η δική μας είναι μια ειδική περίπτωση, το αφήνω στην άκρη. Δεν έχουμε καμιά σχέση με καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι άλλες μικρές και μεσαίες όμως φτάνουν μέχρι ένα σημείο που παραπάνω δεν μπορούν να πάνε. Έχουν καλούς παίκτες, καλές εθνικές, αλλά δεν έχουν καλά εθνικά πρωταθλήματα εδώ και καιρό. Παλιά η Ολλανδία που είχε και καλές ομάδες, είχε και διακρίσεις, Φέγενορντ, Άγιαξ, Αϊντχόβεν κλπ. Τώρα δεν έχει καλό εσωτερικό πρωτάθλημα, αλλά έχουν όλοι αυτοί καλούς παίκτες που παίζουν βέβαια σε άλλες χώρες. Αυτά όλα πραγματικά πρέπει να αναλυθούν και εσείς τώρα που είστε στο ηγετικό, ας το πούμε έτσι, σύστημα του νέου κόμματος της Ελληνικής Συμπάταξης Αριστεράς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι πρέπει να τα δείτε και να τα αναλύσετε όλα αυτά. Άλλωστε έχετε και έναν πρόεδρο ο οποίος είναι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, είναι και αυτός μπαλαδόφατσα, αν και στο βιβλίο του διαβάζω ότι, δηλαδή στην Ιθάκη, ότι έπαιζε βόλεϊ. Αυτό δεν το γνώριζα και το διάβασα.
0: Βόλεϊ
1: πραγματικά...
0: για τα σωματομετρικά τρικά του Μπασαδόρος πρέπει να ήταν και σε χαμηλή κατηγορία.
1: Ακριβώς. Αλλά έχει μια σημασία, γιατί ήταν αστόπεδο μεγαλωμένο εκεί στους Αμπελόκηπους, οπότε ας πούμε ήταν από τα αθλήματα το βόλεϊ που έτσι γοητεύει.
0: Ήταν και σε μια καλή εποχή που ο Παναθηναϊκός στον τάφο του Ινδού είχε καλή ομάδα.
1: Έτσι. Είναι και Παναθηναϊκά.
0: Και χωρίς να έχει τους ξένους που έχει τώρα, γιατί και τώρα έχει καλή ομάδα, αλλά τώρα η μισή και πλέον είναι ξένη. Όπως όλοι σε όλες τις ομάδες που διακρίνονται, η μισή και πλέον είναι ξένη. Καλά, στο μπάσκετ είναι σχεδόν όλοι ξένοι, οι βασικές πεντάδες είναι ξένοι. Άλλο θέμα αυτό. Τώρα πάμε τώρα σε εσάς.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Τι κάνετε τώρα εσείς, τι θέλετε να κάνετε με την Ελλάδα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αφού βεβαίως παρακολούθησε την πολυδιάσπαση του κόμματος που σε μεγάλο βαθμό συγκρότησε αυτός και το έφτιαξε κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, σε 6-7 διασπάσεις. Στο τέλος αναγκάστηκε και παραιτήθηκε και έφυγε και αυτός για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Σας κατηγορούν όμως και τον κατηγορούν τον Τσίπρα ότι διέλυσε το κόμμα του. Πόσο αλήθεια έχει αυτό, το διέλυσε το κόμμα του ή είχε διαλυθεί, γιατί ακριβώς το γενετικό του υλικό είχε μέσα και τη διάλυσή του?
1: Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας η αιτία που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν εννοείς ότι το 2023 μετά τη διπλή ήττα δεν έπρεπε να φύγει.
0: Σας κατηγορούν από όλα τα κόμματα, τα μίντια και φυσικά οι ηγεσίες των 6 κομμάτων που προέκυψαν τη διάσπαση.
1: Οι αντίπαλοι κάτι θα πρέπει.
0: Εγώ έχω ανάγνωση τι έχει συμβεί, την έχω γράψει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άρα λοιπόν σε όλα τα οποία προσάπτει η ελληνική πολιτική σκηνή στο Τσίπρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, ας προσθέσουμε και αυτό, γιατί του προσάπτει μέχρι και τη χρεοκοπία του Τρικούπη. Okay. Ακούμε.
0: Καλά, αυτά τα είχε χρεωθεί και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Τσίπρα το Πασόκ, όπως θυμάσαι. Όχι, τι είχε χρεωθεί και τη χρεοκοπία του Τρικούπη.
1: Ναι, αλλά
0: τώρα γίνεται μεταβίβαση ευθυνών.
1: Και το ότι ο Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, διότι αυτή τη στιγμή τα εγκλήματα που γίνανε τα τελευταία 3 χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιανόητα. Αποφεύγω να τα σχολιάσω. Ξέρω ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν ο Τσίπρας δεν έφευγε το 2023. Επίσης εντελώς διαφορετικά αν εκλέγονταν η Έφη Αξιόγλου, την οποία στήριξα εγώ στις ισοκομματικές εκλογές, δεν συνέβη αυτό, εκλέχθηκε ο Κασελάκης. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν ο Στέφανος Κασελάκης δεν μπάθαινε Μητσοτάκη στην τοποθεσία Αθήνα και του έβγαινε αυτός ο τρόπος διαχείρισης του κόμματος όσο το είχε και δεν οδηγούσε στην παρέτηση και στην αποχώρηση δεκάδες αξιολογότατα στελέχη. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν και μετά την εκπαραθύρωση του Κασελάκη, που ούτε και αυτό μου άρεσε. Δεν μου άρεσε αισθητικά και δεν μου άρεσε σαν πολίτη, όχι σαν ας πούμε ένα στέλεχος κόμματος, το πώς έγινε αυτό, αλλά και εκείνο το μετράμε και υπήρξε μια διάδοχη κατάσταση με τον Στέφανο Κασελάκη σχεδόν ηρωποιημένο, έχοντας φύγει από το παράθυρο στο συνέδριο του Μπουζουξίδικου, και φτάσαμε στο σημείο τώρα, ενώ έχει ουσιαστικά διαιρεθεί και η Νέα Αριστερά, να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σημείο που είναι, να φεύγουν συνεχώς τα στελέχη και να έχει επιλεχτεί αυτός ο τρόπος τώρα συνέχισης του κόμματος με την κυρία Δούρου επικεφαλής. Διαδικασίες γίνανε και ανέλαβε μια ευθύνη και μακάρι να τα πάει και μια χαρά η γυναίκα, που είναι πολύ σοβαρή πολιτικός. Και τώρα γυρίζουμε πίσω, αφού σου έκανα αυτή την περιγραφή των τελευταίων
0: τριών μου έβαλες,
1: να πούμε ότι ο Τσίπρας τα έκανε αυτά.
0: Πρόσεξε τώρα, Άκη.
1: Και όλα αυτά.
0: Έβαλες έξι αν δεν είχαν συμβεί,
1: φυσικά
0: δεν θα είχε διαλυθεί. Έξι αν. Εάν δεν είχε προκύψει, εγώ θα σου βάλω ένα, η χρεοκοπία της χώρας, δεν θα υπήρχε Τσίπρας πρωθυπουργός και ούτε μελλοντικός ηγέτης, να το πω έτσι, της αντιπολίτευσης, και πιθανότητα πρωθυπουργός. Ένα εάν λοιπόν δημιούργησε, το οποίο όμως δεν ήταν εάν, έγινε πραγματικότητα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να γίνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ενιαίο μεγάλο κόμμα και να κυβερνήσει τη χώρα, και στο τέλος να κλείσει έναν κύκλο με αυτά τα έξι εάν που είπες, γιατί πίσω από κάθε από αυτά τα εάν υπάρχει και ένα κόμμα πια. Έτσι.
1: Και
0: θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αν ο Τσίπρας δεν παραιτιότανε, θα κατέρεε και θα θαυόταν πολιτικά μαζί με το σχήμα, το κέλυφο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θα συμφωνήσω μαζί σου, έτσι, αυτό είναι πάντα θέση μου αρχής, τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τη χώρα και την κοινωνία. Λοιπόν, η κοινωνία, το κομμάτι δηλαδή που είχε ψηφίσει το 23 το ΣΥΡΙΖΑ, έστω πιστεύοντας ότι είναι ένα ανάχωμα σε μια πολιτική, έχοντας κάποιες ελπίδες ακόμα στον Τσίπρα, όταν ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα, πήγε πάλι στον Τσίπρα. Γιατί πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να ξανακάνει κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε ένα άδειο κέλυφος, απλώς έγινε μια κακή διαχείριση της αποχώρησης των βουλευτών, λόγω και του εμπάρκου που έβαλε σε ενεργεία βουλευτές ο Τσίπρας, ο οποίος ήθελε να δείξει στο καινούργιο αφήγημα ότι ξεκινά από το απόλυτο μηδέν, αλλά είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστεί και θα πρέπει, και νομίζω και καλά θα κάνει, υπάρχουν αρκετά αξιόλογα στελέχη, να ενσωματώσει και κάποια από αυτά τα στελέχη. Όμως θα σε ρωτήσω, Ρασάκη, πηγαίνοντας, γιατί Ρασάκη μου, προς τις εκλογές, θα έχει έξι πιστόλια απέναντί του, τα βλέπεις ήδη. Έξι δηλαδή συντρόφους του, τα έξι κόμματα που θα διεκδικούν έτσι μερίδιο στον ήλιο να μπουν στη Βουλή, Βαρουφάκης, Ζωή, δεν ξέρω αν θα ξανάρθει ο Λαφαζάνης, Κασελάκης, ο Σακελαρή, είναι αριστερά, και φυσικά Πολάκης Δούρου, για την οποία ευχήθηκες να πάει καλά. Αν πάει καλά η Δούρου, δεν θα πάει καλά ο Τσίπρας. Το ξέρεις,
1: να πάει
0: αυτό
1: καλά, εννοώ.
0: Απλώς από ευγένεια το λες.
1: Του κόμματος, όχι. Ξέρεις κάτι, να πάει καλά τώρα και στη διαχείριση του κόμματος, διότι δεν είναι ότι υπάρχει.
0: Μην τη το πάρει ο Πολάκης, αυτή είναι η ευχή.
1: Και εν πάση περιπτώσει, OK, προχωράνε. Αυτά έχουν μια δυναμική και αλλάζουν εβδομάδα με τη βδομάδα. Με αυτή την έννοια το είναι.
0: Λοιπόν, κατά την εκτίμησή μου, δεν έχει καμιά δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κέλυφος, διότι δεν έχει καμία αναφορά μέσα στην κοινωνία. Είναι ένα άθροισμα στελεχών και παλιών και νεότερων που δεν βλέπουν, είτε από δογματισμό αν θέλεις, είτε γιατί δεν βλέπουν καριέρα πολιτική αλλού, ελπίζουν ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, να πάρει ένα 3%, να βγάλει 20 βουλευτές και να βγουν και αυτοί οι βουλευτές. Αυτό είναι. Αν προσέξει έναν τα στελέχη, θα δεις και την κατανομή τους, την καταγωγή τους και την προοπτική τους. Το κλείνουμε όμως αυτό και θέλω να σου πω εγώ, πρώτον, πώς θα αντέξει ο Τσίπρας έξι τέτοιους απέναντι που ο Μητσοτάκης θα τους δώσει επικοινωνιακό χώρο, φαίνεται ήδη. Αρχίζει και τους δίνει, ειδικά τον Κασελάκη, απέναντί τους, και θα πηγαίνει για να πετύχει και τη μεγάλη ανατροπή. Με πώς θα τα διαχειριστεί όλα αυτά, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καν ζήτημα, γιατί στην παρούσα φάση την Ελλάς δεν την ενδιαφέρει ο υπόλοιπος προοδευτικός χώρος. Την ενδιαφέρει καταρχάς η ολοκλήρωση
0: τα σχήματα του
1: προγράμματος.
0: Τα σχήματα του προοδευτικού χώρου δεν την ενδιαφέρουν.
1: Δεν ενδιαφέρουν τα σχήματα αυτά. Μακάρι αυτό να ήταν το πρόβλημα. Δεν είναι όμως αυτό. Και αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις ξεχωριστά σε καθέναν από τους εκπροσώπους αυτών των κομμάτων.
0: Την κάνω σε όλους.
1: Ναι, ότι δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημά σας στην παρούσα φάση είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Βεβαίως, γιατί αυτός μας εξαπάτησε και συνεχίζει να εξαπατά την κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να καταδικαστεί, αφού τα ξέρεις τι λένε.
1: Αυτό είναι λαϊκισμός όμως. Γιατί είναι μετατόπιση από το κομμάτι των ιδεών και το κομμάτι της ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης στο θυμικό, στο συναίσθημα, στο παρελθόν, το οποίο ο καθένας το έχει ερμηνεύσει όπως θέλει.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί μπορεί να έχει στοιχεία αυτοκριτικής στην Ιθάκη ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ποτέ δεν ανέλησε το φαινόμενο της εκτόξευσής του στην κορυφή και στη διακυβέρνηση της χώρας. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες έκτισε εκείνη την μεγάλη συμμαχία, την εκλογική, η οποία όταν διαψεύστηκε από τις επιλογές στη συνέχεια και από τα γεγονότα και όταν έφυγε ο μεγάλος θυμός και η αγανάκτηση, έλειψαν και οι προϋποθέσεις της συνοχής και άρχισε το φιλορόημα, οι διασπάσεις βεβαίως, από το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο και μετά.
1: Για να απαντήσω πάντως στην ερώτησή σου, θα σου πω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς με το ότι αυτά τα έξι διαφορετικά κόμματα που λες, που ουσιαστικά...
0: Τα αφήνω αυτά τα κόμματα, εγώ μιλάω και για το μέλλον. Ότι αυτό είναι και ένα βάρος που θα το κουβαλάει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν θα μπορέσει, όσο και αν θέλει να φύγει μπροστά, εγώ το καταλαβαίνω, δεν θέλει να γυρνάει πίσω, κανένα κόμμα θέλει να γυρνάει πίσω, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να τα θυμίζει, το Πασόκ προσπαθεί να το τα θυμίζει και όλοι οι άλλοι προσπαθούν να τα θυμίζουν, όπως και το κάθε κόμμα και ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να θυμίσει τα κακά και τα ανάποδα του καθένα στο παρελθόν. Έρχομαι στο παρόν όμως. Ο κ. Τσίπρας είπε σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, εννοείς δημοσκοπήσεις, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι θα έχετε την πρωτιά και μάλιστα αυτοδύναμη, έχετε την ίδια άποψη με τον Ανδρουλάκη για το δικό του κόμμα και εσείς?
1: Αισιοδοξία υπάρχει, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό πάντα. Πεθαίνει τελευταία.
1: Απαραίτητο στατικό.
0: Αρκεί να πατάει και λίγο στην πραγματικότητα. Και λίγο στην πραγματικότητα.
1: Πατώντας την πραγματικότητα, ξέρουμε μεταξύ μας ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει σχωρήσει τόσο βαθιά μέσα σε συγκεκριμένα κομμάτια.
0: Ο Μητσοτάκης λέει, Άκη μου,
1: πρέπει να,
0: αποκτήσετε πιο καθαρό και συγκεκριμένο λόγο. Και ο Μητσοτάκης λέει, δύσκολο να έχω αυτοδυναμία, θα την πετύχω. Και ο Ανδρουλάκης λέει, δύσκολο θα το πετύχω.
1: Καλά.
0: Μην απαντάτε με αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι, μην με μαλώνεις τώρα σε αυτό.
0: Δεν σε μαλώνω, βρε. Μα λέω για όλους.
1: Εγώ σου είπα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι είναι δύσκολο εγχείρημα η πρωτιά με το καλημέρα και δεν ξέρουμε ακόμα πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί αλλιώς θα σου μιλήσω αν οι εκλογές προκηρυχτούν σε ένα μήνα από τώρα ή στη ΔΕΘ και γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αλλιώς θα σου μιλήσω με την προοπτική ότι οι εκλογές, όπως λέει και ξαναλέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Χρόνος υπάρχει. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε δεσμευτεί ότι το αργότερο μέσα στη ΔΕΘ, σε εκείνες δηλαδή τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της Ελλάς. Οι αιχμές μας υπάρχουν. Η προσπάθειά μας να εισχωρήσουμε και σε άλλα κοινά που δεν τα πήραμε με το καλημέρα. Με το καλημέρα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπικά, αλλά συμφωνώ με την ανάλυση σου ότι επί της ουσίας πήραμε αυτό το κοινό που και το 2023 ακόμα είχε ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα παρά τον πόλεμο, τον ανηλεή που δεχόταν τότε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα πώς πείθεις αρκετούς επιφυλακτικούς, που και τώρα και οι ακροάτριές μας και οι ακροατές μας που μας ακούνε πιθανόν να ανήκουν σε αυτές τις ομάδες ψηφοφόρων. Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Ο κόσμος θέλει να τον πείσεις ότι αυτά τα πράγματα, τα απλά που λες για την ακρίβεια, για την υγεία, για την παιδεία, για τους μισθούς, ότι θα τα κάνεις πράγμα.
0: Ο κόσμος δεν είναι απλώς επιφυλακτικός, είναι απογοητευμένος και θυμωμένος με τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Και ιδιαίτερα οι νεότερες, λέω, με τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές.
1: Εμένα όταν μου το λένε αυτό όμως, ότι εγώ είμαι θυμωμένος, απαντώ έτσι, ότι ο θυμός πρέπει να εξελιχθεί σε κάτι δημιουργικό.
0: Ακριβώς τα ίδια λέω και εγώ.
1: Να κρίνεις.
0: Εκείνος σου λέει όμως, εγώ Έτσι, δεν έχω να πληρώσω το νίκη μου. Δεν έχω το ένα, δεν έχω το
1: άλλο.
0: Και φταίει και εσύ γι' αυτό. Δεν φταίει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Εφόσον τόσο μεγάλο κομμάτι του κόσμου είναι θυμωμένο, πρέπει να κάτσει και να αναλογιστεί ποιος είναι πιο ειλικρινής, ποιος είναι πιο πιστικός, ποιος αυτή τη στιγμή έχει τα εχέγγυα να αλλάξει κάτι έστω μικρό στην καθημερινότητά του, και ας πράξει ανάλογος. Διότι θυμός είναι να πάει και κάποιος να ψηφίσει.
0: Μακάρι να το κάνει αυτό. Μακάρι να το κάνει αυτό, αλλά μέσα στην πίεση που ζει και στα προβλήματα, ποτέ δεν θα καθίσει.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Αυτό είναι η ευθύνη των ηγεσιών, των κομμάτων και των στελεχών.
1: Όχι μόνο των ηγεσιών, κυρίως των στελεχών.
0: Έτσι.
1: Οι ηγέτες δίνουν τον τόνο, αλλά εμείς τα στελέχη πρέπει να ξαναβγούμε στην κοινωνία.
0: Και πρέπει εσείς τα στελέχη, όταν έξω είναι νύχτα, έτσι, να μην λέτε ότι είναι μέρα, γιατί το Πασόκ αυτά λέει ουσιαστικά, όταν λέει τώρα είναι τρίτο κόμμα και θα βγει πάλι πρώτο και θα κυβερνήσει. Γιατί όταν του λες ένα τέτοιο μεγάλο, ας το πω έτσι, μια τέτοια μια αλήθεια μεγάλη, τότε δεν θα σε πιστέψει και στα σωστά που θα πεις παρακάτω. Άρα αισιοδοξία χρειάζεται, αλλά πρέπει να είναι μια προσγειωμένη αισιοδοξία. Και να ολοκληρώσουμε τώρα, αγαπητέ Άκη, λίγο τη συζήτησή μας. Ξευχαριστώ που είσαι μαζί. Τι περιμένουμε από τον Τσίπρα και το κόμμα σας στην έκθεση, όπου ήδη είπες και είναι γνωστό ότι εκεί θα παρουσιάσει και το βασικό του, ας το πω, κυβερνητικό του πρόγραμμα. Τι περιμένουμε, τι προεργασίες, γιατί και τώρα είσαι και εσύ ένας τέλεχος που συμμετέχει σε αυτές τις διεργασίες, τι περίπου μπορούμε να περιμένουμε?
1: Αυτή τη στιγμή κατά γράμμα ακολουθείται ένας σχεδιασμός που έχει γίνει ακόμα από την ανακήρυξη του κόμματος, την επίσημη στα τέλη του Μάη, και πηγαίνουμε όπως ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει. Δηλαδή, εκτός από το Εθνικό Συμβούλιο, που είναι ένα όργανο το οποίο καλείται και αυτό να συναποφασίσει πολλές από τις επόμενες δράσεις, ανακοινώθηκε σήμερα και αυτό που εγώ χαρακτηρίζω πολιτική γραμματεία, πολιτικό γραφείο, ένα συντονιστικό που είναι οργανωτικό στη βάση του. Ένα όργανο 75 ανθρώπων που ουσιαστικά θα προσπαθήσει να κάνει ένα καλύτερο συντονισμό των επόμενων κινήσεων και σε επίπεδο εκδηλώσεων και σε επίπεδο ολοκλήρωση του προγράμματος, έτσι, και δράσεις από το Σεπτέμβριο και μετά, ουσιαστικά μέσω και του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο πάρα πολλά, πολύ φωτεινά μυαλά, Γιάννη, και αλήθεια το λέω με θαυμασμό, συνομιλώ μαζί τους στους τομείς που έχω χρεωθεί κι εγώ και με αφορούν περισσότερο, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στην συγγραφή αυτού που λέμε πρόγραμμα της Ελλάς. Όλα θα είναι έτοιμα γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου για να έχουμε και το χρόνο να το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος κατά γράμμα τι θα κάνουμε εμείς αν γίνουμε κυβέρνηση, και επί της ουσίας να είναι και η δική μας αυτοδέσμευση, ότι αυτά σκέπτε τα μάνεν θα υπάρχουν και μπορείτε και να τα συγκρίνετε και με άλλα κόμματα κλπ. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι λόγω της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί και που φαίνεται και δημοσκοπικά και που φαίνεται και από τις εκδηλώσεις που γίνονται, και ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκεί παρόν και μιλάει ένας προς έναν με όλους τους πολίτες. Υπάρχει μια εισρωή στελεχών, ανθρώπων που πείθονται και συμμετέχουν είτε αυτοβούλως είτε αποδέχονται προτάσεις να αναλάβουν τομείς. Έχουμε αυτό το, ας πούμε, ευχάριστο μπελά να μας απασχολεί το πώς θα χωρέσουν όλοι και θα αξιοποιηθούν όλοι. Είναι θετική αυτή τη στιγμή η συγκυρία για την Ελλάδα.
0: Σκέψω ότι θα σας έρθει και το κύμα των σημερινών βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλάβουν και κάποιες θέσεις πιο διακριτές, γιατί είναι και, έχουν και επιρροή στον κόσμο, αλλά έχουν και πλέον και εμπειρία.
1: Τώρα είναι κάτρον. Τώρα μιλάμε, Γιάννη, για αξιολογότατα στελέχη, τα οποία εγγράφονται στο myelas.gr, δηλώνουν τομείς και πλέον τώρα επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία και αρχίζουμε και ερχόμαστε σε επαφή. Ή τους καλούμε σε εκδηλώσεις και ανταποκρίνονται, κάνουμε θεματικές εκδηλώσεις, μιλάνε οι τομεάρχες.
0: Τώρα εσείς είχατε κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη στη θεματική εκδήλωση που κάνατε. Αλλά γενικά οι συγκεντρώσεις και του Τσίπρα όμως δεν έχουν κόσμο.
1: Αυτό είναι ένα...
0: Εσείς πώς τα καταφέρατε? Είδα ότι είχατε κόσμο εδώ.
1: Εννοείς την περασμένη Τρίτη.
0: Ναι, ναι, στη θεματική που κάνατε.
1: Ναι, η ταράτσα του Σόουλ στην εκδήλωση για τον πολιτισμό ήταν πραγματικά γεμάτη, ήταν μια ευχάριστη εκπλήξη και εμάς. Είδαμε και κόσμο που δεν ήταν κομματικό κοινό, ήταν κόσμος του πολιτισμού απλά που ήρθε να ακούσει. Βγήκαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο ανταποκρίθηκε ο κόσμος στο κάλεσμά μας. Γιατί θεωρώ ότι έχει μια δυναμική η Ελλάς, και επειδή είναι και ένα, ας πούμε, ερωτηματικό, έχει μια γοητεία, πάμε να ακούσουμε. Οπότε ανταποκρινόμαστε κι εμείς, προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε. Όσο πιο καθαρά γίνεται, Σίγουρα ξέρω, σε θεωρητικό επίπεδο είναι. Και ένας άλλος φίλος σχολίασε χθες και λέει «Απολόγια χορτάσαμε». Το αντιλαμβάνομαι. Απλά από εμάς, επειδή δεν κυβερνάμε αυτή τη στιγμή, λόγια θα ακούσουμε και τα λόγια είναι δεσμεύσεις ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Λέω λοιπόν στην ερώτησή σου, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάς, ότι το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο το πρόγραμμά του και μετά μπαίνουμε σε μια ιστορία όπου θα υπάρχουν συντονιστικά όργανα αναπεριοχή, άτυπα και χωρίς να έχουν ψηφιστεί, έτσι, διορισμένα από αυτά τα όργανα που λέμε τώρα. Δηλαδή την Πολιτική Γραμματεία και το Εθνικό Συμβούλιο, που θα αναλάβουν ουσιαστικά το σχεδιασμό, θα πρέπει να γίνουν γραφεία, τα οποία γραφεία τώρα, αν προκηρυχθούν εκλογές, θα είναι και εκλογικά κέντρα, μπαίνουμε αμέσως δυναμικά. Και ουσιαστικά θα γίνουν και άλλες αρκετές εκδηλώσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να έρθει, ίσως λίγο διστακτικά στην αρχή ο απλός κόσμος, να ακούσει, να ρωτήσει αυτό εδώ, αυτή η τακτική της άμεσης επαφής του κόσμου και με τα ηγετικά στελέχη, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα βασικά ηγετικά πιο προβεβλημένα στελέχη. Αλλά και το γεγονός ότι καλούμε ανθρώπους που στο αντικείμενό τους είναι γνώστες και αυτοί ανταποκρίνονται και έρχονται να μιλήσουν, χωρίς να είναι ίδιοι κομματικά στελέχη, λέγοντας απλά την άποψή τους σε διάφορα θέματα. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για το ζήτημα του πολιτισμού, για το ζήτημα του αθλητισμού. Σου λέω τώρα εκδηλώσεις.
0: Τώρα για τον αθλητισμό, επειδή ακριβώς έχεις και γνώση και εμπειρία, και επειδή τα παρακολουθώ και εγώ σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, ο Μητσοτάκης εχθές είπε, επισκεπτόμενος εκεί την ανακατασκευή του Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι είναι η περίοδος, λέει, που γίνονται τα μεγαλύτερα έργα, τα αθλητικά κλπ. Τα σχολίασε ήδη στην αρχή με τόσο χρήμα την εποχή αυτή, ειδικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν γίνονται και κάποια έργα. Απλώς δεν βλέπουμε κανένα έργο όμως στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά που είχαν έχουν καταρρεύσει. Και θέλω να σε ρωτήσω, το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη θα γίνει, γιατί στην Αθήνα από ό,τι βλέπω όλα τα γήπεδα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, οι ομάδες αποκτούν και με την κρατική υποστήριξη και με δημόσιο χρήμα. Εδώ θα γίνουν, πού θα γίνουν και με τι χρηματοδότηση. Ποια είναι η θέση σας, έχετε διαμορφώσει.
1: Το γήπεδο του Άρη δεν είναι ακόμα σε κάποιο σημείο που να.
0: Γιατί είναι. Μα πρέπει να είναι. Το Μητσοτάκης το... Θυμάστε, το είχε ανακοινώσει ο Μητσοτάκης το 2000, πότε ήταν στην αρχή, και είχε πει ότι θα γίνει με τη διπλή ανάπλαση τύπου Παναθηναϊκού. Και μετά το ξέχασαν. Πάνε οι εκλογές, το ξέχασαν. Πρέπει να γίνει όμως αυτό. Τα γήπεδα πρέπει να βγουν από τον αστικό ιστό. Και εσείς, επειδή έχετε και την οικολογία μέσα.
1: Μα δεν πρόκειται. Και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαίρου, θα γίνει στον ίδιο χώρο. Θα γίνει ανακατασκευή.
0: Αυτή είναι η θέση σας.
1: Θέση μας δεν μπορεί να έχουμε εμείς θέση σε αυτό.
0: Δεν πρέπει να έχετε θέση αν θα γίνει το γήπεδο μέσα ή έξω. Μα γελάζε, θα έχει κόμμα είστε.
1: Μπερδευόμαστε τώρα εδώ. Αυτό είναι μια δρομολογημένη ιστορία από τα προηγούμενα.
0: Εσείς τη δρομολογήσατε, σαν ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Εσείς τη δρομολογήσατε. Το ειδικό χωρικό του γηπέδου του ΠΑΟΚ το κάνατε εσείς με το Φάμελο, αναπληρωτή υπουργό, όπως λοιπόν, και τις έκθεσεις, όπως και τη Μαρίνα Καλαμαριάς.
1: Εγώ σου λέω το εξής, ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι δρομολογημένο, έχουν γίνει και τα προσχέδια, ξεκινάει η ανακατασκευή. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά που ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Καλά που δεν ξεκίνησε δηλαδή και το καταστροφικό Real Estate στην έκθεση, με βάση το ειδικό χωρικό που έφτιαξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε σαν τρελός ο Μητσοτάκης.
1: Έχουμε δώσει κοινούς.
0: Βεβαίως, αλλά και αυτό είχε ξεκινήσει, είχε δρομολογηθεί 13 χρόνια και με την πίεση.
1: Εκείνο ήταν ανταποκρίνοντας τις τότε ανάγκες, οι οποίες έχουν αλλάξει.
0: Ενώ για το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην πιο πυκνοδομημένη περιοχή και στη Θεσσαλονίκη θα κάνει ο ΠΑΟΚ γήπεδο και θα τα πληρώσει ο ΠΑΟΚ τα χρήματα, ο επενδυτής του. Ενώ στην Αθήνα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με χρήματα του κράτους κάνουν γήπεδα.
1: Μακάρι να έρθει τώρα μια πρόταση είτε από τον Άρη είτε
0: από εσάς. Πρέπει να έρθει πρόταση.
1: Όχι, να έρθει μια πρόταση από αυτούς τι ζητάνε, αν ζητάνε κάτι σε γη, αν ζητάνε κάτι σε οικονομική ενίσχυση. Και φυσικά θα το διεκδικήσουμε από κοινού με τις ομάδες και προσπαθήσουμε να το πετύχουμε, αν είναι κάτι ρεαλιστικό. Αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι δρομολογημένο. Άρα πώς θα πάρουμε θέση εμείς για κάτι που δεν το έχει ζητήσει
0: καλά
1: η ίδια η ομάδα ακόμα.
0: Σα αφήνω τώρα. Καλοκαίρι είναι το Σεπτέμβριο, θα σε ζωρίσω πιο πολύ. Λοιπόν, σε αφήνω.
1: Εντάξει.
0: Καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου,
1: θα τα ξαναπούμε ανά πάσα στιγμή.
0: Γεια σου,
1: Άκη. Γεια χαρά. Γεια.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας, πήγαμε Αθήνα από Θεσσαλονίκη και από το κόμμα του Τσίπρα την Ελλάς και τον κύριο Σακισλόγλου, πάμε τώρα στον αγαπητό φίλο, τον δημοσιογράφο, τον Αλφόνσο Βιτάλη, τον οποίο το βλέπουμε συχνά πυκνά βέβαια και στις τηλεοράσεις, αφού συνεργάζεται και εργάζεται μάλλον και στην ΕΡΤ, αλλά και τον διαβάζουμε. Αλφόνσο, κύριε Βιτάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μαντριώτη, καλό μεσημέρι αγαπητέ Γιάννη και καλή αντοχή με τη ζέστη, γιατί εδώ έχουμε αρχίσει και...
0: Και εδώ και εδώ πια χτυπάμε σαραντάρια και στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, εντάξει, είμαστε λίγο πιο κάτω, εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες μου λίγο τώρα ρε Αλφόνσου, εσύ που είσαι στο κέντρο εκεί και τα γνωρίζετε τα πράγματα, πρώτοι τα μαθαίνετε. Τι μήνυμα ήρθε στην Αθήνα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί και τα καλοπιάσματα του Τραμπ με τον Ερντογάν και τις περιφερειακές συμμαχίες και όλα αυτά που έχουμε και εξελίσσονται σήμερα. Τι συμπεράσματα βγάζετε, πώς αλλάζουν τα δεδομένα στη νέα εποχή και τα οποία τα σμπρώχνει ακόμη πιο πολύ ο Τραμπ στην περιοχή μας. Εγώ βλέπω μια ανισομέρεια πια, μια ανισορροπία γεωπολιτική Τουρκίας και Ελλάδας. Η Ελλάδα δηλαδή μένει στάσιμη, η Τουρκία ενισχύεται. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή.
1: Μα το μήνυμα από το Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και πριν από αυτή ήταν όσο γίνεται πιο ηχηρή, αναγνώριση ή επαναναγνώριση από την αμερικανική πλευρά και από τον κύριο Τραμπ του σημαντικού γεωπολιτικού ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γινόταν, ουδέποτε ένα σημαντικό κομμάτι της γραφειοκρατίας της State Department δεν υποτίμησε την Τουρκία. Τη θεωρούσε πάντα ως τη μεγάλη δύναμη με σημαίνουσα γεωπολιτική θέση στην περιοχή, άλλωστε τη βάση του Μητσιβλίκ που είναι εκεί σηματοδοτεί πολλά. Ο κύριος Τραμπ και μετά από μια εποχή, αν θέλετε, διακυμάνσεων στις σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας, βγήκε και τον αναγνώρισε την πρώτη φορά από τον Λευκό Οίκο, έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και την άλλη στην Άγκυρα, στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, με όλα αυτά τα αγκαλιάσματα, αλλά δεν ήταν όλα αυτά τα σφιχτά αγκαλιάσματα μόνο, ήταν οι αναφορές που ο ίδιος έκανε για το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας. Πρακτικά η Τουρκία, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα έχει σημαίνοντα ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, θα έλεγα θα είναι ένας υπέρχοροφύλακας με νατοϊκό μανδύα και αμερικανικό μανδύα στην περιοχή. Βεβαίως, αν ενδεχομένως ήταν κάποια άλλη χώρα σε αυτό το ρόλο, ίσως να ήταν και πιο και λιγότερο ανησυχητικά τα μηνύματα και προβληματισμοί, όμως είναι γνωστό ότι η Τουρκία είναι η Τουρκία, δηλαδή μια βαθιά αναθεωρητική χώρα, η οποία έχει μονομερείς βλέψεις και αξιώσεις από την Ελλάδα, στο Αιγαίο και όχι μόνο, και κατέχει. Είναι και επέτειος. Σήμερα έχουμε 52 χρόνια από την εισβολή και κατοχή.
0: Ακόμη μια μαύρη επέτειος. Προχθές είχαμε...
1: Με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας. Έχουν βγει πλέον τόσα ντοκουμέντα στη δημοσιότητα για το ρόλο του μάγου της διπλωματίας τότε, που... Εντάξει, έχουν εξηγήσει πολλά. Θέλω να πω ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει επεκτατικές λέξεις και στην Κύπρο. Δεν της φτάνει απλά ότι κατέλαβε παράνομα ένα μεγάλο τμήμα του νησιού του 1974. Θέλει την δικοτόμηση. Ορθή και κοφτή δικοτόμηση μέσα από τη δημιουργία δύο χωριστών κρατών στο όνομα μιας δίθεν πολιτικής ισότητας, την οποία βεβαίως η ελληνοκυπριακή πλευρά και η ελληνική έχουν αναγνωρίσει το θέμα της ισότητας της πολιτικής ως ισότητα πολιτών, ως ισότητα δικαιωμάτων. Οι Τούρκοι μεταφράζουν την πολιτική ισότητα σε δημιουργία και νομιμοποίηση μάλλον αυτού του καταστικού μορφώματος, του ψευδοκράτους. Λοιπόν, η Τουρκία έχει αξιώσει και απαιτήσει από την Ελλάδα και την Κύπρο και όχι μόνο από άλλες χώρες της περιοχής. Συνεπώς αυτό είναι που προβληματίζει τους πάντες από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ επανέρχονται εμφαντικά στον πολύ σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Και ας μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η αναγνώριση του σημαντικού γεωπολιτικού ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή και της θέσης της. Αυτά είναι γνωστά. Πάντα υπήρχαν η επίσημη Αμερικανική Γραφειοκρατία δεν απέστη ποτέ από αυτή τη θέση, απλώς υπήρξαν διακυμάνσεις. Και θυμίζω ότι οι τελευταίες διακυμάνσεις ήταν με αφορμή την προμήθεια από την Τουρκία του αντιπυραυλικού ρωσικού συστήματος των S-400 και την εγκατάστασή του στην Τουρκία, με επιβολή κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων και τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τη συμπαραγωγή των S-35. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα που βαρύνουν στον προβληματισμό. Το ερώτημα είναι ότι πόσο γρήγορα θα ανοίξει ο δρόμος για την Τουρκία να πάρει έστω και συμβολικά τα F-35. Ξέρετε, θα είναι μια συμβολική κίνηση, έστω και ένα F-35 να πάρει σε μια τέτοια συγκυρία. Είναι πολύ συμβολική κίνηση, διότι κατά κάποιο τρόπο μεθοδεύεται να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις και οι κυρώσεις που έχει υποβάλει στην Τουρκία το Κογκρέσο, και πραγματικά θα είναι συμβολική έστω και μία παραχώρηση F-35. Ήδη πήραν μία πρώτη συμβολική κίνηση από τους Αμερικάνους με την αναβάθμιση την πλήρη των F-16 όταν έδωσαν το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας και της Δανίας, αν θυμάμαι καλά, στο
0: Φιλανδίας, ΝΑΤΟ, Φιλανδίας.
1: Φιλανδίας, με συγχωρείς, ναι, στο ΝΑΤΟ στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί το αντάλλαγμα ήταν ότι άνοιξε ο δρόμος για την αναβάθμιση των τυπικών F-16. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Τι πρέπει να κάνει η χώρα μας? Αυτά περιγράφεις ακριβώς αυτά που σου είπα και εγώ. Τι πρέπει να κάνει η χώρα μας?
1: Ενεργή διπλωματία. Ενεργή και αποτελεσματική διπλωματία, χωρίς φοβίες και κυρίως χωρίς να αφήνει στην Τουρκία την αίσθηση ότι ακολουθεί μία, πώς να το πω τώρα, πώς να τη διατυπώσουμε αυτή την έκφραση, μία στάση κατευνασμού. Δεν γίνεται.
0: Ο κατευνασμός πάντα δείχνει αδυναμία και ο αντίπαλός σου το καταλαβαίνει αυτό και γίνεται πιο επιθετικός.
1: Δεν μπορείς,
0: η ιστορία αυτό αποδεικνύει.
1: Αυτό αποδεικνύει. Δεν μπορείς σε μια περίοδο όπου η μία νότα, η μία ναύτεξη της Τουρκίας και δεχόταν την άλλη και μάλιστα η ναύτεξη αυτή έγινε και αορίστου χρόνου και στην ουσία διχοτομούσε στα δύο το Αιγαίο, καθώς απαγόρευε κάθε ελληνική κίνηση ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού να έχεις μείνει σε κάποιες δηλώσεις και να μην έχεις κάνει αυτό το θέμα σημαία στους διεθνούς οργανισμούς και στα διεθνή φόρα. Όπως επίσης όταν δεν έχεις απαντήσει ακόμα στην τρίτη, τη χειρότερη, τη πιο αν θέλετε αντιδραστική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ για το θέμα της αποστολικοποίησης των νησιών, που συνδέει στην ουσία την αποστολικοποίησή τους με την ελληνική κυριαρχία εκ των νησιών, και εδώ και 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει απαντηθεί. Έχει 3 επιστολές τα τελευταία χρόνια, από 19-20 η Τουρκία, έχουν απαντηθεί 2 και έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει απαντηθεί η τρίτη πιο σκληρή επιστολή. Όπως επίσης το να αφορίζουν για να λένε δεν ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο, προφανώς και δεν ισχύει. Προφανώς είναι άκυρο και παράνομο. Το θέμα είναι πώς αυτό το απονευρώνεις μέσα στην διεθνή κοινότητα. Με τι κινήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναδεί πολύ προσεκτικά η Αθήνα την πολιτική της έναντι της Τουρκίας και κυρίως μέσα από κλίμα εθνικής ενότητας και εθνικής συνεννόησης.
0: Να έρθουμε τώρα λίγο, να έρθουμε, απολύτως κατανοητό Αλφόνσο, να έρθουμε λίγο και στα εσωτερικά, στην ακρίβεια. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί κάθε εξωτερική κρίση, όπως τώρα ο πόλεμος στον Γκόλφο που
1: δεν άκουσα,
0: λέω, γιατί λέω κάθε εξωτερική κρίση, όπως ο πόλεμος στον Γκόλφο που ξεκίνησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και τώρα τον ξαναξεκίνησε μετά την υποτιθέμενη το μνημόνιο εκεχηρίας και κατανόησης μεταξύ τους. Γιατί στη χώρα μας έρχεται με τον πιο δυνηρό τρόπο, παραδείγματος χάρη η ακρίβεια, είναι η πιο μεγάλη. Και από την άλλη πλευρά θέλω να σε ρωτήσω, δικαιούται ο Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι σεβόμενη η ακρίβεια.
0: Ορίστε.
1: Η ακρίβεια δεν είναι σεβόμενη που προσπαθεί να παρουσιάσει.
0: Ναι, αυτό λέω, γιατί ρε παιδί μου, ένα κομμάτι είναι, ένα μέρος είναι εισαγόμενο.
1: Αυτό δεν είναι την ευκαιρία, δεν μπορώ να εξηγηθώ. Λέω το εξής, ότι η ακρίβεια και μάλιστα υπερβολική υπήρχε και πριν το, την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επιτάχθηκε. Τέντωσε η ακρίβεια αυτή και ήρθε επίσης και η κρίση.
0: Πού οφείλεται, λέω, που εδώ σε εμάς, εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλες αυτές οι κρίσεις, αυτές οι κρίσεις.
1: Οι πολιτικές που ακολουθούνται. Να το ξεκαθαρίσουν έτσι. Είναι ένα κομμάτι της ακρίβειας εισαγόμενο, αλλά υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες εδώ για το γεγονός της τόσο σκληρής και τόσο σκοβρής ακρίβειας που πήγε και ελληνικά με το Κυριακό. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες γιατί υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Γιατί είναι πολιτική επιλογή να μην ελέγξει την καρτελοποίηση, είναι πολιτική επιλογή να μην δοκιμάζεις έστω και σταδιακά, έστω και για λίγο, έστω και συγκυριακά, να ρίξεις το ΦΠΑ ήδη πρώτης ανάγκης ή στα κάψουμε όταν είσαι Θεό. Αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Φτάσε κάποιες επιδοτήσεις οι οποίες είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, δεν βοηθούν κανένα και θυμίζω τα 0-10 λεπτά που είπε ο Πατσινίνη από τον Αύγουστο προσωπικό. Μάλλον, ναι, μετά τον Αύγουστο τα κάψιμα, η βενζίνη και 0,5 το πετρέλαιο, νομίζω ότι αυτό έχει εξαναμιστεί ήδη. Και δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει αυτό μετά τον Αύγουστο και όχι πριν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γεμίζουν τα ντεπόζιτά τους για να πάνε 5, 10, 3 μέρες διακοπές να το πληρώσουν και με το παραπάνω, και αν και εφόσον τον πληρώσουμε τον Αύγουστο, αλλά επαναλαμβάνουμε, τα 0,10 λεπτά δεν υπάρχουν πια, εξαφανίστηκαν, όπως και τα 0,5 για το πετρέλαιο. Άρα εδώ είναι θέμα επιλογών, πολιτικών επιλογών και πολιτικών προτεραιοτήτων. Αν θέλεις να χτυπήσεις την ακρίβεια, προφανώς εγώ θα χτυπήσω το εισαγόμενο από τον πόλεμο κομμάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό να το αναγνωρίσουμε. Μπορείς να περιορίσεις όμως δραστικά σε ό,τι οφείλεται σε εσωτερικούς παράγοντες, αλλάζοντας το μήνα της κομματικής καθολικής.
0: Και πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταγγέλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί, λέει, ενοχοποίησαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και μετά την τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που αρχιοθετεί τους 9 βουλευτές ότι δεν βρήκε κάτι επιλείψιμο και ζητάει για τους άλλους 4 να γίνει δίκη. Λέει ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς αξιολογείς αυτή την τοποθέτηση, τι σημαίνει αυτό το πράγμα?
1: Ή ο γυαλός είναι στραβός ή στραβάρουμε εμείς. Τι άλλο. Εστάλησαν. Δηλαδή οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Εμένα μου είναι και γνωστή από το ρεπορτάζ οι άνθρωποι και εύχομαι να είναι αυτό η αλήθεια. Οδηγούνται στη δικαιοσύνη 4 βουλευτές και οδηγούνται στη δικαιοσύνη πάρα πολλά στελέχη πρώτης γραμμής, γαλάζια στελέχη, τα οποία μετήχαν στο πάθος του ΠΚΠ. Γαλάζια στελέχη. Και έχουμε δει και τα έργα...
0: Στελέχη που τα διόρισε η κυβέρνηση, για να το πούμε με το όνομά της.
1: Και έχουμε δει τα πίθανα έργα με το Κασάπι, με το Φραπέ, με την Ερτεντέσο, την Μπόρσε. Τι άλλο ήταν εκεί που κυκλοφορούσε, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, και ήδη έχουν πέσει και προφυλακίσεις και εμείς κάνουμε σαν να μην είδαμε τίποτα. Να σας πω κάτι, εγώ αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που είναι η κυβέρνηση. Δεν λέω, μπορεί να υπάρχουν μηχανισμοί οποίοι με κινούνται αυτόνομα και παρά την όποια καλή βούληση έχει το Μέγαρο Μαξίμου να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί να κινούνται αυτόνομα ορισμένοι μηχανισμοί και να κάνουν αυτό το πάρτι. Λέω, μπορεί. Όμως, όταν ακριβώς βλέπεις τι γίνεται, όταν δεν είναι μερικά πράγματα, εκεί είναι εντυμότερο για τον κόσμο που σε ακολουθεί και σε ψηφίζει. Και για τον ελληνικό λαό να πεις μέα κούλπα, να αναγνωρίσεις ότι υπήρχε πρόβλημα και να επιχειρήσεις να το διορθώσεις. Αν μπορεί να διορθωθεί, αλλά τουλάχιστον πες το μέα κούλπα. Δεν λέω ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για όλους, οι φυσικοί άνθρωποι, πάντως πολιτικές ευθύνες υπάρχουν, γιατί φαίνεται ότι υπήρξε πλημελής εποπτεία στον ΕΠΚΕΠΕ και φαίνεται ότι δεν ελήφθησαν σωστά τα μηνύματα και τα καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν. Άρα το νέο κούλτο είναι αναγκαίο και ξέρετε είναι και εξαγνιστικό κάπου αν υποθεί με ειλικρίνεια, εξαγνιστικό και προς την κοινή γνώμη όλων των αποκρόσεων, αλλά και προς το κομμάτι εκείνο της δεξιάς παράταξης, το οποίο δεν έχει σημασία τι ψηφίζει, αλλά είναι άνθρωποι νοικοκυρέοι και έντιμοι και θέλουν εντιμότητα και νοικοκυροσύνη και στη διαχείριση του κράτους και των κρατικών φορέων. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι, πώς θα το πούμε, παραμύθι της Καλλιμάς. Είναι δε και αυτές οι αφίστευτες επιθέσεις κατά της κυρίας Κοβέτση, μιας και δεν λογοδοτεί η κυρία Κοβέτση. Η κυρία Κοβέτση λογοδοτεί στα ευρωπαϊκά όργανα.
0: Τώρα όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία και για πολλούς άλλους λόγους έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά μένει πρώτο κόμμα. Όλα δείχνουν όμως ότι είναι μακριά από την αυτονομία και ειδικά άμα κάνει και ο Σαμαράς που θα το κάνει το κόμμα του, τότε δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τι πιστεύεις ότι θα ακολουθήσει τα αποτελέσματα, των επόμενων εκλογών? Τι θα ακολουθήσει? Θα πάμε σε τρίτες, τέταρτες εκλογές μέχρι κάποιος να κάνει αυτοδυναμία ή και λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας θα αναγκαστούν να κάνουν κάποιες κυβερνήσεις μεταβατικές ειδικού σκοπού?
1: Εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διοικητικής αναμέτρησης. Εάν ο κ. Μητσοτάκης κρίνει ότι το αποτέλεσμα αυτό τον αφήνει να έχει την πρωτοβουλία κινήσεων και στην επόμενη φάση ακόμα και να κηρύξει τις δεύτερες εκλογές βλέποντας πιο ψηλά ποσοστά, δηλαδή αν πέσει κοντά στο 29-30, αν είναι λίγο πιο κάτω, είναι πιο κάτω από αυτά τα ποσοστά, τότε εκεί θα έχουμε αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και νομίζω ότι θα μπούμε, αν γίνουμε μάλιστα και κοντά στην περίοδο που αρχίζει η ελληνική προεδρία, εκεί θα υπάρξουν άλλα δεδομένα και ίσως και άλλες συνεννοήσεις μεταξύ των κομμάτων και της κυβέρνησης, εκ των κομμάτων αλλά και εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εξαρτάται λοιπόν τι ποσοστό θα έχει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο ποσοστό αυτό εξαρτάται από το βαθμό συμμετοχής, αν έχουμε πάνω από 52-53% ή θα δούμε πραγματικά μεγάλες μεταβολές στο πολιτικό σύστημα. Από τα ποσοστά που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη, από τα ποσοστά που θα πάρει ο κ. Σαμαράς, από τα ποσοστά που θα πάρει η Ελλάδα και από τα ποσοστά που θα πάρει το ΠΑΣΟ. Και ενδεχομένως και άλλοι κομματικοί και σχηματισμοί. Για την ώρα πράγματι είναι δύσκολο πράγμα η αυτοδυναμία, πιο δύσκολο δεν γίνεται. Άρα θα περιμένουμε να δούμε την αποτίμηση όπως θα γίνει το βράδυ των εκλογών.
0: Τα κρατώ όλα αυτά, Αλφόνσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν διαφωτιστική η σημερινή μας συζήτηση. Αλφόνσος Βιτάλης, δημοσιογράφος. Καλή δύναμη σου εύχομαι, έτσι, και καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Γεια σου.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρήτη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, και Διονύση Σαββόπουλος, και οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και χρειάζεται προσοχή. Και έχουμε στη σύνδεσή μας τώρα τον αγαπητό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπά, τον Φάνη τον Παπά. Αγαπητέ Φάνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα Γιάννη και στους φίλους μας, στους ακροατές μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Πριν μπούμε ακόμη πιο βαθιά, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού βεβαίως. Σήμερα έχουμε την μαύρη επέτειο της εισβολής, 5 μέρες μετά το μαύρο προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας.

0: συμβιβασμούς, με αμοιβές υποχωρήσεις. Αυτό όμως που έμεινε, γιατί όλοι ξέρουν ότι όλα αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, αυτό όμως που έμεινε, αγαπητέ Φάνη, είναι ότι ο Τραμπ με τον Ερντογάν, η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα χτίζουν μια περιφερειακή συμμαχία, αμοιβαίωτο όφελος, από τη μια πλευρά για να αναχαιτήσουν την Κίνα προς τα δυτικά οι Αμερικάνοι, δυτικά εννοούμε και την Ευρώπη αλλά και τη Δυτική Ασία, και να πιέσει από τα νότια την Ρωσία. Και αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία γεωπολιτική σε σχέση με την Ελλάδα. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε εμείς αυτή την ανισορροπία που τη βλέπουμε ότι δημιουργείται?
1: Ναι, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε στην αρχή, δηλαδή όσον αφορά για τη μαύρη επέτειο που ζήσαμε στην Κύπρο και δυστυχώς μια πληγή που ακόμα και σήμερα αιμορραγεί. Καλά είναι αυτά να μην τα ξεχνάμε, δηλαδή αυτές δυστυχώς οι μαύρες σελίδες, ιστορίες, να τις έχουμε πάντα μπροστά μας ως σκέψη, ως γνώση, έτσι ώστε οι αποφάσεις μας να είναι τέτοιες που να μην επιτρέπουν στο παρελθόν αντίστοιχα γεγονότα. Από την άλλη, εντάξει, έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ σε διάφορες δηλώσεις και μετά από κάποιες συσκέψεις, συναντήσεις, να είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα. Θα μου επιτρέπετε να πω ότι η σχέση του όσον αφορά με την Τουρκία και με τον πρόεδρο Ερντογάν ήταν μια σχέση την οποία την διατυμπανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και από την πρώτη του θητεία. Δεν είναι κάτι που το ακούμε έτσι για πρώτη φορά σήμερα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ουσιαστικά ούτε και μέσα στην καρδιά, δηλαδή παρόλο που οι εργασίες γίνανε στην Τουρκία, ουσιαστικά δεν καταφέρανε από πλευράς Τουρκίας και πρόεδρο Ερντογάν να πάρουν αυτό που το σημαντικότερο που ποθούν όσον αφορά η συνέχιση του προγράμματος για τα F-35. Είναι κάτι βέβαια που έχει να κάνει με δικές τους σχέσεις, αλλά είναι σίγουρα όμως κάτι που εμείς θα πρέπει διαρκώς να το παρακολουθούμε και αντιστοίχως να το εξετάζουμε. Από την άλλη, νομίζω ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, ως ένας πραγματικός εταίρος τώρα, είτε είναι στον οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι εντός των ΝΑΤΟ, έχει αποδείξει ότι πλέον είναι ένας εταίρος που οι θέσεις είναι εισηγητικές, που ακόμα και οι πρωτοβουλίες της, και αναφέρομαι στις πρόσφατες πρωτοβουλίες όταν χρειάστηκε η Ελλάδα, από δική της ατομική δράση να στείλει ενίσχυση στην Κύπρο, είδαμε ότι συμπαρασύρθηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι νομίζω είμαστε διπλωματικά, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά ξέρετε κάτι, έχεις μια πολύ μεγάλη γνώση, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ποτέ ο ευστυχασμός. Ξέρετε, στη διπλωματία εκεί που αισθάνεσαι ότι πραγματικά είσαι καλά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ανατρέψει αυτές τις...
0: Τώρα έτσι ακριβώς είναι, Φανή, και θέλω να πω ότι την Μπελαρά βέβαια τη στείλαμε και οι άλλοι Ευρωπαίοι που στείλαν και αυτοί δικά τους εκεί συστήματα αμυντικά, ήταν για να αναχαιτήσουν πιθανούς πυράβλους ή τρόνους από τη Χεσμπολά, από το Λίβανο. Δεν πήγαν για να διώξουν τα τουρκικά στρατεύματα, για να το έχουμε υπόψη αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά όμως ήταν μια συγκεκριμένη...
0: Ασφαλώς και πολύ καλά κάναμε.
1: Έχουμε δει ποτέ στο
0: γιατί
1: παρελθόν,
0: δεν υπήρχε έτσι. Παλιά, δεν έριξε κανένας πύραυλος στην Κύπρο. Καλά κάναμε. Απλώς λέω, μην το συνδυάζουμε αυτό, και γιατί το ερώτημα είναι διαφορετικό που σου έθεσα.
1: Δεν το συνδυάζω. Εγώ λέγοντας ότι μέσα από αυτές τις ενέργειες δημιουργούνται νέες σχέσεις όσον αφορά στο κομμάτι της διπλωματίας και στο κομμάτι της χώρας.
0: Εγώ βλέπω όμως ευρωπαϊκές χώρες. Η Βρετανία υπέγραψε αμυντική συνεργασία και κοινή αμυντική βιομηχανία. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Το ίδιο. Οι οποίοι υπογράφουν και μαζί μας βέβαια. Μια χαρά πουλάνε παντού.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το καταλαβαίνεις ακόμα καλύτερα ότι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει και μια καλή γειτονία με τον γείτονα. Αλλά από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι για να έχουμε αυτή την καλή γειτονία και να έχουμε αυτή την ειρήνη, δυστυχώς στις μέρες μας θα πρέπει να είμαστε ισχυροί.
0: Τώρα εγώ...
1: Δυστυχώς, ξέρετε, το διεθνές δίκαιο δεν έρχεται μόνο από τις θέσεις μας, το πόσο τεκμηριωμένες και αληθινές είναι, έρχεται και μέσα από την ισχύ που έχει κάθε χώρα. Και είναι διαχρονικό αυτό, δεν έχει να κάνει.
0: Οι ισχυροί, το διεθνές δίκαιο το αποδέχονται και το εφαρμόζουν και το υποστηρίζουν μόνο όταν τους συμφέρει. Αυτό έχει αποδειχθεί. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά και ο Πούτιν και ο Τραμπ, πολύ περισσότερο και ο Ερντογάν βεβαίως, έχουν αποδείξει το γράμμα στα παλιά τους, τα παπούτσια, όταν πρόκειται για τα συμφέροντά τους. Και η Ελλάδα το ξέρει αυτό και καλά κάνει και ενισχύει και την άμυνά της.

0: χρειάζεται βέβαια και μια οικονομική ανάπτυξη μεγαλύτερη και μια συνοχή.
1: Μακάρι να ήταν όλα αυτά χρειάζονται.
0: Δεν υπάρχει
1: καμένη.
0: Μακάρι, έτσι θα είναι και έτσι θα πάμε.
1: Γι' αυτό και οφείλουμε και με βάση αυτά.
0: Όλες αυτές οι ανατροπές, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πια δεν επαρκούν οι παραδοσιακοί στρατηγικοί της μεταπολίτευσης που ακολούθησαν όλες τις κυβερνήσεις που στηρίχθηκαν σε αυτά που περιγράφουν. Δεν επαρκούν. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει τελείως. Οι ανισορροπίες είναι πολύ μεγάλες. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό, όχι από την κυβέρνηση μόνο, και από τα κόμματα, οι πάντες.
1: Και οι ισορροπίες αλλάζουν καθημερινά. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ότι η χώρα μας δίνει ένα. Και η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Άμυνα δίνει μια πολύ σημαντική βαρύτητα όσον αφορά προς τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, μια μεγάλη βαρύτητα στο ώστε να μπορούμε να εδραιωθούμε στην ανάπτυξη και στην πρόοδο που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Καλά κάνουμε. Καλά κάνουμε, θα το ξαναπώ, Φάνη μου.
1: Είναι πράγματα
0: το κάνανε όλες οι κυβερνήσεις εκτός από την αρχή στα μνημόνια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαν χρήματα. Ακόμα και του Τσίπρα, η αναβάθμιση των F-16 επί Τσίπρα και Καμένου υπογράφηκε, όπως ξέρεις, και άρχισε. Το κάνουν όλες και φίλες. Απλώς έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα και πρέπει η χώρα να δει.
1: Και οι ταχύτητες είναι διαφορετικές.
0: Ακριβώς. Πρέπει, λέω, η χώρα. Δεν μιλάω τώρα για την κυβέρνηση. Εγώ μιλάω γενικότερα.
1: Όχι, η χώρα, τα πανεπιστήμια. Πάμε τώρα. Οι δομές μας, τα πάντα.
0: Πάμε τώρα στο εσωτερικό μέτωπο. Πηγαίνοντας στις εκλογές, έχετε έντονη κριτική από μεγάλο μέρος των πολιτών και δικοί σας ψηφοφόροι λόγω της ακρίβειας, στοιχαστικής κρίσης, την αδιαφάνεια που υπάρχει, πολλά σκάνδαλα, το κράτος δικαίου γενικότερα. Υπάρχει μια απογοήτευση του κόσμου και ειδικά των νεότερων και από την κυβέρνηση και βέβαια και από όλα τα κόμματα, για να είμαστε ακριβείς, αγαπητέ Φάνη. Αυτό πώς θα το ανατρέψετε για να μπορέσετε να κερδίσετε τις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές?
1: Ναι, καταρχήν αυτό λογικό είναι να υπάρχει μια αντίδραση από τον κόσμο και λογικό είναι ο κόσμος να διεκδικεί το κάτι καλύτερο. Δηλαδή, έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες, από το πρώτο βαθμό, από το δεύτερο βαθμό και τώρα είμαι στο κομμάτι της κεντρικής διοίκησης από τη θέση του βουλευτή. Η αγωνία μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, γιατί ό,τι λύνεται το χθες έχει λυθεί και ορθώς και σωστά οι πολίτες το θεωρούν δεδομένο. Από την άλλη, θα πρέπει να αξιολογήσουν οι πολίτες και θα αξιολογήσουν μια στάση αυτή της κυβερνήσεως το τι παράλαβε, σε ποια οικονομική κατάσταση ήταν η χώρα μας, σε ποια οικονομική κατάσταση είναι σήμερα η χώρα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το στοιχείο της ακρίβειας. Και δεν θέλω να φύγω σε καμία περίπτωση από το ερώτημα που είναι ένα πολύ σημαντικό, γιατί το στοιχείο της ακρίβειας έχει δύο δεδομένα. Από τη μία η έλεγχη και από την άλλη πρέπει να αυξήσουμε τη δυναμική των πολιτών, να αυξήσουμε το εισόδημά τους, να αυξήσουμε τη δυνατότητα έβρεσης εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από 600.000 θέσεις εργασίας έχουν ευρεθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι αρχίζει και αυξάνεται κατά πολύ ο μέσος μισθός και επιμένω πολύ στο μέσο μισθό και όχι στο 40% της αύξησης του κατώτατου μισού, το οποίο ένα μεγάλο μέρος από αυτό δυστυχώς μας φεύγει στην πληθωριστική πίεση. Η αύξηση του μέσου μισθού, γιατί επιμένω, είναι η συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενο, διότι αυτή τη στιγμή με βάση τις έρευνες και μια μελέτη που έκανε ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος, έχουμε μια αύξηση το εξαγωγικό μας προϊόν και έχουμε και μια ζήτηση γενικότερα από τις μεταποιητικές μας επιχειρήσεις να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές τους δυνατότητες, γιατί τα προϊόντα μας όλο και περισσότερο τα ζητάνε στο εξωτερικό. Και όλο και περισσότερο, γιατί φεύγανε και στο παρελθόν, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά πολλές ποσότητες των προϊόντων μας φεύγανε χίδιν. Με αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πολλές από τις ποσότητες που παράγεται στην επικράτεια να φεύγουν μεταποιημένες και να δημιουργείται μια προστιθέμενη αξία. Από την άλλη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια παραγωγική τάξη πιο ισχυρή, έναν πρωτογενή τομέα με πόρους οι οποίοι θα κατανέμονται με δικαιότερο και σωστότερο τρόπο σε αυτούς που πραγματικά δικαιούνται. Ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα πάω ως εκπρόσωπος από τη Βουλή στο Δουβλίνο, γιατί θα έχουμε μια διάσκεψη όσον αφορά για ποιο είναι το μέλλον των νέων αγροτών για το 2030 και τη γυναίκα αγρότησα όσον αφορά. Όπου εκεί έχω μια πολύ συγκεκριμένη θέση εδώ και πολλά χρόνια που αρχίζει πλέον και δρεώνεται, ότι πρέπει να ενισχύσουμε όχι απλώς κατά αύξοντα αριθμό να ενισχυθούν οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν οι αγρότες που πραγματικά έχουν αποφασίσει να μείνουν στην περιφέρεια, να ενισχύσουμε το παραγωγικό της αποτέλεσμα, να το καταμετράμε αναχρονικά διαστήματα και να βλέπουμε την πρόοδο και τη βελτίωση αυτών και πάνω στην πρόοδο αυτό να ερχόμαστε και να ενισχύουμε. Νομίζω γίνεται έτσι μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια, μετά γίνεται μια προσπάθεια, βλέπετε, να ενισχύσουμε όσον αφορά το κομμάτι της παιδείας, με νέα σχολεία, με αναβάθμιση των σχολείων, όσον αφορά με τις καταλήψεις των χώρων που υπήρχαν στα τριτοβάθμια, στα πανεπιστήμια, που ο καθένας με μια ταμπέλα έτσι μπροστά, μια πολιτική ιδεολογική δήθεν ερχότανε και κάνανε κατάληψη χώρων και μόνο ιδέες δεν ανταλλάσσανε, αλλά οτιδήποτε παράνομη πράξη. Νομίζω σε όλα αυτά γίνεται έτσι μια μεγάλη προσπάθεια. Και νομίζω αυτή η προσπάθεια είναι που θα έρθουν και θα κρίνουν οι Έλληνες πολίτες όταν θα φύγει η ώρα των εκλογών. Δεν σημαίνει ότι έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε τελειώσει. Αντιθέτως, όπως πολύ σωστά είναι, θα πρέπει να είμαστε σε έναν μόνιμο προγραμματισμό. Γιατί οι ανάγκες και οι προκλήσεις που έχουμε να ζήσουμε ως χώρα, το σήμερα, το αύριο, είναι πάρα πολλές και είναι πολύ διαφορετικές ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό χρειάζεται έτσι ένας πολύ σοβαρός προγραμματισμός. Καταρχήν η Ελλάδα μας για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο έχει τους δικούς τους μικροδορυφόρους πάνω στο σύμπαν για να μπορεί να ελέγχει ακόμα καλύτερα τις διεθνείς εξελίξεις, να μπορεί να έχει καλύτερες εικόνες, να μπορεί να έχει καλύτερο έλεγχο το ποιος παράγει πού, το τι παράγει, το ποιος εισέρχεται και δεν εισέρχεται στη χώρα μας. Νομίζω όλες αυτές οι συνθήκες είναι που μας πάνε στην επόμενη μέρα και νομίζω εάν κρατάει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τουλάχιστον δημοσκοπικά, που θεωρώ ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα, είναι ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι γίνεται μια πραγματική προσπάθεια. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Τώρα, με τα λάθη φανεί, ο κόσμος αναγνωρίζει ότι κάποια πράγματα έγιναν. Λίμωνα, μα δεν γινόταν και κάποια πράγματα. Τόσα λεφτά έπεσαν, ταμεία ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, δεξιά-αριστερά, πολύ χρήμα. Αλλά λέει δεν έχει το αντίκρισμα, το κοινωνικό και το οικονομικό που αυτά τα χρήματα μπορούσαν να φέρουν. Και στις δημοσκοπήσεις, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, σας δίνουν μια πρωτιά, με αρκετή διαφορά από το δεύτερο τώρα κόμμα πλέον του Τσίπρα, με μικρότερη βέβαια διαφορά από ό,τι είχατε από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέρασε τρίτο κόμμα. Αλλά είστε μακριά από, σε κάθε περίπτωση, από την αυτοδυναμία που επιδιώκετε. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εάν το φθινόπωρο ή κάποια στιγμή θα ανακοινώσει ο κ. Σαμαράς κόμμα το οποίο το έχει αποφασίσει, βέβαια, όλοι οι αναλυτές λένε ότι μηδενίζει κάθε πιθανότητα και σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές να κάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνετε, μπορείτε να το ανατρέψετε αυτό ή έχετε κι άλλες σκέψεις?
1: Ακούστε λίγο κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν τελικά έχει πάρει τελική του απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν θα κάτσω να σχολιάσω αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η απόφαση. Το εγώ ως Σπάνης εύχομαι να μην πάρει αυτή την απόφαση για την ιστορία του εαυτού του. Γιατί διετέλεσε πρωθυπουργός, διετέλεσε πρόεδρος αυτού του κόμματος μέσα από όλη αυτή την ιστορική αναδρομή.
0: Αλλά έτσι ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός όμως. Δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ούτε τα ψήφισε όλα μετά. Αλλά έγινε πρωθυπουργός. Όπως και ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός.
1: Δεν θα κάτσω να μπω έτσι να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ από σεβασμό στην ιστορία του. Εννοείται μετά από εκεί και πέρα ο καθένας θα μπούμε σε μια διαδικασία δημόσιας τοποθέτησης. Εγώ εύχομαι ότι η τελευταία στιγμή θα σκεφτεί ότι πάνω απ' όλα. Δηλαδή θα σκεφτεί ποιο είναι το καλό της πατρίδας. Δηλαδή αν πραγματικά η έλευσή του δημιουργείται μια διαδικασία που φεύγει η δυνατότητα να υπάρχει κυβερνησιμότητα σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω στο τέλος ποιον εξυπηρετούμε, αν εξυπηρετούμε την πατρίδα. Παρ' όλα αυτά όμως θα μου επιτρέψετε να περιμένω. Θα μου επιτρέψετε να περιμένω, γιατί σίγουρα νομίζω θα περάσουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις από το μυαλό τους για την επόμενη μέρα.
0: Τώρα, Φανή, είναι πολύ μεταξύ αυτών και εγώ που και γράφω και λέω ότι την επομένη των εκλογών είναι βέβαιο ότι και μπροστά και στην Ευρωπαϊκή Προεδρία τις μεγάλες ανάγκες, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να μείνει η χώρα χωρίς κυβέρνηση. Αυτό βέβαια ο Πρωθυπουργός το είπε και προχθές και θα είναι από το βασικό προεκλογικό, βασικό προεκλογικό σας όπλο. Εγώ πιστεύω όμως ότι θα πάμε σε κυβερνήσεις ειδικού σκοπού για να βγάζουμε για κάποιο στόχο, όπως η κυβέρνηση Παπαδήμου, να το πω έτσι. Δηλαδή συμμαχικές βραχίδιες κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Γιατί τα κόμματα δεν αντέχουν δυστυχώς έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και η ένταση που υπάρχει και τοξικότητα σε όλα τα επίπεδα καθέτους και οριζοντίως, απαράδεικτο γεγονός βέβαια, δεν μπορούν να πείσουν τα μέλη τους να κάνουν μια στροφή μετά και να συνεργαστούν. Η δικιά σου εκτίμηση ποια είναι μια προοπτική αυτή που μπορεί πράγματι να σταθεί.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν υπάρχει αδιέξοδο. Με οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει.
0: Αδιέξοδο είναι οι συνταγματάρχες, άμα υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει αδιέξοδο, προς Θεού, έτσι. Όποια και να είναι η βούληση του ελληνικού λαού. Από την άλλη όμως θέλω να πω το εξής. Ότι οι κυβερνήσεις ειδικού σκοπού έρχονται σε κάποιες χρονικές στιγμές όπου εκεί υπάρχει και μια αδιέξοδο όσον αφορά προς την οικονομία, προς τα εθνικά ζητήματα, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή θα με προβλημάτιζε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού όταν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι διπλάσιος από το μέσο όρο. Όταν αυτή τη στιγμή αρχίσαμε να βρίσκουμε εργασίες πάνω από 600.000 θέσεις, όταν πριν μερικά χρόνια η κάθε οικογένεια είχε από ένα με δύο ανέργους. Όταν αυτή τη στιγμή λέμε ότι ναι, έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Της πληθωριστικής πίεσης που ένα μεγάλο κομμάτι μας έρχεται μέσα από τους πολέμους είτε της Ουκρανίας είτε της Μέσης Ανατολής είτε και από κάποιους που εσφροκερδούν, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή δεν ξέρω εάν η κυβέρνηση ειδικού σκοπού που μπορεί να έρθει, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, αν θα είναι προς ωφέλεια της χώρας μας και της Ελλάδας μας ή αν θα μας πάει κάποια βήματα πίσω. Εγώ ευελπιστώ στις ισχυρές κυβερνήσεις. Όποια και είναι αυτή, εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις για να μπορέσουν να έχουν τη δύναμη να πάρουν τις αποφάσεις, είτε αφορά την εξωτερική πολιτική, είτε αφορά την άμυνα, ακόμα και την οικονομία και την εσωτερική λειτουργία της χώρας μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευελπιστώ να κρίνουν οι πολίτες και στο τέλος να αποφασίσουν. Και πάνω απ' όλα, εύχομαι στους πολίτες μας, δεν σημαίνει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εύχομαι η ψήφος μας να είναι ψήφος επιλογής και όχι μία ψήφος διαμαρτυρίας. Ξέρεις, συγγνώμη Γιάννη για το ενικό.
0: Κανένα πρόβλημα. Ξέρεις,
1: όσον αφορά με το νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε τώρα με την αλλαγή με τους Δήμους, ότι δεν πάμε στη δεύτερη Κυριακή, τι είναι αυτό που αλλάζει κατά πολύ που βλέπαμε στο παρελθόν, ότι η πρώτη με τη δεύτερη Κυριακή, δυστυχώς η ψήφος που υπήρχε δεν ήταν ψήφος επιλογής, υπήρχε μια στιγμιαία ψήφος διαμαρτυρίας. Δηλαδή ενωνότανε τα άκρα αριστερά με τα άκρα δεξιά, βάζω έτσι.
0: Μην το λες, γιατί έτσι και εσείς σε τη δεκαετία του 80 και μετά, μέχρι τότε χρησιμοποιήσει το Πασόκ αυτό και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, μετά όταν το ΚΚΕ πέρασε σε μια σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στο Πασόκ, έτσι βγάζατε εσείς δημάρχους στη δεύτερη Κυριακή. Όλα τα κόμματα το χρησιμοποίησαν.
1: Εγώ δεν κάθομαι να βάλω χρώμα το πώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ προς Θεού δεν παίρνω σε διαδικασία να βάλω χρώματα. Εγώ θέλω να πω ότι συνήθως η σύνθεση που γίνεται μέσα σε μια εβδομάδα, όταν δεν υπάρχει σύνθεση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι μια σύνθεση που δεν μπορεί να έχει και βάθος χρόνου.
0: Εντάξει,
1: με αποτέλεσμα και οι περισσότεροι από τις διοικήσεις αυτών των αποτελεσμάτων είχαν και πρόβλημα στο πώς θα διοικηθούν η επόμενη μέρα.
0: Μεγάλη κουβέντα, δηλαδή, τώρα ανοίγεις και δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Και επειδή το ξέρεις, το έχω ζήσει, ξέρεις με την αυτοδιοίκηση, ασχολούμαι.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου. Και έχω πλήρη εικόνα και άποψη και να μπορούμε κάποια στιγμή και να τη συζητήσουμε.
0: Βεβαίως θα τα
1: συζητήσουμε. Δεν θέλω κάτι τέτοιο να γίνει σε επίπεδο χώρας και θέλω η ψήφος του πολίτη, όποια και είναι αυτή, προς Θεού. Είναι ατομική επιλογή του καθενός. Να είναι μια ψήφο όμως που θα αισθάνεται ότι αυτόν που επιλέγει τον αισθάνεται γιατί με βάση τα δικά του δεδομένα, με βάση τις δικές του απόψεις, είναι αυτός ο άνθρωπος που θα ήθελε την επόμενη μέρα να το δει κυβέρνηση. Δηλαδή να κυβερνηθεί η χώρα. Όποια και είναι αυτή
0: πάμε,
1: η επιλογή.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει αντίλογος και ισχυρός στο θέμα αυτό, αλλά τώρα θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, όταν θα είναι το θέμα και στην επικαιρότητα. Τώρα. Και η ΕΣΤΑΤ και η Eurostat και η πλειοψηφία των πολιτών αυτή την αίσθηση έχουν, νιώθουν ότι η αγοραστική τους δύναμη είναι πολύ πιο χαμηλή, λέω και τα επίσημα στοιχεία το δείχνουν αυτό, πλέον είμαστε δίπλα-δίπλα με την Βουλγαρία, τελευταίοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγοραστική δύναμη πάντα λέω, παρόλες τις αυξήσεις που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια, γιατί τα ροκανίζει ο πιο μεγάλος πληθωρισμός και ειδικά ο πληθωρισμός στα καύσιμα, στα τρόφιμα, αυτά που κυρίως καταναλώνουν οι πολίτες. Ναι.
1: Γιατί η ενέργεια είναι πολλαπλασιακή.
0: Η ενέργεια τώρα
1: και
0: φαίνεται.
1: Στην παραγωγή της τροφίμων.
0: Ναι, αλλά η ενέργεια δεν είναι ακριβώς. Ναι, θέλω να σου πω αυτό. Η χώρα μας ενσωματώνει όλες τις διεθνείς κρίσεις. έτσι, Ουκρανία και λοιπά, κόλπος, με το χειρότερο τρόπο. Έχουμε την πιο, είπες, έχουμε την υψηλότερη ανάπτυξη, έχουμε και τον υψηλότερο πληθωρισμό, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Πού οφείλεται αυτό, πρώτον, κατά τη γνώμη σου, που είναι πιο ψηλός ο πληθωρισμός, και δεύτερον, αυτά τα επίσημα στατιστικά, αλλά και η πραγματικότητα. Αυτό πώς θα το ανατρέψετε, ότι η αγοραστική δύναμη σήμερα είναι πιο χαμηλή από ό,τι ήταν?
1: Βέβαια,
0: και στην περίοδο των μνημονίων ακόμα.
1: Νομίζω, το είπα και προηγουμένως, είναι δύο οι τρόποι που μπορούν να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση. Ο ένας τρόπος έχει να κάνει με τον έλεγχο και με συγκεκριμένες συμμαχτικές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να
0: φύγει η στοιχεία. Αυτά υποτίθεται 7,5 χρόνια. Δεν τα κάνατε.
1: Και γίνονται. Μα γίνονται.
0: Τι γίνονται, αφού τα πράγματα χειροτερεύουν.
1: Μπορώ να πω πολύ συγκεκριμένα.
0: Θα πεις, είμαι βέβαιος ότι γίνονται, δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Δεύτερο, έχει να κάνει, δεν υπάρχουν, με την αύξηση του εισοδήματος. Η αύξηση του εισοδήματος μιας χώρας έρχεται με τον εξής τρόπο. Πέρα από το να θεί ο κράτος και νομοθετήσει για την αύξηση του κατώτατου, που δεν λέει κάτι, γιατί ουσιαστικά αυξάνουμε κάτι το οποίο έρχεται σε μεγαλύτερο κομμάτι ο ιδιωτικός τομέας να το καλύψει. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όταν δημιουργούνται επενδύσεις εξωτερικού εντός της χώρας, με αποτέλεσμα να μπορεί να έρθει ξένο χρήμα και να δαπανηθεί και αυτό το χρήμα, τα μερίσματα.
0: Το ξένο χρήμα που επενδύεται είναι για να μας αγοράσουν τα φιλέτα. Κανένας δεν έχει να κάνει εργοστάσιο στην Ελλάδα.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Πες με ένα εργοστάσιο που έκανε ξένος. Και τις βιομηχανίες τροφίμων, τις καλύτερες και τις επώνυμες, τις έχουν εξαγοράσει ξένοι. Έχει αφιλινιστεί η ελληνική οικονομία. Και λόγω της κρίσης.
1: Η εξαγορά ακόμα και τη βιομηχανία στο τροφίμο. Να πω μεγάλες δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: έρχονται γιατί
0: αυτό
1: δεν
0: τι είναι καλό,
1: αγορά.
0: Είναι αυτό. Όχι, πάει θέλω, καλά δηλαδή, αυτή η μονάδα. Και την εξαγοράζουν. Είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε όμως κάτι.
0: Γιατί τα κέρδη αυτών φεύγουν έξω, δεν μένουν εδώ.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται, η αύξηση του παραγωγικού αποτελέσματος που έχει ή οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη, είναι κάτι που μένει στη χώρα μας.
0: Μα δηλαδή, αυτές οι βιομηχανίες λειτουργούσαν. Καμιά καινούργια δεν έρχονται να φτιάξουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα μου επιτρέψεις μια μέρα να κάνουμε μια βόλτα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδρου.
0: Βρε, οι ξένοι, λέω, δεν έρχονται να κάνουν καμιά βιομηχανική.
1: Ήρθανε
0: τρεις τουρκικές εταιρείες και αγόρασαν ελληνικές.
1: Να γυρίσουμε το χρόνο πριν 20 χρόνια, τα μισά κτίρια που θα τα βλέπετε θα ήταν κουφάρια. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά οι ειδικές μας, οι ελληνικές εταιρείες.
0: Αφού όλα πάνε καλά, γιατί ο Πρωθυπουργός.
1: Αναζητεί κάθε εταιρεία να βρει ένα γειτονικό κτίριο.
0: Μαζί σου
1: για να
0: είμαι. Αποθήκες φτιάχνουν για logistics κυρίως. Δεν μου λες.
1: Μόνο αποθήκες.
0: Για πες μου, γιατί ο Πρωθυπουργός πέρυσι παραδέχτηκε και η Ελστάτ το λέει, ένατη η κεντρική Μακεδονία είναι πλέον όσον αφορά το κατακεφαλήν ΕΠ. Ένατη στην Ελλάδα και που ήταν ισοδύναμη με την Αττική πριν 20-30 χρόνια. Δεν έγιναν όλα στραβά τώρα. Έχουμε 20-30 χρόνια που στραβώνουμε. Το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός πέρυσι, παρόν ήσουν. Γιατί?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς ως Κεντρική Μακεδονία, να ξέρετε, υπήρχε ένα ζήτημα τα τελευταία δύο χρόνια. Και τι αναφέρω? Ξέρετε, η Κεντρική Μακεδονία έχει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά το πρωτογενή τομέα με παραγωγούς που έχουν προϊόντα, εξαγώγημα προϊόντα και είχαν ένα καλό εισόδημα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με τις τιμές που έχουν πάει τέσσερα βασικά προϊόντα και αναφέρομαι στο ρύζι, σιτηρά, βαβάκι και καλαμπόκι, μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών μας τρεσαρίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα εισοδήματα. Είναι πράγματα τα οποία μας έχουν επηρεάσει και τα βλέπουμε και τα ζούμε καθημερινά και αναφέρεστε σε έναν άνθρωπο που κινείται κάθε μέρα.
0: Ναι, μα και εγώ σου αναφέρομαι σε μια πραγματικότητα όμως.
1: Αυτά, γι' αυτό και οτιδήποτε συζητάμε έχει από πίσω και κάτι μια συγκεκριμένη εξήγηση. Γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν, παραδείγματος χάρη τώρα. Εντός των λίγων ημερών θα δοθεί μια πολύ μεγάλη ενίσχυση κυρίως στους παραγωγούς ρυζιού, κοντά στα 20 εκατομμύρια, 2400 περίπου, όσον αφορά.
0: Τι είναι ο κράβορας, δίνει το ζουμί του όλα αυτά.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Μα 20 εκατομμύρια θα λύσει κανένα πρόβλημα στην παραγωγή ρυζιού που το 80% είναι στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Θα του δώσει του ανθρώπου τη δυνατότητα να συνεχίσει.
0: Θα πληρώσει
1: να
0: κάνα δύο δάνεια αν προλάβει και ξανά από την αρχή.
1: Θα του δώσει δυνατότητα να συνεχίσει να παράγει. Αυτό οφείλει να κάνει η πολιτική.
0: Και τώρα.
1: Όταν αισθάνεται κάποιες ομάδες όπου πραγματικά στρεσάρονται μέσα από τις διεθνείς αγορές. Οφείλει με κάποιο τρόπο να έρχεται.
0: Καλά
1: και
0: κάνει.
1: Απλώς και να ενισχύει.
0: Απλώς δεν
1: ερχόμαστε να ενισχύσουμε. Γιατί και κάτι άλλο που είπατε προηγουμένως. το Ταμείο Ανάκαμψης τρέξανε, τα χρήματα μπήκανε και μπήκανε σε συγκεκριμένο προγραμματισμό και να δημιουργηθούν προστιθέμενη αξία. Δεν μπήκανε για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία
0: το Ταμείο Ανάκαμψης
1: δημοσκοπικά, γιατί τοποθετήθηκε λέγοντας ότι αυτά τα είδαμε εποχή του 80, που ερχόταν leader 1, leader 2 και η αγωνία μας είναι πώς θα ανεβούμε σε ποσοστά.
0: Ρε Θάνη, δεν είσαστε θεοί να πούμε. Από την ίδια χώρα είστε, από την ίδια κοινωνία. Μην παρεστάνετε και τόσο τους Αγίους στο Ρωμενοκλήτο.
1: Αλλά υπάρχει ένας άλλος προγραμματισμός.
0: Τι προγραμματισμός υπάρχει?
1: Τα χρήματα που έρχονται.
0: Πού πήγανε, ρε Φάνη, πού τα είδες? Πες μου πού πήγανε Ταμείο Ανάκαμψης. Πες μου στην κεντρική Μακεδονία, αν ήρθε Ταμείο Ανάκαμψης. Πουθενά.
1: Ξέρετε πόσες ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμών έχουν συμμετάσχει και έχουν μπει σε...
0: Αυτό είναι οριζόντια σε όλη την Ελλάδα. Στην κεντρική Μακεδονία.
1: Η κεντρική Μακεδονία έχει το νούμερο 1
0: πορόφημα. Έγινε κανένα έργο αναπτυξιακό με το Ταμείο Ανάκαμψης? Ένα κολυμπητήριο στους Αμπελόκηπους και αυτό ακυρώθηκε. Πες μου ένα.
1: Ποιο είναι ιδιωτικό τομέα?
0: Ποιο? Καμία ένταξη βιομηχανία στο Ταμείο Ανάκαμψης στην κεντρική Μακεδονία? Καμία. Μα αφού έχω μιλήσει.
1: Πόσες ομάδες παραγωγών?
0: Πες μου, ομάδες παραγωγών είναι οριζόντια για όλη την Ελλάδα. Σου λέω, πες μου.
1: Δεν μου λες τώρα. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα.
0: Όχι, γιατί προς τιμή της θα είναι, γιατί ντροπή είναι. Πες μου μια μεγάλη επένδυση ιδιωτική στο Ταμείο Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία. Μία.
1: Πριν 20 μέρες, ο Σχοινάς, ο υπουργός μας, ήρθε και επισκέπτηκε τρεις επιχειρήσεις.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Μία που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάπτυξης. Μα μία πες μου. Θα είναι προς τιμή της. Εγώ θα σου πω δεν υπάρχει καμία. Ενώ στην Αττική, ένα σωρό, στην ευρύτερη περιοχή, παντού. Δεν υπάρχει εδώ. Ξέρεις γιατί? Μου το έχουν πει, δεν υπάρχουν ονόματα. Γιατί δεν πρόκειται να τους προωθήσεις,
1: πενέψεις. Με μεγάλη ευκολία κλείνοντας θα σου στείλω λίστα με επιχειρήσεις.
0: Πάλι θα μου στείλεις, ξέρω τι θα μου στείλεις, αλλά δεν μου λες ένα όνομα. Ενώ στην Αττική...
1: Δεν θέλω να πω ένα όνομα.
0: Γιατί θα τον πενέψεις, δεν τον κατηγορήσεις. Μα δεν θα τον κατηγορήσεις. Θα τον πενέψεις.
1: Υπάρχει εταιρεία Παπαδόπουλος, ψάξτε την. Έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
0: Τι, πες μου το ύψος της επένδυσης και πού εντάχθηκε, πες μου.
1: Στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, πόσο, ένα εκατομμύριο.
1: Στο κομμάτι μεταποίησης.
0: Ένα εκατομμύριο, πόσο.
1: Μα είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Τα δισεκατομμύρια είναι κάτω όμως τα πολλά και το ξέρεις τώρα.
1: Ναι, αλλά μη μου λες δεν υπάρχουν. Έτσι.
0: Μα αυτά. Πες μου ένα έργο. Πήγε ο Μητσοτάκης και στο Καλατράβα και είπε κάνουμε έργα. Πες μου ένα θετικό έργο.
1: Να λέμε πράγματα. Μα δεν θες. Στο Θεσσαλονίκη βλέπεις τι γίνεται. Υπάρχει.
0: Μα το βλέπω τι γίνεται. Το μετρό έπρεπε να τελειώσει πριν 18 χρόνια, Φάνη μου. Κάποια στιγμή θα τελειώσει επιτέλους. Δεν έπαινο κι αυτό.
1: Κάποιοι όμως για το μετρό κάνανε ομάδες και πηγαίνανε και μου κάνανε προσφυγές.
0: Εσείς να δεις τι κάνατε με το μετρό παλιότερα.
1: Για να μην τελειώσει ποτέ.
0: Εσείς να δεις τι κάνατε.
1: Και βρήκανε τον λοιπόν τρόπο και όχι με το τελειώνουν. Κάνουν και τις επεκτάσεις και οροματιζόμαστε να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πόλη.
0: Υπερδιπλασιάζονται τα κόστη. Και τα πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης αυτά τα έργα με τις μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Ο φορολογούμενος πολίτης.
0: Επιτέλους, μη ζητάτε έπαινο για έργα που έπρεπε να τελειώσουν πριν 18 χρόνια.
1: Είναι πολύ ωραίο να πεις ότι υπάρχουν και μείωση των συντελεστών φορολογίας και η αύξηση, παρόλο που υπάρχει.
0: Σε τι υπάρχει μείωση συντελεστών φορολογήσης?
1: Πάνω από 83 συντελεστές φορολογίας.
0: Και πώς μειώνεται η αγοραστική δύναμη του κόσμου?
1: Ένα παράδειγμα σου πω, παραδείγματος χάρη. Υπήρχε ένα δίκαιο αίτημα από τους επαγγελματίες πολιτών λαϊκών αγορών, όπου μειώθηκε οριζόντας σε όλους 30% με βάση το εκμαρτό.
0: Και αφού συνεχίστηκε για 7 χρόνια μνημονιακός νόμος.
1: Στους οικισμούς 1.500 κατοίκων.
0: Πολύ καλά κάνατε.
1: Το 50% αλλά μειωμένο το στο
0: από
1: πόρο.
0: Τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια πέρασαν 8 χρόνια.
1: Η κάθε οικογένεια, όπως εγώ που έχω μια πολύτεκνη οικογένεια με 4 παιδιά, μας αυξάνεται το όριο του αφορολογήτου με βάση τα παιδιά που κατέχουμε. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε, τυχαίνει να είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας. Πριν την Νέα Δημοκρατία πληρώναμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, και δεν αναφέρομαι επί ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το τζίρο που έκανε κάθε επιχείρηση.
0: Ξέρεις ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι πληρώνουν. Οι περισσότερες χώρες. Εμείς ήμασταν πάντα η εξαίρεση. Όχι ότι ήταν σωστό αυτό που πήγε και έκανε, αλλά οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με αυτό το καθεστώς. Απλώς εδώ έγινε βία και πραγματικά ρημάχτηκαν πάρα πολλοί επαγγελματίες και αδικήθηκαν. Τώρα, να τελειώσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα όμως, γιατί είστε πίσω όσον αφορά το ποσοστό σας, το εκλογικό, στον εθνικό μέσο όρο? Τι ευθύνεται?
1: Σε επίπεδο Β' Θεσσαλονίκη είμαστε εδώ καλύτερα από την Α, έτσι, είναι διαφορετικά.
0: Λέω σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας και Βόρειας Ελλάδας. Στη Β' είστε κάπως καλύτερα από την Α, ναι. Γενικά. Η Α
1: παρόλα, είναι... γενικότερα, διαχρονικά. Διαχρονικά,
0: ναι, γενικά σου λέω.
1: Ναι. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά.
0: Και τι θα κάνετε για να το αντιστρέψετε?
1: Τίποτα. Αυτό πρέπει να κάνουμε μια καθημερινή προσπάθεια στα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Θα πρέπει να έχουμε την αγωνία μας να δοθούν λύσεις, όπως παραδείγματος χάρη προχθές ήρθε ο Υπουργός εδώ, ο Παπασταύρο, και ανακοίνωσε δύο πολύ σημαντικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν. Από τη μία όσον αφορά για τον αγωγό της σύνδρευσης που έχει να κάνει για τις περιοχές Βεστοχωρίου, Οφιλήρου και για το παιδιατρικό νοσοκομείο που γίνεται, και ένα αντίστοιχο μεγάλο έργο που έχει να κάνει για την περιοχή του Δήμου Λαγκαδά για μας, για μια περιοχή που ήταν το κολχικό, που δεν είχαν ποτέ οι άνθρωποι ούτε για νερό, για να... σε ποσότητα ούτε για σε ποιότητα. Προσπαθούμε σε οτιδήποτε υπάρχει στην καθημερινότητα να αυτούμε και να δώσουμε λύσεις μέσα στα προβλήματα που υπάρχουν, και νομίζω γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Και σίγουρα ποτέ δεν σταματάνε τα προβλήματα. Και σίγουρα κάθε μέρα κάτι βγαίνει. Αλλά τουλάχιστον αισθάνομαι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει προγραμματισμό και έναν πρωθυπουργό που μπορεί να διεκδικήσει. Και μπορεί όχι μόνο να διεκδικήσει, και μπορεί να υλοποιήσει. Και νομίζω δεν μπορεί να είναι τυχαία συγκυρία ότι ο Υπουργός Οικονομικός της χώρας μας είναι πρόεδρος της Eurogroup.
0: Ο προηγούμενος ήταν από μικρή χώρα επίσης, μνημονιακή, και ο προπροηγούμενος.
1: Αλλά όχι από την Ελλάδα. Όχι από την Ελλάδα.
0: Καλά, ήταν από την Πορτογαλία, ήταν από την Ελλάδα, ήταν παντού. Δεν θα γινόταν και από την Ελλάδα.
1: Με θετικά αποτελέσματα. Γιατί σίγουρα δεν φαντάζομαι ότι θα είχαν πρόταση για να κάνουν πρόεδρο της Eurogroup, ας πούμε, τον Υπουργό Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα τότε ήμασταν στα μνημόνια. Ούτε της Πορτογαλίας ήταν τότε, ούτε της Ιρλανδίας. Μετά όμως κάναν από όλους.
1: Θυμάστε με τον
0: τρόπο. Καλό είναι που έγινε. Αλλά μην το παίρνετε και αυτό ότι ήταν η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Όλοι γίνανε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, που η Πορτογαλία έχει βγάλει δύο προέδρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα κανέναν. Αυτό πώς το λες? Έχουν βγάλει γενικούς γραμματέας του ΝΑΤΟ παντού και εμείς τίποτα. Ούτε με εσάς, ούτε με το Πασόκ, ούτε με τον Τσίπρα.
1: Αυτό... Να μην πω μπράβο στην Πορτογαλία, θα πω μπράβο στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, που είναι και πιο μικρή από εμάς.
1: Τώρα λέω μπράβο στην Ελλάδα που το κάνει τώρα.
0: Πάλι. Ναι, αλλά εμείς κάναμε ένα. Και το οποίο δεν είναι και θεσμικό και ιδιαίτερο.
1: Σε σχέση. Όχι μόνο ένα, να κάνουμε και δεύτερο και τρίτο. Να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο.
0: Βρε μαζί σου είμαι, τους βάζουν εκεί υπαλλήλους οι μεγάλοι για να κάνουν τις δουλειές τους. Μην νομίζω ότι ήταν υπέρ της Πορτογαλίας. Άλλη φορά μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε το Eurogroup, τι πολιτικές έχει εξαγγείλει το τελευταίο εξάμηνο. Αν θέλεις, και ποιους εξυπηρετούν αυτές οι πολιτικές.
1: Αλλά μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία εκεί.
0: Όχι. Λέω, δεν θέλω τώρα να την ανοίξω.
1: Υπάλληλοι κάποιων ανθρώπων.
0: Όλοι είμαστε υπάλληλοι ουσιαστικά των μεγάλων πλατφορμών και των μεγάλων εταιριών. Γιατί ο Τραμπ αυτός κυβερνάει.
1: Παρόλα αυτά.
0: Λυπάμαι, Φάνη μου.
1: Εγώ το ξαναλέω. Παρόλα αυτά, παίρνουμε τις τελικές αποφάσεις. Και πάνω απ' όλα υπάρχει μια κοινωνία που οφείλουμε να την υπηρετήσουμε.
0: Έτσι πρέπει να είναι, γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα.
1: Μπορεί ο κάθε οικονομικό συμφέρον να έχει τις δικές του βλέψεις, τις δικές του αγωνίες, αλλά οι τελικές αποφάσεις...
0: Τελικές αποφάσεις στο τέλος το επιβάλλουν.
1: Θα πρέπει όμως να έρχεται και να ισορροπείται η κατάσταση. Ότι
0: λοιπόν, καλή δύναμη σου εύχομαι. Ξεπεράσαμε λίγο τον χρόνο.
1: Και δεν είναι τα νούμερα.
0: Καλή δύναμη σου εύχομαι, καλό αγώνα, καλή επιτυχία στις επιλογές σου και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους μας που ακούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Φάνη. Εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκριση συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash όλες μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Έτσι, τώρα ακούτε και από τον παππό μας ελεύθερη λήψη πλέον τις τελευταίες ημέρες. Επιτέλους, γραφειοκρατία της ΔΔΕ εδέησε και ξεπεράστηκαν τα προβλήματα. Οι εκπομπές του Flash μετά το τέλος ανεβαίνουν όλους και στο διαδίκτυο, στο YouTube. Στο κανάλι του Flash, flash99.gr, μπορείτε να τις ακούτε όποτε θέλετε. Ειδικά οι συνομιλίες και η αρχική μου πολιτική ανάλυση της δικής μου εκπομπής μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά, τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μακρύτσης, πατάτε και έχετε μπροστά όλες τις συζητήσεις και τις αναλύσεις και όποτε θέλετε ακούτε ό,τι θέλετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σβησμένα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα.

αφήνω για να περάσεις. Για μένα πάντοτε είσαι όπως κάποτε.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Το Bubby News τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει

0: πια δικό σας απόψε.
1: Έτσι είναι, γιατί είναι καλοκαιράκι, είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Καλησπέρα σε όλους σας, καλώς ορίσατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον Flash. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε φυσικά ραδιοφωνικά στην καρδιά του καλοκαιριού σε μια πολύ πολύ καυτή ημέρα. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι φοράω και εγώ και ένα λεπτό ρατάκι. Έχω βάλει και το κλιματιστικό εδώ πολύ πολύ δυνατά, γιατί η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την ώρα που ερχόμουν στα στούντιο, δηλαδή πριν από περίπου ένα τέταρτο, είναι στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Πολύ ζεστή ημέρα σήμερα. Καυτή μπορεί να πει κανείς. Βέβαια, ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι, δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς, αισθάνομαι λίγο την υγρασία λιγότερη σε σχέση με ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Βέβαια, εντάξει, η ζέστη είναι πολύ. Θέλω να σας πω βέβαια ότι ο Κέλσιος θα πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 27 βαθμούς. 36 θα δείξει το θερμόμετρο αύριο ως μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Η αίσθηση όμως θα είναι υψηλότερη. Σήμερα που λίγο πολύ όλοι κοιμηθήκαμε αργότερα, γιατί φαντάζομαι και εσείς παρακολουθήσατε τον μεγάλο τελικό. Πώς σας φάνηκε, αλήθεια? Εγώ να σας πω την αλήθεια, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Είχα να απογοητευτώ τόσο πολύ σε τελικό Μουντιάλ, αλλά εντάξει, απογοητεύομαι έτσι και αλλιώς που δεν παίζουμε στο Μουντιάλ. Αλλά ήμουνα μικρούλα, μικρό παιδάκι, τότε που έπαιζε, το θυμάμαι όμως πρέπει να σας πω, που τότε που το πήρε η Γαλλία. Και ήμουνα πάρα πολύ έτσι με την Βραζιλία που έπαιζε και ο Ρονάλντο το φαινόμενο, ο Ναζάριο, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Καφού, έτσι τα θυμάμαι σαν παιδάκι όλα αυτά. Ήμουνα πολύ λοιπόν με τη Βραζιλία, γίνεται εκείνος ο τελικός με τη Γαλλία και αδυνατό να το πιστέψω ότι έχει χάσει. Κάτι τέτοιο λοιπόν μου συνέβη και χθες, δεν ξέρω αν συνέβη και σε εσάς. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά απογοητεύτηκα πάρα πολύ, επί της ουσίας που δεν είδα ποτέ την Αργεντινή να μπαίνει κατά μία έννοια στο γήπεδο, που δεν είδαμε τον σπουδαίο, τον τρομερό Μέση να σηκώνει το κύπελο αυτό. Είδαμε πολλά πράγματα όμως στον τελικό του Μουντιάλ. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες φυσικά για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που έλαβε η Αργεντινή, που πολλοί λένε και ισχυρίζονται ότι δεν είναι για μια κόκκινη που δεν δόθηκε στον Κουκουρέγια, για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο Μέση. Το θέμα είναι ότι ο τελικός έχει λήξει. Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια κόσμου, εκτός από πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είδαμε και ένα πολύ φαντασμαγορικό σοου. Είδαμε με μία έννοια τον Πελέ να εμφανίζεται. Είδαμε τη Σακίρα, τον Τζάστιν Μπίμπερ, τον Τόμ Κρούζ. Είδαμε φυσικά και τον Ρονάλντο, το φαινόμενο με τον Ροναλντίνιο, να εισέρχονται μέσα με ένα, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, συνοδεύοντας την Μαντόνα. Εκπληκτικοί και οι δύο. Δηλαδή, αυτοί οι δύο άνθρωποι πώς χαίρονται τη ζωή, πώς χαίρονται το να βρίσκονται στο γήπεδο. Είδαμε φυσικά και K-pop, είδαμε τον Justin Bieber, είδαμε την Shakira η οποία ήταν υπέροχη, την παιδική χοροδία που μας άρεσε πάρα πολύ, και είδαμε και τον Donald Trump να δίνει μετάλλια. Αυτός ο οποίος ξεχώρισε ήταν ο Ρομέρο πραγματικά, ο οποίος αγνόησε επιδεικτικά τον Donald Trump. Ο Κριστιάνο Ρομέρο ήταν εντυπωσιακό στον τρόπο που αγνόησε, αν δείτε, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φυσικά και αποδοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της απονομής. Βέβαια, από τις πολύ συγκινητικές στιγμές, η στιγμή που ο Λιονέλ Μέση άκουγε ρυθμικά το όνομά του, όχι μόνο φυσικά από τους Αργεντίνους, αλλά και από τους Ισπανούς, ως αναγνώριση για όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Τον είδαμε πάρα πολύ δακρυσμένο, τον είδαμε συγκινημένο, ήταν ο τελευταίος χορός του, ήταν το last dance του, ήταν υπέροχος πραγματικά σε αυτό το Μουντιάλ. Θεωρώ, δεν ξέρω, θέλω και τη δική σας γνώμη, ότι δεν ήταν δίκαιο που δεν κατέκτησε εκείνος το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είμαι εγώ αυτή που αποφασίζω. Θέλω και τη δική σας γνώμη σίγουρα σε όλα αυτά. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία, χρόνια πολλά στην Πηλαία που σήμερα γιορτάζει, του προφήτη Ηλία η σημερινή ημέρα. Ο Ηλίας και η Ηλιάνα έχουν την ονομαστική τους εορτή και φυσικά είναι μια μέρα την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το «δεν ξεχνώ» δεν πρέπει να είναι απλά μια φράση, αλλά πρέπει να είναι μια ουσία. Διότι σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Έτσι λοιπόν, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, χτυπούν στις 5 η ώρα το πρωί σιρήνες στην Κύπρο στις 3:30 στις 19 Ιουλίου του 1974 ώρα Νέας Υόρκης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε εκτάκτως και πριν καν αρχίσει η συζήτηση απέρριψε το αίτημα του καθεστώτος Σαμψόν να αντικατασταθεί ο μόνιμος εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ζήνων Ρωσίδης και να αναβληθεί η συνεδρίαση. Η απόφαση είχε καθαρά πολιτικό όφελος. Είχαμε ουσιαστικά την εισβολή της Τουρκίας μέσα στην Κύπρο μας, με όλα όσα ακολούθησαν, με την διχοτόμηση του νησιού, γιατί ακόμα και σήμερα μην ξεχνάμε ότι το νησί αυτό είναι διχοτομημένο, με ανθρώπους οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν έχουν παραδοθεί οι σωροί τους στις οικογένειές τους, για τους αγνοούμενους της Κύπρου αναφέρομαι. Είναι πράγματα τα οποία σίγουρα μας θλίβουν, μας θλίβει το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη, όπως και να το κάνουμε, αφήνουν ένα κράτος να παραμένει διχοτομημένο, την Κύπρο μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν. Σήμερα η ημέρα μνήμης, σαν σήμερα έλαβε χώρα η αποστολή του Ατίλα, όπως τον ονόμασαν οι Τούρκοι, το βράδυ της 19ης προς 20ης Ιουλίου. Η εικόνα από την Ουάσιγκτον ήταν πλέον ξεκάθαρη. Η CIA εκτιμούσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις ήταν έτοιμες για απόβαση στην Κυρίνια με στόχο την κατάληψη της Κυρίνιας, της αμόχωσης του και της ζώνης που θα συνέδεε τις δύο περιοχές, όπως και έγινε. Έτσι, γιατί καλό είναι να μην ξεχνάμε. Υπάρχουν και τα απόρριτα έγγραφα για την εισβολή της Κύπρου, τα οποία πλέον έχουν αποχαρακτηριστεί. Είναι τα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και του ΟΗΕ που αποδεικνύουν πως στις 19 Ιουλίου 1974 η τουρκική εισβολή θεωρείται πλέον βέβαιη και που δυστυχώς κανένας δεν έκανε τίποτα για να την αποτρέψει. Αυτά έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όσο και αν είναι πράγματα που είναι δύσκολο να τα συζητάμε, είναι καλό να μην τα ξεχνάμε. Για έλατε τώρα να πάρουμε μια ραδιοφωνική μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μαζί μας θα είναι ο σπουδαίος Μάριος Φραγκούλης και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλο αυτό. Θέλω να δούμε έτσι παραλία. Είδατε το μυαλό μου στις παραλίες, είναι, καταλαβαίνετε, είναι και τελευταία εβδομάδα που είμαστε έτσι ραδιοφωνικά για αυτή τη σεζόν. Να δούμε για το τι θα συμβεί με το κυβερνείο της πόλης μας, το πολύ όμορφο αυτό παλατάκι το οποίο υπάρχουν, για τις δράσεις και δρόμενα τα οποία συμβαίνουν εδώ στην Θεσσαλονίκη μας και είναι όλο πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και ξεχωριστά. Για την αθλητική Κυψέλη, η οποία θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Γαλαξία, για τον καταφαντασίαν ασθενή που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και σήμερα. Και μια και μιλάμε για τον καταφαντασίαν ασθενή, θέλω να σας πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα κάνουμε μαζί την ηλεκτρονική μας κλήρωση για να δούμε τα ονόματα των τριών τυχερών από εσάς που κερδίζετε από μια διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε σήμερα το βράδυ την υπέροχη παράσταση των Ρέπα Παπαθανασίου, του Μολιέρου ουσιαστικά, σε διασκευή όμως Ρέπα Παπαθανασίου, τον καταφαντασίαν ασθενή, με τον υπέροχο Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Θα επιστρέψουμε για να μάθουμε τα ονόματα των τριών τυχερών από εσάς.

Καλοκαιρινά τα ραντεβού, τα πλάι στην άμμο, πάνω στο κύμα, τα υπέροχα όλα αυτά. Και ήρθε η ώρα, έτσι όπως είμαστε συντροφιά και παρεούλα, να δούμε τα ονόματα των τεσσάρων τυχερών από εσάς. Τρεις είπαμε, αλλά τέσσερις θα κληρώσουμε προσκλήσεις, έτσι και δύο παραπάνω για εσάς, οι οποίοι κερδίζετε κάτι υπέροχο. Κερδίζετε από μία διπλή πρόσκληση για να πάτε σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους και τι να απολαύσετε. Μία παράσταση υπέροχη, μία παράσταση η οποία θα σας κάνει να γελάσετε πάρα πολύ, η οποία θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ήδη όλοι όσοι βρεθήκατε στην παράσταση, από οι ακροατές μας, μας ενημερώσατε το πόσο πολύ όμορφα περάσατε, το πόσο γελάσατε. Αναφέρομαι στον καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρου, τον οποίο όμως διασκευάζουν με έναν υπέροχο τρόπο ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Νομίζω ότι και μόνο αυτό τα λέει όλα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο υπέροχος Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μαζί του Σοφία Μπογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Πύρκος και Αντιγόνη Νάκα, σήμερα στο Θέατρο Δάσους και αύριο στο Θέατρο Δάσους, τιμή εισόδου στα 25 ευρώ, το μειωμένο στα 20 ευρώ, η προπόληση στο more.com. Αλλά έχει φτάσει η ώρα να δούμε τους τέσσερις τυχερούς από εσάς που κερδίζετε από μια διπλή πρόσκληση για να πάτε σήμερα το βράδυ απευθείας στο Θέατρο Δάσους. Το μόνο που θα κάνετε είναι να πείτε το όνομα και το επώνυμό σας, ότι έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις εδώ από την συχνότητα του Flash και περνάτε απευθείας και απολαμβάνετε την εξαιρετική αυτή παράσταση. Η τυχερή μας είναι Φανή Μοσχοπούλου, Κώστας Δραγόλιας, Ουρανία Ταξιάδου και Λουκία Μεταξά. Λουκία Μεταξά, Ουρανία Ταξιάδου, Κώστας Δραγόλιας και Φανή Μοσχοπούλου. Είναι για σήμερα οι προσκλήσεις αυτές. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μεταβείτε απευθείας στο Θέατρο Δάσους, να αναφέρετε το όνομα και το επώνυμό σας, ότι έχετε κερδίσει φυσικά από τον Flash στους 99,4 και να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις αυτές για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αλλά έτσι, για να μην μου στεναχωριέστε, όλοι όσοι δεν κερδίσατε, θέλω να σας πω ότι θα μπορέσετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για μία ακόμα εξαιρετική παράσταση, για τις Βάκχες του Ευρυπίδη με τους Tiger Lilies, σε σκηνοθεσία του κυρίου Γκαρβέδ, που είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Είναι μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ανέβηκε ήδη το έργο στην Επιδαύρο, και του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το εξαιρετικό. Στις συγκεκριμένες Βάκχες του Γκάρντεφ τίθεται ένα κέραιο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην σταθεροποίηση. Θα σας αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη παράσταση. Να σας πω ότι η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 20 ευρώ. Στην δεύτερη ζώνη κοστίζουν 35 ευρώ, στην πρώτη ζώνη 40 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com και θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και μέσα από τον Flash του 99,4. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, ότι ο υπέροχος, ο μοναδικός Μάριος Φρακούλης θα βρίσκεται εδώ στην πόλη μας και θα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία. Μάριος Φρακούλης λοιπόν, Χέρια Φτερά, στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, μια υπέροχη μουσική παράσταση με τον Κωνσταντίνο Γιουρτζίδη στο πλευρό του, τον Κωνσταντίνο Γιουρτζίδη, τον οποίο μας τον σύστησε ο ίδιος ο Μάριος Φρακούλης. Η παράσταση έρχεται με την υπογραφή του Παρασκευά του Καρασούλου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια, και θα ακούσουμε νέα τραγούδια του Μάριου Φραγκούλη, όπως το «Μια καλή μέρα», το «Χέρια Φτερά». Και είναι μια εξαιρετική παράσταση. Για την πρώτη ζώνη, η τιμή εισόδων έρχεται στα 20 ευρώ, για τη δεύτερη στα 25, για την πρώτη στα 28 και για την VIP ζώνη στα 30 ευρώ. Και ο Μάριος Φραγκούλης θα βρίσκεται σε πάρα πολύ λίγο εδώ κοντά μας να μιλήσουμε για την υπέροχη αυτή συναυλία, ενώ θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και για αυτή την υπέροχη πραγματικά θεατρική παράσταση την οποία έχουμε στην πόλη μας. Τώρα,
Να δούμε λίγο και τα χρηστικά. Να δούμε καταρχάς τι θα γίνει στο κυβερνείο μας. Υπάρχει μία πρόταση να διεξαχθούν τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά όχι στο κέντρο της πόλης, αλλά στο κυβερνείο. Ο Σύλλογος των Φίλων Κυβερνείου Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι τα εγγένεια της 50ης έκθεσης έγιναν στο Παλατάκι και τονίζει πως η αναβίωση της παράδοσης θα αποτελέσει μία συμβολική κίνηση. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και το κέντρο της πόλης να αποσυμφοριστεί, γιατί σίγουρα όταν υπάρχει έκθεση δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ωραία ιδέα και ωραίο να το δούμε και πάλι το Παλατάκι, το κυβερνείο, το πολύ όμορφο που έχουμε, να μπορεί να λειτουργεί και να είναι πραγματικά ένας χώρος τον οποίο θα τον χαιρόμαστε όλοι. Στα χρηστικά τώρα, να σας πω ότι θα είναι κλειστό απόψε για 5 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού λίγο του flyover. Αφορά στο τμήμα της ανατολικής περιφερειακής οδού της πόλης μας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί. Αφορούν στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμμων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος της κλάτου προς την Ευκαρπία, ενώ η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την Ευκαρπία με την κατάλληλη σήμανση που θα υπάρχει. Με λίγα λόγια έτσι για να σας το πω απλά, αν μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή οδό μετά τις 11 το βράδυ, καλό θα είναι να το κάνετε. Αλλά αυτό το οποίο μας γεμίζει πολύ χαρά είναι η αθλητική Κυψέλη, όπως θα λέγεται, η οποία θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Γαλαξία. Χρειαζόμαστε πνεύμονες άσκησης και μας αρέσει πάρα πολύ ότι θα υπάρχει μία νέα κολυμβητική δεξαμενή, μία νέα πισίνα που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Γαλαξία. Το μόνο θέμα εκεί είναι το πάρκινγκ και ίσως εκεί με αυτό πρέπει να γίνει κάτι. Έχει εκδοθεί και η σχετική ανακοίνωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Η χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στα 2.230.000 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ήδη ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 7x7, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και ένα γήπεδο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν η νέα κολυμβητική δεξαμενή θα δημιουργήσει κι άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα είναι έτοιμη μέχρι το 2027, τώρα δηλαδή, σε λίγο καιρό από τώρα, είμαστε ήδη στα μέσα του 26. Χρειαζόμαστε τέτοιους χώρους, πραγματικά χρειαζόμαστε τέτοιους χώρους, γιατί είναι σημαντικό το να βρίσκουμε χώρους άθλησης και όλο αυτό που συνέβαινε στα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης ήταν σίγουρα πολύ πολύ λυπηρό. Και έλατε τώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα, καλοκαιρινή, με καλοκαιρινή διάθεση, και να υποδεχτούμε σε πάρα πολύ λίγο τον εξαιρετικό καλεσμένο μας, τον έναν και μοναδικό κύριο Μάριο Φραγκούλη, ο οποίος θα βρεθεί σε πάρα πολύ λίγη ώρα εδώ στον αέρα της πόλης, στον Flash στους 99,4 και στη ραδιοφωνική φιλοσοφία.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πώς να μην το λατρέψουμε το συγκεκριμένο τραγούδι που είναι και έτσι και ολόφρεσκο και το αγαπούμε πάρα πολύ γιατί έχει μιλήσει στην καρδιά μας σε στίχους Παρασκευά Καρασούλη, σε μουσική του Χρήστου Θεοδόρου και σε ερμηνεία του υπέροχου, του μοναδικού κυρίου που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και ξέρετε, είναι από αυτές τις φορές που νιώθουμε πολύ ευλογημένοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί αν η Ελλάδα είχε φωνή, νομίζω ότι θα ήταν η φωνή του υπέροχου αυτού κυρίου. Είναι ένας καλλιτέχνης χάρη στον οποίο η ελληνική φωνή ακούστηκε στις μεγαλύτερες σκηνές παγκοσμίως. Είναι ο τενόρος χάρη στον οποίο η Ελλάδα αγάπησε το λυρικό τραγούδι ξανά. Στο μοναδικό του ταλέντο αυτό υποκλήθηκαν όχι μόνο κορυφαίοι καλλιτέχνες, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, όπως η Λάρα Φαμπιάν, ο Πιάτσι Κοντομίνικο, ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Έχει αυτή την υπέροχη, την μοναδική, τη βελούδινη φωνή. Έχει καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Κέρκυρα και Κάσο. Γεννήθηκε ωστόσο στην Νέα Ροδεσία, στην Ινζιμπάμπουε. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο βιολί. Ουσιαστικά σε ηλικία 11 ετών έκανε την πρώτη δισκογραφική του δουλειά κατά μία έννοια. Στα 18 μετακόμισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει υποκριτική, που είναι και η μεγάλη του αγάπη. Όμως κάπου εκεί τον συνάντησε η κυρία Σόνια Θεοδωρίδου, η εκπληκτική αυτή Ελληνίδα σοπράνο, και τον ώθησε να ασχοληθεί.

0: στο happy end, στο θέατρο τέχνης, αλλά και τη στιγμή που ποδήθηκε τον Διόνυσο στις βάκχες του Ευρυπίδη. Είναι ένας εκπληκτικός ερμηνευτής, μουσικός, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, γιατί είναι ένας από τους τρεις πρεσβευτές, μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Γιώργο Περί, για το σύστημα υιοθεσίας και αναδοχής παιδιών. Στηρίζει πολύ ενεργά το έργο της UNICEF, είναι πρεσβευτής του World Center of Compassion for Children, είναι υποστηρικτής της UNICEF. Και η αφορμή της συζήτησής μας είναι αφενός τα υπέροχα νέα του τραγούδια, όπως το «Χέρια Φτερά» που ακούσαμε και το «Μια καλημέρα» σε στίχους του Παρασκευά του Καρασούλου, και φυσικά η πολύ αναμενόμενη αυτή συναυλία, την οποία περιμένουμε πώς και πώς να τον απολαύσουμε στην σκηνή του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Όπως έχετε καταλάβει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο υπέροχος κύριος Μάριος Φραγκούλης. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την αγάπη που μου δείχνετε πραγματικά. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και που ετοιμάζουμε με πολύ πολύ αγάπη και χαρά να παρουσιάσουμε τα νέα τραγούδια που ετοιμάσαμε με τον Παρασκευά Καρασούλο και τον Χρήστο Θεοδόρου, να τα παρουσιάσουμε στη Μονή Λαζαριστών, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη πόλη σε όλη την Ελλάδα που μου έδωσε, με αγκάλιασε ας πούμε από την αρχή και μου έδωσε αυτό το πρώτο βήμα αγάπης και στήριξης στην καριέρα μου ως σολίστ στην Ελλάδα. Και τι να πω, πήρα το θάρρος να βγω σαν σολίστ τραγουδιστής και να κάνω τις δικές μου συναυλίες. Και χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι πάλι εδώ, σε συνέχεια πάλι με τον Παρασκευά Καρασούλο, να παρουσιάσουμε τα νέα μας τραγούδια.
0: Εμείς να δείτε πώς χαιρόμαστε και πώς σας περιμένουμε. Αλήθεια, από αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη που παίρνετε την απόφαση πλέον να δώσετε τη συναυλία ως σολίστ, τι θυμάστε πιο έντονα?
1: Ορίστε,
0: συγγνώμη. Τι θυμάστε πιο έντονα από εκείνη τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη τότε?
1: Θυμάμαι τη χαρά και την ανυπομονησία και τα γόνατά μου που τρέμανε και θυμάμαι την αγάπη του κόσμου και το πόσο μ' αγκάλιασε και το ότι υπήρχε μια τρομερή επικοινωνία μεταξύ μας και το ότι υπήρχε και ένα δάκρυ μέσα μου την ώρα που τραγουδούσα. Δηλαδή υπήρχε αυτή μια ενότητα, μια ένωση τέλος πάντων που συνέβαινε την ώρα που τραγουδούσα και αυτό με είχε συγκινήσει πάρα πολύ και ο τρόπος που με αγκάλιασε το κοινό στη Θεσσαλονίκη και η αγάπη του κόσμου και ο τρόπος που μπορούσα και εγώ να αισθανθώ ελεύθερος στον τρόπο που ερμηνεύω.
0: Με συγκινεί πολύ αυτό που λέτε.
1: Ορίστε.
0: Με συγκινεί πολύ αυτό που λέτε.
1: Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Και από τότε δεν υπήρχε βέβαια για μένα καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια πάρα πολύ δυνατή και έντονη σχέση μεταξύ της δικής μου δουλειάς και της Θεσσαλονίκης. Και, δηλαδή έχουμε κοινούς στόχους και κοινές εικόνες. Και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει και στη μαγειρική μας, καταλάβατε. Η γιά μου ως Κωνσταντινοπολίτσα υπάρχει ας πούμε και στη μαγειρική στη Θεσσαλονίκη. Όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη αισθάνομαι ότι είμαι στο σπίτι μου. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι υπέροχο που λέτε και μας συγκινεί πάρα πολύ, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε πατήσει σκηνές τις οποίες και μόνο στο όνομα, δηλαδή Σκάλα Μιλάνου, West End του Λονδίνου, δηλαδή εμείς απ' έξω περνάμε ή τις επισκεπτόμαστε για να παρακολουθήσουμε κάποια παράσταση και νιώθουμε δέος επίδαυρος φυσικά δύο φορές.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Εκτός...
1: Ναι, μεγάλα θέατρα και πολύ δυνατές και σοβαρές και ουσιαστικές στιγμές που περάσαμε, όπως είπατε, και με τους όνειρες του Μάνου Χατζηδάκη και αυτό το υπέροχο έργο, η ιστορική αυτή στιγμή να αφορά στα ρούχα που είχαν φορέσει όλοι αυτοί οι εκπληκτικοί ηθοποιοί στο θέατρο Κάρολος Κούν. Αυτές οι σκηνοθεσίες, αυτά τα κοστούμια του Τσαρούχη στην σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν. Αυτές οι χορογραφίες, αυτή η υπέροχη μουσική που ακόμα σε μαγεύει του Μάνου Χατζηδάκη, αυτή η ομορφιά που ακόμα την ψάχνουμε και ακόμα προσπαθούμε σε όποια ηλικία και να είμαστε

0: πάντα ψάχνουμε την ομορφιά. Η ομορφιά δεν πρέπει ποτέ να χάνεται. Και αυτό είναι το όμορφο μιας νέας δημιουργίας. Αυτό είναι το όμορφο όταν ανακαλύπτεις ότι ακόμα υπάρχει δρόμος, ακόμα υπάρχουν ταλέντα, ακόμα υπάρχουν νέες φωνές, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να γράψουν μαγικά πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα. Ακούμε το και το τραγούδι σας, το «Μια καλημέρα», το άλλο, το ολόφρεσκο τραγούδι σας. Για να σας ρωτήσω έτσι, τι είναι για σας δηλαδή ομορφιά? Ένα όμορφο τραγούδι, ένα όμορφο φαγητό, γιατί μου αναφερθήκατε λίγο πριν. Η ομορφιά της ζωής που κρύβεται, που βρίσκεται.
0: Η ομορφιά είναι κάτι που είναι και πολύ προσωπικό, γιατί είναι πώς θα δει ο καθένας τον κόσμο. Ένα λουλούδι που ανθίζει από μόνο του, ένα ήλιο βασίλεμα, ένα δελφίνι που πώς το λένε, περνάει σε έναν ωκεανό, ένα παιδί που χαμογελάει για πρώτη φορά ή περπατάει για πρώτη φορά ένα παιδί. Δηλαδή η ομορφιά βρίσκεται παντού και γύρω μας. Πρέπει απλά εμείς να είμαστε τόσο alert, πώς θα το πούμε, τόσο
1: να θέλουμε τόσο... να τη δούμε ουσιαστικά, να θέλουμε να την κοιτάξουμε.
0: Να θέλουμε να την κοιτάξουμε, να θέλουμε να το βρούμε, να θέλουμε να είμαστε ζωντανοί, να θέλουμε να το ανακαλύψουμε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και οι ζωντανές οι συναυλίες, όταν πηγαίνει κανείς να δει live συναυλίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνει στις συναυλίες και να ανακαλύπτει αυτή την ομορφιά ζωντανά εκεί με τους καλλιτέχνες που αγαπάει πραγματικά. Γι' αυτό λέω και ότι στη Μονή Λαζαριστών θα είναι πάλι μια υπέροχη συναυλία. Δεν πάει ο κόσμος να ακούσει ένα δίσκο ή να ακούσει κάτι το οποίο έχει γίνει σε ένα στούντιο, ας πούμε, έχει γίνει κάποια άλλη στιγμή. Θα πάει να ακούσει αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, μαζί με τον καλλιτέχνη. Εκείνη τη στιγμή που αναπνέουν στον ίδιο αέρα, εκείνη τη στιγμή που τα φώτα φωτίζουν και τα δύο πρόσωπα την ίδια στιγμή. Αυτό το μαγικό που συμβαίνει, θα συμβεί, ας πούμε, στις 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Αυτό περιμένω, πώς και πώς. Δηλαδή σκέφτομαι τα φώτα του κόσμου, σκέφτομαι που θα ανοίγει η σκηνή και θα βγαίνουμε με το «Καλημέρα», που θα είναι το πρώτο τραγούδι, ας πούμε, της παράστασης.
1: Α, ωραία, μου δώσατε το ακούμε κιόλας από κάτω. Μου έχετε δώσει έτσι και το τυράκι αυτό που ήθελα να το πάρω για την έναρξη. Γιατί πάντα είστε γεμάτος εκπλήξεις. Δηλαδή είστε ένας ερμηνευτής που είστε ένας εκπληκτικός λυρικός ερμηνευτής, ένας εξαιρετικός τενόρος, αλλά ερμηνεύετε και τραγούδια που πολλές φορές δεν το περιμέναμε από εσάς να τα ακούσουμε.
0: Ναι, ξέρετε, η ερμηνεία για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και είναι και ανάλογα τι είναι αυτό που εκπροσωπείς εκείνη τη στιγμή, τι είναι αυτό για το οποίο τραγουδάς. Πώς θέλεις να περάσεις ένα μήνυμα. Δηλαδή εννοείται όταν τραγουδάς όπερα που πρέπει να είναι στηριγμένη η φωνή σου και τραγουδάς ένα ρόλο μιας άλλης εποχής που δεν χρειαζόταν τότε, δεν υπήρχαν τότε μάλλον αυτές οι... δηλαδή η στήριξη που έχουμε τη σημερινή εποχή, ας πούμε, που έπρεπε να τραγουδήσεις με έναν ειδικό τρόπο. Αυτά τα έργα, τα μεγάλα έργα που είχαν γράψει, ας πούμε, ο Πουτσίνι, ο Βέρντι, ο Μπελίνι, το Μπελκάντο, το γνωστό Μπελκάντο. Αλλά η μουσική εξελίχθηκε όπως εξελίσσονται τα πάντα. Και αυτό είναι που χαίρομαι, ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε μεν ακαδημαϊκοί μέχρι ένα σημείο, αλλά πρέπει να αισθανόμαστε τη μουσική, να είναι μέσα μας, να κλαίει η ψυχή μας, να κλαίει η καρδιά μας, το μυαλό μας, να συμμετέχει όλο μας το σώμα, το μυαλό μας, να είμαστε μέσα σε αυτό που λέμε μουσική, να βλέπουμε τη μουσική από μέσα προς τα έξω. Χρειάζεται πραγματικά επαφή με τον στίχο και επαφή με το κοινό.
1: Κάθε φορά που σας βλέπω επί σκηνής, αισθάνομαι ακριβώς αυτό. Πόσο πολύ αγαπάτε τη μουσική. Με εντυπωσιάζει επίσης ότι, αν δεν κάνω λάθος, τα πρώτα σας τραγούδια όντας παιδάκι ήταν δημοτικά. Ήσασταν στη χοροδία της Νέας Μήνης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά, σωστά. Στη χοροδία στη Νέας Μήνη, όπου ξεκινήσαμε με τραγούδια όπως ο Γεροδήμος, ας πούμε, που ήταν και το hit μου, ας πούμε, σαν μικρό παιδί.
1: Δεν μπορώ να σας φανταστώ στο γεροδήμο, ομολογώ να το πω αυτό.
0: Ήμουν πολύ μικρός, βέβαια. Α, γιατί είχα και πολύ λεπτή φωνή, δεν είχε σπάσει η φωνή μου ακόμα. Και τραγουδούσα στο γεροδήμο, βέβαια, με πολύ παιδική φωνή. Αλλά το πίστευα, το πίστευα. Το έλεγα με πολύ έτσι πάθος το τραγούδι. Και τα παιδιά της Σαμαρίνας φυσικά.
1: Ούτε εκεί μπορώ να σας φανταστώ, να πω την αλήθεια.
0: Μια βλάχα δερβενιώτησα. Δηλαδή πραγματικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή, ας πούμε, στην δημοτικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή.
1: Ο Μάριος Φραγκούλης, κάποια στιγμή τον πιάνετε τον εαυτό σας. Τι σιγοτραγουδάει που θα μας εξέπληκτε να το γνωρίζουμε? Γιατί νομίζω ότι ακούτε αρκετά είδη μουσικής.
0: Αρκετά είδη μουσικής. Σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ η jazz μουσική, αλλά λατρεύω πάρα πολύ το Μάνο Χατζηδάκη. Πάρα πολύ. Δηλαδή ο Μάνος Χατζηδάκης είναι για μένα η άγκυρά μου, η τροφή μου, αυτό που θεωρώ ότι με ολοκληρώνει σαν καλλιτέχνη. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ακόμα και τα μουσικά του έργα, ας πούμε, και οι μουσικές του μόνο που έχει γράψει και σε διάφορες μουσικές παραστάσεις, με ολοκληρώνουν σαν καλλιτέχνη, σαν μουσικό, σαν άνθρωπο. Μουσική. Θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ σπουδαίος και πολύ πιο ψηλά από οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα τραγούδια, όπως ας πούμε το «Χάρτη με το φεγγαράκι» που ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα ως μικρό παιδί, που έδιωχνε ας πούμε την τροπή από πάνω μου για να πάρω το θάρρος να τραγουδήσω στους υπόλοιπους της οικογένειάς μου.
1: Τι άλλο θυμάστε έτσι από την πρώτη στιγμή που βγήκατε στη σκηνή? Γιατί βγήκατε μικρό παιδάκι και τραγουδήσατε.
0: Έβγαινα, αλλά θέλω να πω, αυτό που λένε ας πούμε οι γονείς, «Μάριε, τραγούδησε και εσύ για όλους, αφού έχεις τόσο όμορφη φωνή». Εκεί ντρεπόμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι πολύ ντροπαλό παιδί. Δεν μπορούσα, δηλαδή, όταν κάποιος μου επέβαλε, δηλαδή μου έλεγε ότι πρέπει, τώρα «Μάριε, τραγούδα». Δηλαδή είναι σαν να πεις σε κάποιον που κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε αυτό που κάνεις, να μου το δείξεις. Και αισθανόμουν πολύ γυμνός, ας πούμε, ακόμα και μικρό παιδί, αισθανόμουν ότι ήταν μια προσβολή, ας πούμε, απέναντι στο χαρακτήρα μου, κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν έχετε άδικο, είναι δύσκολο ένα παιδάκι και πολλές φορές το κάνουμε αυτό.
0: Δύσκολο.
1: Το λέμε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο που το κάνεις καλά.
0: Πραγματικά.
1: Από όλες αυτές τις σκηνές που έχετε πατήσει, Σκάλα Μιλάνου, West End, Τεπίδαυρος, τόσες σκηνές έχετε τραγουδήσει σε τόσους ανθρώπους, μπροστά σε βασιλιάδες, σε προέδρους, σε εκατομμύρια θεατές. Υπάρχει κάποια στιγμή έτσι που να την κρατάει ο Μάριος, όταν κλείνει μέσα τα μάτια του, μέσα στην καρδιά του λίγο πιο πολύ?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ διαφορετικές αυτές τις στιγμές. Είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή δεν μπορώ να μην κρατήσω την πρώτη στιγμή που βγήκα παίζοντας το ρόλο του Μάριου 21 χρονών στο Les Misérables, στους Αθλίους, στο Λονδίνο, ξέροντας την γονή μου ότι φοράω αυτό το υπέροχο κουστούμι του Μάριου, του ρομαντικού ήρωα, και βγαίνω ξαφνικά, είμαι στο West End 21 χρονών, ερχόμενος από την Αφρική με χωρισμένους γονείς, με δύσκολες, κάτω από πολύ δύσκολες καταστάσεις, και ξαφνικά είχα μπει στη δραματική σχολή, έκανα την οδησιόν και πέρασα από την οδησιόν και μου δώσαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, και ξαφνικά ήμουν στο West End και έβγαινα νεαρός πρωταγωνιστής 21 χρονών. Ήταν μια τρομακτική συγκίνηση αυτή και μεγάλη νίκη μέσα μου, και σαν Έλληνας και σαν Μάριος και σαν ηθοποιός και σαν καταξίωση, ας πούμε, ακόμα και ας ήμουν 21 ετών, ήταν ένα τεράστιο βήμα, ας πούμε, στην πορεία μου. Η άλλη τεράστια στιγμή ήταν φυσικά όταν περπάτησα για πρώτη φορά πάνω στο χαλικάκι της Επιδαύρου και ακούστηκε αυτός ο θόρυβος όλου του θειάσου, το κροκ, κροκ, κροκ, που περπατούσαμε στον θείασο μπαίνοντας την τεράστια Επίδαυρο που ήταν γεμάτη και ήμασταν ντυμένοι πουλιά στους όρνηθες και θα βγαίναμε να παίξουμε τους όρνηθες και να τραγουδήσω τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, πάμε με κουστούμια του Τσαρούχη, δηλαδή ήμουν τρομερά συγκινημένος σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος. Δηλαδή ήταν μεγάλα βήματα αυτά. Ας πούμε το μπαίνοντας στη σκάλα του Μιλάνου και να έχω περάσει το καμαρίνι που πέρασε η Μαρία Κάλλας και ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο, ο αγαπημένος μου τενόρος, ας πούμε. Είναι συγκινητικές στιγμές που δεν ξεχνιούνται αυτές. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω μόνο μία.
1: Είναι λογικό, έχετε μία τόσο μεγάλη καριέρα και μία τόσο μεγάλη διαδρομή και καταφέρατε κάτι το μοναδικό, να έρθει και πάλι κοντά το ελληνικό κοινό στο λυρικό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί καταλαβαίνω ότι αν κρίνω από τη Μαρία Κάλλας από εσάς, ότι έχουμε αυτό το ταλέντο οι Έλληνες, αλλά δεν έχουμε μάθει να ακούμε λυρική μουσική.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Νομίζω τώρα είναι πιο εκπαιδευμένο το κοινό. Και νομίζω ότι έχουν γίνει θαύματα τα τελευταία χρόνια, γιατί και ο κύριος Κουμεντάκης αλλά και η λυρική σκηνή και γενικά έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος στο λυρικό τραγούδι. Και έχω δει παραστάσεις που τις θαύμασα πάρα πολύ στον Ιάρχος και παραστάσεις που λέω ότι μπορούν να συγκριθούν και με πολλές λυρικές σκηνές του κόσμου. Δηλαδή έχουμε τραγουδιστές, έχουμε πραγματικά δυνατούς ανθρώπους μέσα στο χώρο που μπορούν να σταθούν επάξια σε άλλες λυρικές όπερες του κόσμου. Σιγά σιγά αλλάζουν αυτά. Μας λείπει φυσικά ένας Χρήστος Λαμπράκης, γιατί ο Λαμπράκης έκανε τα πρώτα μεγάλα βήματα με το Μέγαρο Μουσικής, με τις υποτροφίες Μαρία Κάλλας, που πιστεύω ότι ακόμα θα έπρεπε να υπάρχουν υποστηρικτές αυτής της υποτροφίας, που να μπορούν νέα παιδιά να σπουδάσουν στο εξωτερικό, στη Γερμανία, να υπάρχουν αυτές οι μεγάλες επαφές. Γιατί χωρίς αυτές ούτε εγώ θα ήμουν κάτι, χωρίς αυτές ούτε πάρα πολλοί από τους τραγουδιστές, ως και η Αγνή Μπάλτσα. Η Αγνή Μπάλτσα ήταν η πρώτη υπότροφος Μαρία Κάλλας.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να πω, είναι κάποια πράγματα που πολλές φορές μας λείπουν, δυστυχώς. Αλλά έχουμε κερδίσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Έτσι, για να σας φέρω και στην συναυλία πάλι, υπάρχει κάποιο τραγούδι που σας συγκινεί πάρα πολύ όταν το λέτε, που μπορεί και να επιλέγετε να μην το βάλετε στο πρόγραμμά σας, ακριβώς επειδή σας συγκινεί πολύ?
0: Να σας πω, το «Χέρια Φτερά», που ονομάστηκε και η περιοδία λόγω του Παρασκευά Καρασούλου, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και προσωπικά δυνατό τραγούδι, γιατί είναι ένα τραγούδι αγάπης και νομίζω η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον. Επειδή έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές γενικά και τα τελευταία χρόνια και έχουμε πιεστεί με τόσα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, από πολέμους, από οικονομικές δυσκολίες, από ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τι θα συμβεί αύριο, πού θα είμαι καλύτερα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ερωτήσεις, ας πούμε, πολλές φορές. Το «Χέρια Ψηλά» μου έδωσε αυτή τη λύση. Δηλαδή, άμα αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου και έχεις τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη χούφτα που κρατάς, αυτή την αγάπη να την ανοίξεις και τα χέρια αυτά να ανοίξουν και να γίνουν χέρια φτερά που να ανοίξουν και να δώσουν αυτή την αγάπη και να τη μοιραστούν αυτή την αγάπη, θα είσαι πιο ελεύθερος, θα δώσεις αυτή την αγάπη και θα πάρεις αυτή την αγάπη. Και πιστεύω ότι η αγάπη θα είναι ο καλύτερος σου φίλος. Η αγάπη θα μεταδοθεί και θα σου μεταδοθεί. Και πιστεύω ότι την αγάπη την έχουμε ανάγκη πια.
1: Πολύ συμφωνώ μαζί σας και πολύ συμφωνώ ότι έχουμε ανάγκη και χέρια φτερά. Θα πω εγώ και χέρια φτερούγες, που να μπορούμε να κουρνιάσουμε έτσι λίγο από κάτω.
0: Βέβαια. Έχει τα πόλη του δίκαιο.
1: Τα δικά σας χέρια φτερούγες είναι κάποιο πρόσωπο από την οικογένεια, φίλοι, ο ίδιος ο Μάριος?
0: Ο ίδιος ο Μάριος χρόνια πλέον ζητάει μια προστασία, η αλήθεια είναι, γιατί τόσα χρόνια προσπαθεί να δώσει πάρα πολλά και δεν έχει πάρει τόσα πολλά όσα έχει δώσει. Και σιγά σιγά αρχίζει και εκείνος να δέχεται κάποια δώρα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για μένα σαν άνθρωπος να δέχομαι πολλά δώρα. Δηλαδή είμαι από εκείνους που λένε όχι ευχαριστώ, μην ανησυχείτε, όλα είναι καλά. Σιγά σιγά αρχίζω και λέω ευχαριστώ, θα έρθω, ίσως να έρθω. Δηλαδή δίνω λίγο χρόνο παραπάνω. Δηλαδή είναι αυτό που λέω στον εαυτό μου, πες ναι, πήγαινε μια βόλτα στην Κωνσταντινούπολη να δεις τους φίλους σου, πήγαινε μια βόλτα στη Νέα Υόρκη να δεις τους άλλους φίλους σου, ας πούμε. Δηλαδή το κάνω αυτό, το χαρίζω στον εαυτό μου. Κάνω μερικά δωράκια στον εαυτό μου.
1: Και πρέπει να τα κάνουμε τα δωράκια αυτά, και επειδή καταλαβαίνω τι μου λέτε, γιατί και εγώ είμαι από τους τελειομανίακους που είναι, ξέρετε, και κακό η τελειομανία. Και σας εννοείται ότι το βιώνω κι εγώ. Και το να μην ζητάμε βοήθεια, να μην λέμε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θέλω βοήθεια.
0: Αυτό. Αλλά είναι ωραίο όμως αυτό, γιατί ανοίγει η ψυχή σου, δίνεσαι λίγο, βλέπεις πραγματικά πόσο αγαπάει ο κόσμος. Και όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι, η ζωή δεν είναι μόνο να δίνεις. Είναι καμιά φορά να αφήνεις και τον άλλον να σου δώσει που θέλει.
1: Πολύ δίκιο έχετε.
0: Που είναι φίλος σου και σε αγαπάει.
1: Πάρα πολύ δίκιο έχετε. Εμείς θα αφαιθούμε πάντως να μας δώσετε μαγεία. Μετράμε τις μέρες.
0: Θα σας περιμένουμε πάρα πολύ αγάπη στις 22, στη Μονή Λαζαριστών. Πραγματικά όλο τον κόσμο. Με όλη μου την καρδιά και όλη μας η μουσική. Και είναι και ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης μαζί μας,
1: ο
0: οποίος είναι ένας νέος τραγουδιστής, ο οποίος είναι εξαιρετικός και πραγματικά μεγάλης γκάμας φωνή. Θα τραγουδήσουμε και ξένο ρεπερτόριο και ελληνικό ρεπερτόριο και πράγματα που δεν τα έχει ακούσει ποτέ το δικό μου κοινό, και καινούρια τραγούδια και τραγούδια εκπλήξεις και ξένα τραγούδια και τραγούδια που έχουμε γράψει με τον Παρασκευά. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει φανταστικά, πιο καλά από ό,τι άλλες χρόνια θα έλεγα. Γιατί είναι ένα εντελώς καινούριο πρόγραμμα.
1: Πάντα περνάμε.
0: Θα ακούμε πάλι τα ίδια τραγούδια.
1: Πάντα περνάμε μαγικά, κύριε Φραγκούλη, γιατί εκτός από την υπέροχη φωνή σας, έχετε και αυτό που είπατε πριν, την ενέργεια. Δηλαδή, κάθε φορά όταν ερμηνεύετε, αισθάνομαι πόσο πολύ αγαπάτε τη μουσική, αγαπάτε το τραγούδι και πόσο. Έχω την αίσθηση, θέλω να το πω έτσι, σαν να μας βάζετε μέσα στην ψυχή σας, στην καρδιά σας την ώρα που ερμηνεύετε.
0: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να σας ευχηθώ να την απολαύσετε τη συναυλία.
0: Ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε κι εσείς εκεί, να σας δω από κοντά.
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ανυπομονούσα πώς και πώς. Πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, θα βρείτε χρόνο, γιατί ξέρω ότι πριν την συναυλία πάντα κάνετε και αφωνία, προσέχετε τη φωνή σας.
0: Σίγουρα.
1: Μετά τη συναυλία θα βρείτε έτσι λίγο χρόνο. Τι αγαπάτε στη Θεσσαλονίκη να κάνετε όταν είστε?
0: Θεσσαλονίκη, αγαπώ πολύ τα εστιατόρια, τους φίλους μου φυσικά, και εντάξει, σίγουρα θα βρεθούμε με τους φίλους μου εδώ, τον Κώστα τον Σαράφογλου φυσικά, που λατρεύω, που είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος. Θα βρεθούμε, θα κάνουμε παρέα, θα πάμε για ένα ωραίο φαγητό οπωσδήποτε. Να πούμε τα νέα μας, να ηρεμήσουμε λίγο μετά από τη συναυλία, γιατί εγώ είμαι και λίγο τρελός, δηλαδή, γιατί όταν είμαι σε μια παράσταση, τα δίνω όλα.
1: Αυτό,
0: και μετά
1: αυτό
0: από την παράσταση χρειάζομαι άλλες 3-4 ώρες να ηρεμήσω, δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί καταθέτετε τόσο πολύ ψυχή, που, δηλαδή αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς μετά παίρνετε, αποφορτίζεστε από
0: πολύ δύσκολο,
1: αυτό.
0: Πολύ δύσκολο, δηλαδή ο Λόρενς Ολίβιε στο Λονδίνο έλεγε, όταν τελειώσω εγώ την παράστασή μου, βγάζω το κοστούμι μου και μένει στο καμαρίνι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ δηλαδή ούτε το make-up δεν βγάζω, τίποτα. Δηλαδή δίνομαι όπως δίνομαι, προσπαθώ εκείνη την ώρα, θα πιω ένα νερό, θα καθίσω στο καμαρίνι, θα περιμένω, θα πάρω 2-3 ανάσες. Δηλαδή υπάρχει ένα άγχος πάντα, ένα άγχος. Πήγαμε καλά, πώς πήγαμε αυτό, το τρίτο τραγούδι εκείνο, αντί να πω πήγαμε καλά, ηρέμησε, μην ανησυχείς, όλα καλά. Υπάρχει πάντα να δούμε στην επόμενη πώς θα πάμε.
1: Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνετε, αλλά και αυτό που λέγαμε λίγο πριν, η τελειομανία, αυτή που καμιά φορά παιδεύει τον τελειομανή.
0: Ναι, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Αλλά αγαπάω τόσο πολύ τον κόσμο και τον σέβομαι, σέβομαι το κοινό και σέβομαι το ότι έφυγε από το σπίτι του και ήρθε με την οικογένειά του ή με τους φίλους του να έρθει να δει μια παράσταση, γιατί δεν θέλω ποτέ να δυσκολέψω το κοινό μου ή να απογοητεύσω το κοινό που με έχει εμπιστευτεί τόσα χρόνια. Πραγματικά το λέω.
1: Νομίζω ότι πάντα το μαγεύεται το κοινό σας με έναν μοναδικό τρόπο. Εγώ να σας πω ότι ανυπομονώ για τη συνευλία αυτή την Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών. Να πούμε ότι έρχονται και την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Στη συνέχεια έχετε στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη 31 Αυγούστου. Το Σεπτέμβριο κατεβαίνετε στην Κρήτη μας, Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο.
0: Βεβαίως. Και να μην ξεχάσουμε και την Κάσο. Στις 8 Αυγούστου παίζουμε στην Κάσο στο λιμάνι της Κάσου, που είναι μια συναυλία που την κάνουμε πάντα για την Κάσο που αγαπώ, γιατί είναι και το νησί του πατέρα μου και των παππούδων μου, από τη μεριά του πατέρα μου δηλαδή. Και θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Γιώργο Περί και τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη και φυσικά τις κασιώτικες λύρες με κασιώτες τραγουδιστές και κασιώτικα τραγούδια επίσης, όχι μόνο
1: το πρόγραμμα του καλοκαιρινό.
0: Είναι μια ξεχωριστή έτσι, συναυλία που κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο για την Κάσο.
1: Αχ, με κάνετε να θέλω να έρθω και στην Κάσο.
0: Πρέπει να έρθετε, οπωσδήποτε πρέπει να έρθετε.
1: Με κάνετε να θέλω να έρθω και στην Κάσο τώρα, πώς ξέρετε.
0: Ναι.
1: Εγώ πάρα πολύ θα ήθελα να σας δω και στη μεγάλη οθόνη, ειλικρινά. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχετε, έτσι και στο λυρικό τραγούδι, απαιτεί και ερμηνευτική δυνότητα, υποκριτική δυνότητα. Οπότε νομίζω ότι θέλω πάρα πολύ να σας δω και στη μεγάλη οθόνη κάποια στιγμή.
0: Ναι. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχομαι κι εγώ.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ραντεβού να πούμε για μία ακόμα φορά στο Φεστιβάλ της Μόνης Λαζαριστών, Τετάρτη 22 Ιουλίου, όπου θα ακούσουμε και τα δύο νέα σας ταυλόφρεσκα τραγούδια, το «Χέρι για φτέρα» που ακούμε κάτω και από κάτω σαν όση ώρα μιλάμε, και το «Καλημέρα» σε στίχους του Παρασκευά του Καρασούλου και σε μουσική του Χρήστου Θεοδόρου, ενώ επί σκηνής θα είναι μαζί σας και ο Κωνσταντίνος ο Γιουρτσίδης, που μας τον συστήσατε και μας τον γνωρίσατε εσείς ουσιαστικά.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την καλή συνέντευξη και για τη στήριξή σας και για την αγάπη του κόσμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Φρακούλη, και τη δικιά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πόσο υπέροχος ο Μάριος Φραγκούλης, πόσο δε χορταίνουμε να απολαμβάνουμε τη φωνή του και πόσο χαιρόμαστε που θα είναι εδώ στην πόλη μας πάλι στο Φεστιβάλ της Μόνης Λαζαριστών. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι μια μαγική συναυλία την οποία δεν θέλουμε με τίποτα να χάσουμε. Και τι υπέροχα τα καινούρια του τα τραγούδια, τα ολόφρεσκα. Κάπου εδώ όμως κοιτάω την ώρα και βλέπω ότι έχει περάσει, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι είναι και η τελευταία Δευτέρα, όχι γενικά που τα λέμε, αλλά η τελευταία Δευτέρα πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε για την σεζόν αυτή, γιατί πώς και να το κάνουμε, έρχεται και η σεζόν αυτή, η αποχαιρετιστήρια στιγμή της σεζόν, την Παρασκευή λοιπόν, ουσιαστικά θα σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι, για να έρθουμε δρυμύτεροι και πάλι κοντά σας. Και από εδώ σας αποχαιρετώ. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι πονηρά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας τον ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5 το απόγευμα, όταν θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Η φωνή της υπεύθυνη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Flash 99,4.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η φωνή της υπέρθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί,
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: έφυγε.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου. Καρφωμένη εδώ στον Flash στους 99,4. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερος. Γιατί καθυστερήσαμε σήμερα, κύριε Πανέρετε? Ο δρόμος, η κίνηση, το μετρό, ποιο μετρό? Της Καλαμαριάς. Κάτσε, περίμενε τον Πρωθυπουργό να έρθει και την έκθεση και βλέπουμε. Καλησπέρα σε όλους. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου, σε μεγάλα κέφια όπως πάντα.

πλανήτης βεβαίως έζησε το ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, για να είμαι ακριβής, έζησε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ναι, εγώ ανήκω στο μικρό μέρος που δεν το έζησε, διότι είμαι ένας αυθεντικός ασχετοάσχετος με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Πανάρωτος είναι εδώ κανονικά με τις φανέλες, με τα... Πήγε στο Μουντιάλ, πήγε είδε στον αγώνα. Και πότε πρόλαβες και γύρισες, ρε παιδί μου? Στο χωριό σου το είδε. Το χωριό, αλλά βλέπατε, ναι, είχατε το κλίμα εκεί. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Τι τώρα πρέπει να πω περισσότερα, αφού δεν ξέρω εσύ. Πλάκα μου κάνεις.

Ξέρεις, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για ένα δημοσιογράφο να παραδέχεται, και μάλιστα μιλώντας δημόσια να το παραδέχεται, ότι δεν ξέρει κάτι. Δεν το έχετε προσέξει ότι όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουν τα πάντα?

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Στους 32 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 36 έφτασε. Ούτε καν 40. Οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι λοιπόν τι λένε, λένε ότι αύριο θα έχουμε μία από τα ίδια. Στους 36 η μέγιστη, στους 25 η κατώτερη. Να προσέχετε πάρα πολύ όσοι έχετε ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους. Πίνετε πολλά υγρά, αποφύγετε το αλκοόλ. Για όνομα του Θεού, με τέτοιες θερμοκρασίες δεν πίνουμε τσίπουρα το μεσημέρι.

Η Οδύσσια έχει κάνει πάταγο του Κρίστοφερ Νόλαν. Θα μιλήσουμε, σίγουρα θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά με τον Γιώργο τον Πιπερόπουλο. Οπότε ας μην μιλήσω καθόλου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εξάλλου.

Κύριε Πανάρδε, το τραγούδι που ζήτησα σήμερα έτσι παίζει μια παραγγελία και από μένα. Έχουμε κάτι έτσι, μπορούμε. Έτσι, μπράβο. Να είμαστε λίγο καλοκαιρινοί εδώ πέρα.

Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την ένταση που προκλήθηκε το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης από το πρωί για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα, επιχείρησαν να διασπάσουν με τη χρήση σωματικής βίας τον αστυνομικό φραγμό. Οι αστυνομικές δυνάμεις απόθυσαν τους συγκεντρωθέντες, οι οποίοι, αφού ενσωματώθηκαν σε πλήθος άλλων ατόμων στο σημείο, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών. Έγιναν συνολικά 19 προσαγωγές, εκ των οποίων 2 μετατράπησαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα συλλήφθησαν μια 25χρονη και ένας 32χρονος, Έλληνες και οι δύο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε στη Σύνδο κοντά στον βιολογικό. Τι γίνεται με τους βιολογικούς φέτος?

Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχείο νωρίτερα. Με μια 79χρονη η οποία παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο γύρω στη μία σε συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Περδίκα. Το λεωφορείο, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγούσε 69χρονος, ο οποίος παρέσυρε την άτυχη γυναίκα σε σημείο συγκεκριμένο που δεν υπήρχε διάβαση πεζών.

Εκ του Συλλόγου Φίλων του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης, το γνωστό σε όλους μας παλατάκι, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Η φετινή 90η Διεθνής Έκθεση να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής για ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, για το παλατάκι. Απευθύνοντας ο Σύλλογος δημόσια πρόσκληση προς την πολιτεία, τη ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ και όλους τους αρμόδιους φορείς, η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής έκθεσης να φιλοξενηθεί στους αύλιους χώρους του κυβερνείου, στο παλατάκι. Αναβιώνοντας έτσι μια παράδοση που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με το θεσμό της Διεθνούς Εκθέσεως, οι παλαιότεροι βεβαίως το θυμούνται αυτό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Εγώ δεν θα πω τι πιστεύω, αν θα εισακουστούν οι άνθρωποι ή όχι. Θα πω όμως ότι είναι μια πολύ ωραία πρόταση με την οποία συμφωνώ απόλυτα.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Νίκος ο Καρακώστας, δήλωσε ότι ο σύλλογος των φίλων του κυβερνήτου εκφράζει την πεποίθηση ότι η επέτειος των 90 χρόνων της εκθέσεως προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ξανασυναντηθούν δύο σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της Θεσσαλονίκης, ο ιστορικός εκθεσιακός θεσμός της πόλης και το Κυβερνείο, ένα εμβληματικό κτίριο που για δεκαετίες φιλοξένησε κορυφαίες στιγμές της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4 και πουθενά αλλού. Πάμε για λίγο και στην πολιτική μας επικαιρότητα. Για λίγο, για πολύ. Για όσους βεβαίως έχουν την αντοχή να ακούνε ακόμα για πολιτικά με τέτοιες ζέστες.

Βεβαίως θα ξεκινήσω από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μίλησε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως ξεκίνησε με, όπως όφιλε να το κάνει, και λέω όφιλε. Δεν λέω μπράβο που ξεκίνησε με αυτό, λέω όφιλε να το κάνει, με τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 20 Ιουλίου σήμερα, μην το ξεχνάτε, γιατί κάποιοι ξεχνούν εκεί έξω. Και δεν και λίγη να με πάρει και να με σηκώσει. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις θέσεις της για το Κυπριακό. Αρνούμαστε, είπε, τα τελεσμένα και διεκδικούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Επαναλαμβάνουμε στη διαχρονική θέση της χώρας για την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Τώρα σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες ανακοινώσεις, πρωθυπουργικές ανακοινώσεις από τη Διεθνή Έκθεση, αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα, με μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Μάλιστα είπε στους βουλευτές ότι από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις εισηγήσεις του ανατομέα, τις εισηγήσεις τους για την κάθε κυβερνητική δράση ανατομέα. Οι ανακοινώσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, θα αφορούν ειδικά τη μεσαία τάξη, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Θα πάρει το προπέρσινο μέτρο πίσω δηλαδή. Τώρα, συγγνώμη, κύριε Πανάρετε, επιτρέψτε μου, δηλαδή δεν έρχεται να δώσει κάτι, έρχεται να πει ότι αυτό το οποίο έδωσα πρόπερση και δεν δούλεψε, το παίρνω πίσω. Άρα σας δίνω κάτι. Ε? Μάλιστα.

Δεν θα ενδώσουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανε ούτε το 18 ούτε το 22.

Μειώνοντας, είπε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τους φόρους μόνο στα καζίνο και όσοι δείχνουν σοβαροί αλλά αρνούνται στην κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, λέγοντας ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο Πασόκ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι στη διεθνή έκθεση θα δοκιμαστούν και οι τσάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, και εκείνοι που ενώ θέλουν να φαίνονται σοβαροί αρνούνται μετεπιτάσεως στην κοσταλόγηση των εξαγγελιών τους. Προσέξτε, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη αντιπολίτευση όταν μίλησε για τα λεγόμενα Τσίπρα, έστω χωρίς να τον κατονομάσει.

0: Ναι κύριε Πανάρετε, όλα καλά, όλα ωραία. Επειδή όμως μιλάω μόνος μου τόση ώρα, παίζει να ακούσουμε κανένα απόσπασμα από Μητσοτάκη ή δεν παίζει?
1: Και εκεί θα απαντήσουν με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κρυθούν όσοι λένε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου. Είναι οι ίδιοι βέβαια οι οποίοι φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας μόνο τους φόρους στα καζίνου. Είναι και οι ίδιοι, όπως μάθαμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσφατο ντοκιμαντέρ για την περίοδο του 2015, που αρνήθηκαν την τότε πρόταση του Jean-Claude Juncker να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους. Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης όμως θα δοκιμαστούν και οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση. Όπως θα δοκιμαστούν και εκείνοι οι οποίοι ενώ θέλουν να φαίνονται σοβαροί, όμως αρνούνται μετεπιτάσεως την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Δεν πέρασε μάλιστα πολύ καιρός που εδώ σε αυτήν την αίθουσα ακούστηκε ακόμα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προσέξτε, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλες και για όλους. Και αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα έχει πράγματι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη από έναν τέτοιο καθρέφτη αλήθειας. Καθώς το πολιτικό κλίμα διαπερνούν καθημερινά φήμες και συνθήματα, προπαγάνδα, εντυπώσεις. Και όπως είπε και ο Μάξιμος μόλις πρόσφατα άλλωστε, κατέρευσε ένας ακόμα πύργος από λάσπη, τον οποίον έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση γύρω από τον ΟΠΚΕΠΕ. Για να φανεί τι άραγε στο τέλος. Πράγματι, όπως είχαμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε, στον οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Με αστοχίες, διακομματικές καθυστερήσεις, πελατειακές σχέσεις. Αναλάβαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και το έκανα και εγώ ίδιος με θάρρος το βάρος της ευθύνης που μας αναλογούσε. Όμως εμείς ήμασταν αυτοί που, αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα, και νομίζω ότι οι υπουργοί οι οποίοι χειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα με το να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΚΕΠΕ και να μεταθέσουμε την αρμοδιότητα της πληρωμής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην ΑΔΕ. Και θέλω να θυμίσω ότι απέναντι σε αυτήν την μεταρρύθμιση, η οποία τόσο πολύ αμφισβητήθηκε, όλα τα κόμματα τα οποία κόπτονται υποτίθεται για τη διαφάνεια στην καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων, ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτήν τη σημαντική μεταρρύθμιση.

0: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε μάλιστα το μεσημέρι συνάντηση με δημάρχους της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας, καθώς και της Χαλκιδικής, μιλώντας για το νομοσχέδιο που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε παρακαλώ, κύριε Πανάρετε, τώρα θα πάμε να το ακούσουμε. Μην με αφήσετε πάλι, μιλάω μόνος μου. Πάμε να τον ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στους δημάρχους και επανερχόμαστε.
1: Παράγοντες της σχετικής Μακεδονίας και του νομού της Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχει ένα κρίσιμο νομοσχέδιο μπροστά μας, που είναι ένα ακόμα παράδειγμα που από την περίτρανα ότι η ΜΕΣ δεν έχει καμία διάθεση συνενέσεων, διαλόγου, διαβούλευσης και κορυφαίες δίπλα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είδατε τι έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με το νομοσχέδιο που κυρίως αφορούσε την εκλογική διαδικασία των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και άλλα θέματα πολύ σημαντικά για την οικονομική διαχείριση των Δήμων και τις υπηρεσίες που παίρνουν προς όλους τους πολίτες. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι απέναντι και στη φιλοσοφία που είναι η κυβέρνηση είχε καθορίσει με τον προηγούμενο κώδικα που είχαν ψηφίσει ως κυβέρνηση. Έλεγε ότι οι συμφωνεύσεις μπορούν να γίνουν προαιρετικά, ότι οι συμφωνεύσεις γίνονται και οθελώς και όχι υποχρεωτικά. Τώρα έχουν κοινωνηθεί απέναντι σε αυτά που ήδη είναι νομοθετής και χωρίς διαβούλευση. Ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσουμε για να δούμε έναν τρόπο αντίδρασης, διότι πλέον εσείς καταλαβαίνετε ότι σας αντιμετωπίζουν ως κομπάρσους σε ένα πυλώνα της δημοκρατίας όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν μπορεί χωρίς διαβούλευση, συζήτηση να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι εσείς έρχεστε μετά να είναι το κυματοφράσεις των επιπτώσεων των αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια νοοτροπία που περιφρονεί την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφρονεί τους δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους, δεν είναι η πρώτη φορά, γίνεται πολλωστή φορά και πρέπει να υπάρχει ένα ηχηρό μήνυμα. Εγώ, όπως είδατε, από και στη Βουλή, κατά τη διαδικασία συζήτησης για το νομοσχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα λέω και σήμερα, πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες αντίδρασης. Δεν μπορεί συνεχώς να νομοθετεί η κυβέρνηση ερήμην των τοπικών κοινωνιών.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνάντηση που είχε με δημάρχους από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και την Χαλκιδική. Στο ΣΥΡΙΖΑ η Ειρήνα Δούρου εξελέγει μέσω Σαββατοκύριακο νέα πρόεδρος της συνοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την υπαναχώρηση από πλευράς του Παύλου Πολάκη. Και όλα αυτά βεβαίωσαν μέσω μιας πρωτοφανούς εσωκομματικής κρίσης και ενός μαζικού κύματος ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών που υποβάθμισε το κόμμα στην τέταρτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης. Η Ειρήνα Δούρου αναδείχθηκε ομόφωνα νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προσέξτε, πρόκειται για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι πρόεδρο κόμματος. Πρόεδρος του κόμματος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μέσα από το συνέδριο. Όταν θα έχουμε συνέδριο, τότε θα δούμε πόσοι θα μαζευτούν εκεί και ποιον θα εκλέξουν. Νέος γραμματέας του κόμματος ανέλαβε καθήκοντα κεντρικής επιτροπής, γραμματέα κεντρικής επιτροπής, ο Νίκος Παπάς.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Πιπερόπουλο. Δευτέρα σήμερα, ημέρα του δασκάλου μας, ημέρα του ψυχολόγου μας. Όλοι τον χρειαζόμαστε κάθε εβδομάδα. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ πού να πάω, σε ψυχίατρο? Αυτό είναι μια ερώτηση, ξέρεις, πάντα. Εγώ πάντα έκανα καλαμπούρι, ξέρω εγώ, σε έναν εξάδερφο εκπληκτικό οδοντίατρο, τώρα πια δεν ασκεί επάγγελμα, μεγαλώσαμε. Και του έλεγα, εσύ όταν έχεις πρόβλημα, πού πηγαίνεις, και μου έλεγε, δεν σου το πω, γιατί θα σε χάσω. Πάντα τους ειδικούς πρέπει να τους ρωτάμε, εσύ αν έχεις κάποιο πρόβλημα, πού θα πήγαινες, δεν θα μας πούνε. Γιατί θα διαπιστώσουμε ότι βέβαια δεν θα πάνε σε κάποιον τουλάχιστον, ελάχιστα πιο σπουδαίο ή πώς να το πω, έμπειρο από αυτούς, θα πάνε σε κάποιον ακόμη καλύτερο. Οπότε δεν μας πούν ποτέ. Εσύ λοιπόν 4 χρόνια τώρα κάθε Δευτέρα βασανίζεις τον κόσμο που ακούει τον Γιώργο Πιπερόπουλο στις συνομιλίες μαζί μας, κάποιες στιγμές αιχμηρές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με λίγο καλαμπούρι.
0: Λίγο καλαμπούρι.
1: Απ' όλα. Γιατί η ζωή τα θέλει όλα. Λάζαρε Λαζάρου, τα χρειαζόμαστε όλα. Καλός ή κακός.
0: Και περισσότερο απ' όλα τι χρειαζόμαστε, Γιώργο Πιπερόπουλο?
1: Αυτό που είπες, τον Γιώργο Πιπερόπουλο.
0: Α, μάλιστα. Αυτά είναι. Αρχίσαμε. Λοιπόν.
1: Μα δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα πια εδώ και 20 χρόνια, οπότε τι θα στενοχωριόμαστε, δεν πρόκειται να το κάνουμε για διαφήμιση. Κοίταξε, πριν κάνα 2-3 εβδομάδες είχα γράψει ένα από τα καλά κομμάτια που γράφω, κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη, και με φιλοξενούν από την Αθήνα μέχρι τη Νέα Υόρκη, αλλά είχα πει ότι ελπίζω ο Πρωθυπουργός μας, γιατί άκουσα ότι σήμερα τους κάλεσε, λέει, και κουβεντιάζανε.
0: Είχαμε πριν και απόσπασμα στον αέρα και τα λοιπά. Βέβαια, είχαμε σήμερα λοιπόν συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι, γιατί πάλι είδα σήμερα κοριτσάκια πλακώθηκαν, σκοτωθήκαν εκεί πέρα στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα ή στην Κατερίνη ή στη Θεσσαλονίκη. Ο χαμός ο μαύρος, και εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Και βγάζανε και φωτογραφίες με τα κινητά οι παρέες και της μια κοπελίτσας και της άλλης, της 15χρονης. Αλλά εγώ είπα κάτι σημαντικό. Είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο πρόεδρος της νεοδημοκρατικογενούς Πασοκιάδας, είχε υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή, όχι 16χρονοι, αλλά 15χρονοι και κάτω, κάποια στιγμή θα κουβεντιάσουν για να απαγορευτεί η χρήση του κινητού. Εγώ είχα γράψει, κύριε Πρωθυπουργέ,
0: τον χάσαμε τον Γιώργο Πιπερόπουλο. Κύριε Πανάρη, παρακαλώ.

0: Έπεσε λίγο θύμα προπαγάνδας ο Γιώργος ο Περόπλος εδώ πέρα για να ακουστεί, για να ακουστεί ο Φρανκ Σινάτρα και η Σελίν Ντιόν έγιναν όλα. Έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Θα κουβεντιάσουν, λέει, θα κουβεντιάσουν, θα συζητήσουν και τις βελτιώσεις στο Σύνταγμα. Και ελπίζω βέβαια, το λέω αυτό με κεφαλαία γράμματα, ο προφορικός λόγος δεν έχει κεφαλαία γράμματα, θα το πω φωναχτά. Ελπίζω να στείλουν εκεί που πρέπει αυτό το κατάπτυστο άρθρο, που δεν ξέρω ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει τέτοιο άρθρο, που θα λέει ότι απλά και σταθερά οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες, αλλά το αποκαλούν περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή το 86 περί ανευθυνότητας υπουργών, να δούμε, θα καταργηθεί. Αλλά ταυτόχρονα θα πει εγώ και κάτι άλλο. Πρωθυπουργέ, υποσχεθήκατε ότι και καλά κάνατε και εγώ το χειροκροτώ, και πάρα πολλοί άνθρωποι λογικοί που αγαπούν τα παιδιά και νοιάζονται για την επόμενη γενιά. Για μένα η επόμενη γενιά είναι τα παιδιά μου, που είναι πια ήδη 40 η κόρη και ο γιος, αλλά νομίζω εγώ ενδιαφέρον πιο πολύ για τα παιδιά των παιδιών μου, για τα εγγόνια μας στην ηλικία που είμαι. Και είπα λοιπόν στο άρθρο πολύ απλά, ελπίζουμε κύριε Πρωθυπουργέ, μέσα στο καλοκαίρι να περάσετε αυτόν τον νόμο που θα χρειάζεται ειδική άδεια από την ειδικά, για να είναι δεμένος με όλα αυτά τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα. Και βέβαια κάτω των 15, εγώ θα προτιμούσα κάτω των 16, αλλά βλέπεις το 16 είναι πολύ κοντά στην ηλικία που θέσπισε ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Αυτός που μας κυβέρνησε, αλλά τώρα αυτό τα ξέχασε όλα και θέλει να μας ξανακυβερνήσει, αλλά με άλλο όνομα. Συγγνώμη, Ελλάς. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και γυρνάω πίσω. Δεν θα έπρεπε μέσα σε όλη την κουβέντα ο κύριος Πρωθυπουργός να βοηθήσει, να περάσει αυτός ο νόμος για την απαγόρευση σε ανήλικα που καταστρέφονται, παρακολουθούν ώρες ολόκληρες, ανοίγουν τα ChatGPT, κλέβουν στις διαγωνίσματα, πάνε, χάνουν τα ώρες γιατί αποβάλλονται από το σχολείο και λένε δεν μπορώ να αποχωριστώ το κινητό μου, μόνο ότι απαγορεύεται. Δεν θα έπρεπε μαζί να στείλουν δηλαδή στον αγύριστο το μεν άρθρο 86 και να έχουν ευθύνη οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι αναπληρωτές υπουργοί, και ταυτόχρονα, όχι κύριε Μητσοτάκη, πρωθυπουργέ μας, όχι 1η Ιανουαρίου του 27, τι νόημα έχει αυτό? Από Σεπτέμβριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν κατασχεθεί πάλι μερικές χιλιάδες κινητά, θα έχουν πέσει χιλιάδες αποβολές από 1η του μηνός, από 11 του μηνός Σεπτεμβρίου, που θα αρχίσει η σχολική χρονιά 2026-2027. Όχι τον Ιανουάριο του 27, που κολλάει ο Ιανουάριος. Γι' αυτό έγραψα εκείνο το άρθρο και περιμένω. Γιατί αν δεν δω αλλαγές, όπως και πάρα πολλοί από εμάς τους Έλληνες πολίτες, αν δεν δούμε αλλαγές στο άρθρο 16, δηλαδή κατάργησή του, τελεία και παύλα.
0: Ναι, μισό λεπτό, μπράβο, εδώ ήθελα λιγάκι να σταθώ, γιατί το αναφέρατε πριν και σας άκουσα και λιγάκι να σας πω την αλήθεια ξεπλάγει. Τι να το αλλάξουμε? Να το καταργήσουμε χρειάζεται, όχι να το αλλάξουμε.
1: Ναι, η αλλαγή, ναι, ναι, η αλλαγή αυτή την... αν εννοούν, θα αλλάξουν 3 γραμμές από τις 8 γραμμές ή θα αλλάξουν, θα βάλουν κεφαλαία γράμματα αντί για πεζά. Εντάξει, τώρα το δούλευμα πάει σύννεφο σε αυτή την πατρίδα. Όχι, αυτό εννοώ. Εγώ όταν λέω να αλλάξουν, εννοώ να αλλάξουν τη σελίδα, τη σκίσουν και πετάξουν τα σκουπίδια. Όπως βέβαια θα έκανε και ο κύριος Τσίπρας με τα 2 προηγούμενα με μνημόνια. Αλλά μας έκατσε το 3ο και καλύτερο.
0: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι όταν πρωτοθεσπίστηκε αυτή η ιστορία με την προστασία των υπουργών, των βουλευτών και πολύ περισσότερο των υπουργών, ήταν για να μην μπορεί ο καθένας, όποιος θέλει, να πηγαίνει και να τραβάει αγωγές. Αυτό έχει μια λογική. Δεν μπορεί κανείς να το ακυρώσει αυτό το πράγμα. Αλλά από την προστασία να πάμε στην ασυδοσία, είναι μια τεράστια διαδρομή την οποία με τα χρόνια τη διανύσαμε, ξέρετε.
1: Ζούμε στη χώρα στην οποία
0: τη διανύσαμε και δεν γυρνάμε και πίσω.
1: Ναι, πρόσχε.
0: Και ας έλεγε ο Καραμαλής ο Α ότι τα καλά αυτοκίνητα έχουν και όπισθεν. Λέτε.
1: Ο Α, ποιος είναι ο
0: Α? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο παλαιός πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ο Θείος. Ο Θείος θα λέτε. Τον δύο Κωστάκηδο, ναι.
0: Μα εκείνος είναι ο Α. Ποιος είναι? Έχουμε κανέναν άλλο που είναι Α?
1: Καλά, κάποιοι λένε και είναι και έψιλον. Από το γράμμα που ξεκινάει τη λέξη εθνάρχης. Εγώ δεν το λέω αυτό, ούτε το πω ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Λοιπόν, γύρναμε πίσω. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι πρέπει, αυτό ακριβώς εννοώ, όχι να αλλάξει, να αλλάξει δηλαδή, να αλλάξει, να καθαριστεί, να φύγει από τη μέση, ναι, ναι. Αλλά, ταυτόχρονα επιμένω, να βοηθήσουμε και την επόμενη γενιά, η οποία, θα βάλω πέρα παρένθεση, μιλούσα με αρκετούς συνεδέτες, και εντός και εκτός Ελλάδος, μέχρι και το γιο μου στην Αυστραλία, και λέγαμε μερικές κουβέντες σοβαρές για αυτό που λέγεται ταφνή στα ελληνικά, τεχνητή νοημοσύνη, AI, στη διεθνή αγγλική έκφραση, Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Έχω φτάσει σε σημείο, και αυτό άκουσα το προσεκτικά Λάζαρε, μιλούσα με συναδέλφους. Έχω φτάσει σε σημείο να λένε στο AI, πες μου σε παρακαλώ, ποια είναι τα δυνατά σημεία της θεωρίας που είναι η κυρίαρχη θεωρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Λέμε το ανθρώπινο δυναμικό, το έχουμε προσβάλει βάναυσα, λέγοντας ότι πλέον οι εργαζόμενοι, όπως εσύ, εγώ πια είμαι συνταξιούχος, οι εργαζόμενοι, ο Γιώργος μέσα στο κοντρόλ, οι εργαζόμενοι, ναι, συνιστούν ανθρώπινους πόρους. Excuse me, excuse me, να το πούμε και σκούζι στα Ιταλιάνικα και τα Σπανιόλικα και... Τι συνιστούν οι εργαζόμενοι, άνδρες, γυναίκες, είναι ανθρώπινοι πόροι. Έχουμε ακούσει για πόρους. Όχι τους νέους πόρους εδώ στην Κατερίνη, στην Πιερία, αλλά έχω ακούσει για πόρους. Δηλαδή,
0: πανέμορφο ναι. Μέρος είναι η πόροι, να ξέρετε.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό το
0: πανέμορφο μέρος.
1: Γιατί λέγονται και νέοι πόροι.
0: Το Μαϊάμι της Πιερίας είναι η πόροι.
1: Ακριβώς. Φτάνουμε σε ένα
0: εγώ
1: σημείο.
0: Εγώ τους λατρεύω τους νέους πόρους, να ξέρετε. Μην...
1: Το ξέρω, το ξέρω. Μα είσαι κοντά εσύ. Πηγαίνει συχνά. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι όταν καταργείς τη λέξη προσωπικό, μια επιχείρηση, 3, 5, 15 χιλιάδες, το προσωπικό. Και υπήρχε ο προσωπάρχης, ο βοηθός προσωπάρχης, εντάξει, ο αντικαταστάσεις, ο αντικαταστάτης προσωπάρχης. Ήταν ο διευθυντής προσωπικού.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρεις, επίσημα πια, και στο πανεπιστήμιο μου και σε όλα τα θέματα που διδάσκουν διοίκηση επιχειρήσεων, τώρα πια μιλάμε για διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Ο άνθρωπος δηλαδή, σαν άτομο, σαν ομάδα, σαν μεγάλος ή μικρός αριθμός εργαζομένων, έχει αποκαλείται πλέον πόρος. Όπως είναι τα χρήματα, όπως είναι τα υλικά, εντάξει, είναι πλέον και οι άνθρωποι. Δεν μιλάμε για προσωπάρχη, για πρόσωπα, για διοίκηση προσωπικού. Μιλάμε για διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, όταν φτάνουμε στο TN, στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε πρόβλημα. Διότι ρωτάς φωνητικά ή γράφεις απάνω στο κομπιούτερ ή απάνω στο κινητό σου, ποια είναι η βασική θεωρία στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, και σου απαντάει και σου δίνει εκπληκτικά στοιχεία και σου λέει να προχωρήσω και μετά λες, ναι πες μου σε παρακαλώ, ποιες είναι οι κριτικές για αυτή τη θεωρία, και σου καταβάζει και σου κατεβάζει. Αρχίζω και αισθάνομαι Λάζαρε Λαζάρου, φίλες και φίλοι, Γιώργο μέσα στο κοντρόλ. Αρχίζω σαν Γιώργος Φερόπουλος, από Πετσιρικάς. Το πρώτο μου βραβείο στην Κατερίνη ήταν στην στον Πανπιερικό διαγωνισμό έκθεσης ιδεών για δημοτικά γυμνάσια την εποχή εκείνη, 1954, τελειώνοντας τέταρτο δημοτικό Κατερίνης, και πήρα το βραβείο. Με τον τίτλο, ο διαγωνισμός είχε τίτλο «Γιατί αγαπώ την πατρίδα μου». Και εγώ προφανώς έγραψα μερικές ωραίες κουβέντες που μου κέρδισαν το βραβείο. Πάει αυτό. Το 1960, δεύτερο γυμνάσιο Ρένων Θεσσαλονίκης, η Τράπεζα η Εθνική έκανε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό και κέρδισα το τρίτο πανελλήνιο βραβείο. Βέβαια ο διευθυντής μου Μακαρίτης και η δάσκαλή μου Μακαρίτης και οι καθηγητές μου είπαν ότι η Αθήνα μας έκλειψε και τα δύο πρώτα, αλλά εγώ πήρα το τρίτο, δεν πειράζει. Ήταν ο τίτλος «Η αξία και το νόημα της αποταμίευσης». Τώρα θα μου πεις, στην εποχή εκείνη τι αποταμίευση. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, πλήρωνε, τα λέω αυτά φωναφέρια, δεν τρεπόμαι, ούτε είναι ντροπή, πλήρωνε 7 δολάρια, όχι σε δολάρια, σε δραχμές. Δηλαδή πλήρωνε 210 δραχμές ενίκιο. Το 1957-58 στη Θεσσαλονίκη για το διαμέρισμα. Όταν εγώ το 60 πήγα με φωτογραφία στην Αμερική, πλήρωνα 9 δολάρια τη βδομάδα. Και έλεγε ο πατέρας μου, αγόρι μου, 36 δολάρια το μήνα πληρώνεις για ενίκιο. Καλά, τι λεφτά σου δίνει υποτροφία. Έδινε κάποια λεφτά, αλλά σε σύγκριση με την πάμφτωκη τότε Ελλάδα, δεν ήταν φοβερά ποσά για την Αμερική να πληρώνεις στην εστία 9 δολάρια την εβδομάδα. Γυρνάω πίσω. Η τεχνική νοημοσύνη και η υποβάθμιση του ανθρώπου, του ανθρώπου δυναμικού, των ανθρώπων, των ενεργομένων ανδρών και γυναικών, όταν τις κάνεις πόρους, έχεις πρόβλημα. Έχει πρόβλημα η κοινωνία. Και όταν ταυτόχρονα εισάγεις την ιδέα της τεχνικής νοημοσύνης, βέβαια εγώ δεν θα γίνω λουδίτης, πρόσεχε, όχι λοποδίτης, λουδίτης. Τι ήταν αυτό, θα το εξηγήσω. Θα εξηγούσα χθες σε μια ωραία παρέα, προχθές, που ανεβαίναμε από Αθήνα, εγώ κατέβηκα Κατερίνη, η παρέα πήγε μέχρι Θεσσαλονίκη. Και τους εξηγούσα, όταν είπα λουδίτης, μου είπε ένας εκπληκτικά μορφωμένος άνθρωπος και άλλοι μορφωμένοι, και ένα νερό ζευγαράκι που λένε θα λέμε από εδώ και πέρα γνωρίσαμε από κοντά τον δάσκαλο. Λέω να ρωτήσει τον Λάζαρο τον Λαζάρο που τα λέμε κάθε Δευτέρα και του είπα την ώρα μου. Ελπίζω να μας ακούνε. Ερώτημα. Σε παρακαλώ, για πες μου κάτι πολύ απλό.
0: Τι θέλετε, πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου, ναι, τι θέλετε να σας απαντήσω.
1: Ναι, θα σου πω.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Δηλαδή, να ξεχάσουμε, είπα τη λέξη λουδίτες. Τι είναι αυτό. Ας το εξηγήσω και μετά μου πεις. Θα σου ρωτήσω. Όταν μπήκε στη μέση ο μηχανικός αργαλιός στην Αγγλία, περασμένο αιώνα και, ένας John Lud, και από εκεί βγήκε η λέξη ο Lud και οι Λουδίτες, όχι οι Λοποδίτες, Λουδίτες, οι ακόλουθοι του Lud, μπαίναν στα εργοστάσια και καταστρέφανε τους μηχανικούς αργαλιούς. Διότι από εκεί που το κάναμε το χέρι αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά, ξαφνικά μπήκε η μηχανή στη μέση. Και είπαν οι μηχανές, θα μας πετάξουν έξω από το εργοστάσιο, θα χάσουμε δουλειές. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί βρέθηκαν και οι άνθρωποι που μάθανε και οι άνθρωποι που διδάσκανε και οι εργαζόμενοι που απλώς αυξήθηκε η παραγωγή. Όμως εδώ, με την τεχνητή νοημοσύνη, μου λέγει προθέσω η παρέα του εγγονού μου και ο γονός μου, δεύτερο έτος πανεπιστήμιου, μου λέει παππού, δεν υπάρχουν αρκετοί επιτηρητές, βάζει παρέα ανάμεσα στα γόνατα το κινητό, διαβάζει τις 8-10 λέξεις που είναι το πρώτο θέμα και μπροστά σε κλάσμα, όχι σε δευτερόλεπτο, σε κλάσμα του δευτερολέπτου έχει βγει απάντηση. Ερώτημα. Και το αντιγράφουν. Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια, η βοηθή του καθηγητή της καθηγήτριας, όταν στα 100 γραπτά βλέπουν 30 γραπτά λέξη προς λέξη το ίδιο, δεν πρέπει να αναρωτηθούν. Καλά ρε μπαγάσεις, δεν αλλάξουν και μερικές λέξεις. Αυτό δεν πρέπει να πάρει 0, όχι 4, 0. Και λέω στον εγγονό μου, δεν πειράζει αγόρι μου, πες και την παρέα που είστε καλά παιδιά, καλύτερα να πάρετε 5 δημοκρατικό και 6 και 7, παρά να πάρετε 9 και να μην ξέρετε πού στην ευχή ή πώς στην ευχή ερμηνεύεται το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο θέμα. Το απαντήσατε, πήρατε και 9 και έχετε μαύρα σκοτάδια. Γυρνάω πίσω. Δεν είναι λοιπόν επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη από την ώρα που δίνει κατευθείαν απαντήσεις, τις αποστηθίζουν ή τις γράφουν ή τις δημοσιοποιούν τα παιδιά χωρίς να έχουν δουλέψει καθόλου το μυαλό, χωρίς να έχουν καθόλου παιδέψει το μυαλό και χωρίς να κρατήσουν στη μνήμη τους όλα αυτά που αντέγραψαν με ταχύτητα και απλώς τα πήραν από το κινητό και τα έβαλαν σε χαρτί. Και σε ρωτώ, είναι ή δεν είναι επικίνδυνη για την επόμενη γενιά η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Αν με ρωτάτε αν είναι επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη, είναι για όλους μας την επικίνδυνη. Όχι μόνο για την επόμενη γενιά, είναι για όλους μας.
1: Ναι, γιατί...
0: γιατί εγώ έχω δει πράγματα τα οποία με τρόμαξαν και τρόμαξαν εμένα που είμαι αυτής της γενιάς, όχι της επόμενης.
1: Σωστά. Εσύ είσαι παιδί μου. Είσαι παιδιά μου. Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσει εσάς με το πρόσωπό σας κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε βίντεο να βγαίνετε, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση ή
1: και να λέω πράγματα που εγώ δεν τα έχω πει.
0: Με τους φίλους σας και να βρίζετε εμένα. Και μετά σας πάρω από τηλέφωνο και να σας λέω τι έγινε, γιατί με έβριζες, δάσκαλε.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μου πείτε εσείς, εγώ, πότε, πόθεν.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβες.
0: Και εγώ σας λέω, ότι εγώ έχω δει πράγματα τα οποία με έχουν τρομάξει και δεν μιλώ για τις επόμενες, μιλώ για αυτή τη γενιά.
1: Τη δικιά σου, ναι, των παιδιών μου τη γενιά και όχι του εγγονού μου, ναι.
0: Λοιπόν, Και εσάς θα έπρεπε να σας τρομάξει αυτό. Όχι μόνο, όχι μόνο ότι είναι επικίνδυνο αυτό για τις, για τις επόμενες γενιές, είναι επικίνδυνο και για τις τωρινές γενιές. Είναι επικίνδυνο για όλους. Δεν μπορεί εγώ να βλέπω, ας πούμε, να ζωντανεύουν τον Elvis Presley και να τον δείχνουν πώς θα ήταν σήμερα αν ζούσε ακόμη. Και να είναι, και να βλέπεις έναν άνθρωπο ζωντανό μπροστά σου, όχι να μοιάζει με ψεύτικος, όχι να μοιάζει με τον Elvis, να νομίζεις ότι είναι όντως αυτός. Το έχετε δει αυτό το πράγμα? Το έχετε,
1: βεβαίως,
0: το έχετε
1: δει. Έχω δει, μα γι' αυτό λέω. Εγώ είμαι ένας στρατωμένος και πολύ
0: άλλο, άλλο πράγμα είναι το να πάρεις και να αναδομήσεις το πώς θα έμοιαζε ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Φίλιππος, όπως έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Με βάση, ξέρω εγώ, τα οστά τα οποία βρέθηκαν κτλ. Και είναι άλλο πράγμα το να πάρεις τώρα και να ζωντανέψεις έναν άνθρωπο και να το βάλεις να μιλάει.
1: Ναι. Το θέμα είναι.
0: Και,
1: το,
0: και, επίσης... και πολύ χειρότερα να μιλάει σε σένα.
1: Και το θέμα είναι επίσης.
0: Ελάτε λίγο, λίγο τώρα όμως, γιατί δεν αναφερθήκατε καθόλου και δεν ξέρω, ανησυχώ γιατί δεν αναφερθήκατε καθόλου. Διότι από την Πέμπτη έχει ξεκινήσει η προβολή της Οδύσσειας και, φτάσαμε Δευτέρα και δεν έχετε πει κουβέντα. Γιατί, κύριε Περόπουλε?
1: Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε μαζεμένα.
0: Ναι, τα είπαμε μαζεμένα όταν είδαμε, μισό λεπτό, όταν είδαμε τα διαφημιστικά, τα τρέιλερ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν ακούγαμε φήμες. Τώρα η ταινία προσγειώθηκε πλέον.
1: Μα, ναι, έτσι, είναι εντυπωσιακή.
0: Και πρέπει να σας πω, ναι, είναι εντυπωσιακή. Σε ένα βαθμό είναι εντυπωσιακή. Σε ένα άλλο βαθμό όμως δεν είναι, θα μου επιτρέψετε, καθόλου εντυπωσιακή.
1: Όχι, δεν είναι. Περίμενε, όχι, δεν είναι εντυπωσιακή.
0: Δεν μπορεί, για παράδειγμα.
1: Είναι
0: δεν μπορεί, για παράδειγμα,
1: προσβλητική στην αρχαία μυθολογία.
0: Δεν μπορεί, ο Οδυσσέας να μην φωνάζει στον Πολύφημο ότι είμαι ο κανένας.
1: Έτσι.
0: Δεν το φωνάζει αυτό το πράγμα ο Οδυσσέας.
1: Όχι, είναι
0: και
1: το
0: αντί αυτού του εκτοξεύει ένα βέλος. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα στην Οδύσσεια.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Και εν πάση περιπτώσει το βέλος, άντε να πεις ότι επειδή ήθελε να αλλάξει, ξέρω εγώ, λιγάκι το αυθεντικό σενάριο, ο Νόλα να το πετάξει. Το κανένας γιατί το έφαγε. Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
1: Γιατί ο Νόλαν...
0: Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις της αρχαιοελληνικής γραμματείας αυτή η φράση του Οδυσσέα.
1: Μα πρόσεχε, εγώ στην κουβέντα που κάναμε, και έγραψε και σχετικό αρθράκι στο διαδίκτυο, εντάξει, έστειλα εκεί που πρέπει να στείλω την κυρία Μενδώνη. Χωρίς να πάει στα δικαστήρια, λέγοντάς της ότι σας έχει απονείμει μετά από σπουδές, βέβαια, έτσι, δεν το έκλειψε η γυναίκα, ούτε το πήρε όταν ήταν πολιτική ή υπουργός. Η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, φόλα Πασοκτσού, μην κορευόμαστε, εντάξει, αλλά είναι στην λεγόμενη νέο δημοκρατικογενή πασοκιάδα κυβέρνηση, όπου μαζί με άλλους 20-25 δυνατούς πασόκους, άνδρες και γυναίκες. Και εγώ είχα πει, η κυρία Μενδώνη, του έκανες δώρο και 6 εκατομμύρια αυτού του πρόστιχου ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του σαν χολιγουντιανός παραγωγός, γιατί στο Hollywood, για να διεκδικήσεις τις χρυσές εκείνες τα βραβεία, εντάξει, τα Όσκαρ, πρέπει να συμμορφωθείς με την ΛΟΑΤΚΙ και την ΟΚ ατζέντα. Πρέπει να έχεις οπωσδήποτε σε κορυφαίες θέσεις ένα άτομο ή δύο ή τρία ομοφιλόφιλα και ταυτόχρονα ένα ή δύο ή τρία σε πρωταγωνιστικές θέσεις, όπως έγινε με την ωραιότατη αυτή, εντάξει, Νιγηριανή κοπελίτσα, την ηθοποιό, που είναι νέγρα, που είναι μαύρη. Και κάνεις την Ελένη μαύρη. Και δεν τους έστειλες και αυτόν όλα και την παραγωγή τους στο διάολο, κυρία Υπουργέ Πολιτισμού της Ελλάδος, που έχετε, κυρία Μενδώνη, δεν το κλέψατε, δεν μπορώ να πω εγώ βλακίες. Σας έχει απονείμει και μπράβο σας διδακτορικό. Είστε διδάκτορη της αρχαιολογίας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και επιτρέψατε και δώσετε και 6 εκατομμύρια δώρα από τα δικά μου λεφτά και του Λάζαρου του Λαζάρου και του Γιώργου μέσα. Τι λέμε, τα πάμε αυτά. Συνεπώς τι να πω εγώ πλέον. Εντάξει, τι να πω, τι, και αυτό που είπες τώρα. Εκεί η περίφημη φράση που τη μάθαμε όλοι οι πιτσιρικάδες. Εντάξει, όταν θα πω ποιος με τύφλωσε, τι θα πεις, ο κανένας. Και όταν φαίνεται με τύφλωσε ο κανένας, λέγανε, άντε, Κύκλωπα, σύνεθε, άντε, Πολύφημη, είσαι βλάξ, αφού δεν σε τύφλωσε ο κανένας, πώς είσαι τυφλός. Δηλαδή, η υπέροχη ελληνική, όπως την είπες, αρχαιοελληνική γραμματεία, γίνεται κουρέλι στα χέρια ενός έμπορου της 7ης τέχνης, έμπορος, εκπληκτικά παραγωγικός.
0: Μα
1: και
0: προσέξτε,
1: πολύ
0: πλούσιος. Προσέξτε τώρα, μια στιγμή, γιατί εσείς το είπατε ότι έπαιξε την ωραία Ελένη. Δεν έπαιξε μόνο την ωραία Ελένη, μην μπερδεύεστε.
1: Έπαιξε
0: και την κλιτεμνίστρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που αυτό τι σημαίνει, αν μη τι άλλο. Αμέσως τι σημαίνει, παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ναι, σημαίνει ότι η Ιφηγένεια ή το Μιγάδα.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Ναι ή όχι.
1: Εμένα το λες.
0: Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν, Άρδιν, και ο μύθος μπορεί να φτάσει μέχρι ακόμα και την καταγωγή του Μάικλ Τζάκσον. Γιατί έχετε καμία αντίρρηση εσείς επί αυτού, δεν κατάλαβα, ας πούμε τώρα. Πού και ως που δηλαδή, ποιος είσαστε, ο Νόλαν είσαστε? Λοιπόν, εγώ θα ήθελα μέσω της συζητήσεώς μας
1: να στείλω. Μην ξεφύγει τίποτε και τη μετραβιόμαστε στα δικαστήρια.
0: Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, μέσω της συζητήσεώς μας να δώσω μια απάντηση στους ανθρώπους που δυστυχώς τους ακούω από την Ελλάδα, Έλληνες κριτικούς, είτε με ήττα είτε με γιώτα, κριτικούς. Να λένε για την Λουπίτα Νιόγκο, για την εμφάνιση της Λουπίτα Νιόγκο, διότι δεν έχω τίποτα προφανώς με την ηθοποιό. Της έδωσε ο Νόλα να παίξει ένα ρόλο και τον έπαιξε. Δύο ρόλους, μάλλον. Λοιπόν, έτσι. Και αυτό το οποίο λένε, ότι εντάξει, δεν έχει και καμία τρομερή ζημιά. Πόσο εμφανίζεται, ξέρω εγώ, στην οθόνη? 3 λεπτά. Και συνολικά και στους δύο ρόλους 5 λεπτά. Και τι έγινε, η ταινία κρατάει 3 ώρες. Έγινε. Έγινε και θα εξηγήσω γιατί έγινε. Διότι δεν έχει σημασία το πόση ώρα εμφανίστηκε ως Ελένη ή ως Κλίντερ Μίστρο. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Αφήστε με να μιλήσω, παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Εγώ δεν σας καπέλωσα καθόλου.
1: Εγώ σε καπελώνω.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία πόση ώρα εμφανίστηκε είτε ως Ελένη είτε ως Κλίντερ Μίστρο στην οθόνη. Μην ξεχνάμε ότι ένα καρέ, ένα frame ή μια φωτογραφία μιας μαύρης που από κάτω γράφει «Ωραία Ελένη» ή γράφει «Κλιτεμνίστρα» μπορεί να προκαλέσει σύγχυση που θα κρατήσει για δεκαετίες. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία έχει η ταινία, τόσο περισσότερη ζημιά θα κάνει στην απεικόνηση Ελένης και Κλιτεμνίστρας παγκοσμίως, ειδικά για την Ελένη. Μιλάμε για έναν από τους διασημότερους μυθολογικούς χαρακτήρες στον κόσμο. Και έτσι, με τον τρόπο αυτό, πάει και χαράσεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων και κυρίως των μικρών παιδιών η εικόνα της με λάθος τρόπο. Τελεία. Ελάτε.
1: Ναι. Οπότε η τέχνη, η ελευθερία στην τέχνη, για μένα σημαίνει ανθεληνική νοοτροπία. Να το πω δύο φορές. Ανθεληνική νοοτροπία. Μην μου λες λοιπόν για κριτικούς και την Υπουργό Πολιτισμού και όλα τα υπόλοιπα. Διότι αν ήταν, είχαν διαβάσει έστω και 5 γραμμές από την παγκόσμια φιλοσοφία,
0: τώρα εδώ θα τους έμενε
1: αυτό που είπες.
0: Θα μου επιτρέψετε, ναι.
1: Θα τους έμενε αυτό που είπες, δηλαδή το καρέ. Δεν έχει πει ο Κινέζος, δηλαδή ο Κοφούκιος, δεν έχει πει ο Κινέζος φιλόσοφος ότι μία εικόνα αξίζει όσο 1000 λέξεις. Τα 3 λεπτά, όπως το πες πολύ σωστά, άντε μετατρέχα και διόρθωνε εσύ σε αυτούς που θα πούν «Μα εγώ το είδα και αυτή η κοπελίτσα που ήταν Ελληνίδα, η Ελλάδα έχει νέγρους». Και αν τώρα προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, γιατί ο Γιάννης Αντιτοκούμπου είπε κάτι πραγματικά συντηρητικό, το παιδί. Είμαι Έλληνας νέγρος. Γιατί είναι από μαμά και μπαμπά ανάμεικτο? Αλλά αυτός είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπου. Δεν είναι μια αρχαία μυθολογία. Ο Γιάννης είναι υπαρκτό πραγματικό πρόσωπο.
0: Καλά, μην συγκρίνουμε τώρα νόμια πράγματα.
1: Όχι, να συγκρίνω αυτό. Όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να πεις ότι είναι λίγα τα λεπτά συμμετοχής ή παρουσίας. Μα μία εικόνα είναι 1000 λέξεις.
0: Δεν λέει τίποτα. Πάντως, θα ήθελα, σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, να αποσαφηνίσω κάτι, διότι ναι, καλά κάνετε και ταχώνετε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύ καλά κάνετε. Έτσι.
1: Να πήρε και 6 εκατομμύρια ο Νόλαν.
0: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Είσαστε χύμαρος, ηρεμήστε λιγάκι.
1: Λοιπόν,
0: συζητάμε. Μιλάμε παρέα. Είμαστε παρέα. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι το συγκεκριμένο αυτό κονδύλι από το Υπουργείο Πολιτισμού κόπηκε. Είναι γεγονός. 6 εκατομμύρια κόπηκε όταν ήρθε ο Νόλαν, ο βαρύγδουπος Νόλαν στην Ελλάδα για να γυρίσει κάποιες σκηνές της Οδύσσειας εδώ. Αυτό έγινε πρόπερση. Τώρα, το πότε έγινε γνωστό ότι θα έπαιζε, ξέρω εγώ, και ένας τρανς ή θα έπαιζε την ωραία Ελένη μια μαύρη, έγινε γνωστό πριν από μερικούς μήνες. Για να τουλάχιστον νομίζω ότι αυτό έπρεπε να το αποσαφηνίσουμε. Δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνη στο Υπουργείο. Έχει, διότι έπρεπε προφανώς να κάνει άμεσα μια παρέμβαση όταν έγινε γνωστό. Αλλά έτσι, λέω πράγμα, ότι το κονδύλι κόπηκε τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πρόπερση.
1: Αλλά από την ώρα που διαπιστώσανε σαν υπηρεσία του Υπουργείου και κύριε Υπουργός, επικεφαλής.
0: Μια επιστολή διαμαρτυρίας, ρε αδερφέ.
1: Από πού το ξεκινάμε, αυτό δεν είπες τώρα. Περί ευθύνης υπουργών. Δεν έχει λοιπόν η δόκτωρ αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και νυν υπουργός, πρώην Πασόκ, νυν Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κακό αυτό, εντάξει. Με γιά της Μεταράτης, εγώ παραμένω βλακωδός ακόμη Νέα Δημοκρατία, την ψάχνω, την βρίσκω, αλλά λέω είμαι Νουδού. Για να γυρίσω πίσω. Δεν θα μπορούσε την κατάλληλη στιγμή να του στείλει την κυρία Νόλαν και να του πει δώσε μου πίσω τα λεφτά, εντάξει. Και βέβαια υπάρχει η ελευθερία του λόγου και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τι να του πει, δεν θα επιτρέψει να παίξει ελληνικές οθόνες. Θα παίξει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν ξέρει αρχαία ελληνική μυθολογία.
0: Μα όχι, ίσα-ίσα θα σας πω το άλλο. Έγινε το ανάποδο. Δεν είναι ότι δεν επιτρέψαμε να παίξει σε ελληνικές οθόνες. Έγινε το ανάποδο. Λόγω του ντόρου που προκλήθηκε στην Ελλάδα και με τόσες φωνές, διότι είναι γεγονός ότι ο κόσμος εδώ αντέδρασε, δεν περνάνε από την Ελλάδα για να κάνουν επίσημες πρεμιέρες, ενώ περνάνε από τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η ηθοποιοί, ναι, ναι, και ο σκηνοθέτης. Ας ναι, πούμε, ναι, προχθές ήταν στο Λονδίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά θα πάνε στο Παρίσι. Θα πάνε.
1: Δεν
0: θα περάσουν από την Ελλάδα λόγω αυτού. Λοιπόν,
1: αυτό και όχι, περίμενε. Αυτό είναι κλείνουμε. Επίσημο.
0: Αυτό είναι επισημότατο. Έτσι. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε όμως. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ή δεν έχουμε χρόνο.
1: Εδώ χωράει όμως ένα καλό παλιό και νέο λαϊκό απόφευγμα. Δίχως κέρδος κέρατα δηλαδή η Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε. Έτσι. Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Και θα μείνουμε παρέα αυτό το καλοκαίρι μέχρι νεοτέρας, διότι θα μείνουμε όλο τον Ιούλιο μαζί. Θα λείψουμε κάνα δύο εβδομάδες τον Αύγουστο. Έτσι να πούμε ότι σε θεωρητικό βαθμό λείψαμε για λίγο. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι φέτος ξεκινήσαμε αργά την εκπομπή. Ξεκινήσαμε το Γενάρη, όχι το Σεπτέμβρη. Φέτος λοιπόν θα λείψουμε ίσα ίσα για δύο εβδομάδες. Μπορεί να μην λείψουμε και καθόλου, ανάλογα ξέρω εγώ, άμα ψήσω τον μπανάρι το εδώ πέρα. Που και αυτός δεν χρειάζεται πολύ πολύ ψήσιμο, ξέρετε. Αν του πεις ότι δεν θα πας διακοπές με την πεθερά σου, θα κάτσεις εδώ. Θα κάτσει εδώ, είμαι σίγουρος θα το κάνει. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετα. Μάλλον καλό βράδυ να σας ευχηθώ. Και σε εσάς και σε όλους εσάς. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους. Θα δούμε και πάλι αύριο στις 8.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θεός είναι για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από το ποτά και τις φίλες μας.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φλάς 99,4.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ενώσε.
1: Ζω κατεβαίνω, έχω ένα θέμα λίγο με το χρόνο. Αν δεν γνωρίζω, κόβω σωπαίνω, απλά το βουλώνω. Φαίνεται άμα σ' ακούει από το πώς θα πατήσει. Άμα σκέφτεται όντως, είναι μεγάλος ο δρόμος. Με την προσφέρεις να πάρεις αναλώσε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το Τζιμπέτιχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Το Τζιμπέτιχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει γης, κοριτσάρα μου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών,

Με γλιστράμε στο βότσι. Ντοντό, έχω τον πούρο σου, brother.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: λα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: σε αγώνι θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη. Μη σε αγώνι θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.